0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ φοράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστρες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τ' ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτωμεν σε έδαθε, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμα Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο κριτής επελέψετε και εκάστο οι πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τες ανομίες μου, αλλεπλό ανθρωπεύσω συνήθως, και προς απόγνωσιν κείμενον υγειράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλλην σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε, Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξέφασμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων αυτή, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ του ρυπαρών χιλαίων μένεση, όπως χαγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδράλα βιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το πριν εστέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκείσισέ με ημίτηρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμη. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσομε, πληνείς με και υπέρχιον αλευκαθίσομε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις άπε μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσία, ναι το κάνω, ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμαμοι εν οδό, υπορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία, εν δεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν εκδήλωτας εντολά σου, του φυλάξεις δεσπότρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεοδήμου, του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε μη ασχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσης εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας. Εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόβρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρθωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλε σήμα εξήγγυλα πάνω τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέχνω σε επιφαντή πλούτο, εν τες εντολές σου δολεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατοι εκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελα πεμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μαστή, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίπουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου, οδόν αδικίας απόσσον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάθυνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα. Ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου. Εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε. Το σωτήριό σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση με λόγων, ότι ήρθισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουπισχυνόμην, και μελέτων εν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τας χείρας μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα, και εδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσθητη των λόγων σου το δούλο σου εν επιλπισάς με, αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιόν σου έζησέ με, υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήσιν των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειμβανόντων, τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθην ενικτή το όνοματό σου, Κύριε, και εμφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του, φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην το προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ουν καταράκτην, του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και το του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμή πάντων τον φοβμένον σε και τον φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ό,τι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθια με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου, εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με, συνέθισόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσε με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με η τιμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με η φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσο εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβραχής είναι τελεσάν με τη γη, εγώ δέω και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάνθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αργαλείωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείστε τα δικαιώματά σου τον αιώνα διαντάμεψη. Παρανόμου σε μίσησα, τον δαινόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίκρισα. Εκλείνα τα παιμό που ονειρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ευθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούς είμαι, έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιχον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κύριο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν αντικονεμήσισα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κοινή και αϊκή στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτο μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατεδύσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάνθοδο τον λόγο σου η εχθρή μου, πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο σου εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κεπελαθώνην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέθισόν με και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάσω οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσε με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Οι εκτερμοί σου πολλοί Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλιβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου ούκα φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδιώξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ό,τι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδεησίσμο ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνεθισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ερετισάμι. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβο των Απολλωνός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου ουκ απελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον δι' ημάς σου ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενωθρωπίσονταν. Σταυρωθέντατε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ο της βασιλείας σου και στε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίαση τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετο το θέλημά σου, ως των ουρανών και από της γης. Τον άρθρο ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σε αφή με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγυς εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδού ανηφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει λιγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενευθείς, ή να μη το θανάτο παρωθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά άνοιξον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησουν εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβερά ενώσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάκτουσα λαμπάδα σου νελαίο θεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ονηφίω σου, βλέπουν ψυχή μου μην εις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρήπνος παρτέρισον εν επαντήσεις Χριστού το Θεό, εν ελαίο πίωνη και δόηση των υφώνων το Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθει τον τείχο σου, τη σωτηρία σου χείρομα, Θεοτό και Παρθένε και τέβομαι. Τα σοναντιών βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη της χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον. Η περιρρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμο. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Υπηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώμους αμαρτωλούς ελεό, ο πάντας καλόν προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς την ρολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, χαιρίσαι εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τυχήσουν εμάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την όρθια της πίστεως και εις την επίγνωση στα προσίδου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, κινήν και αήξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν τα χερουβήμ και δοξωτέραν ασύκριτα στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσα, τηρώντας ο τόπος σε μεγαλύνομαι, ενώνεται Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός ο δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδιάς και νεφρούς ο ετάζων, τα κρυπτά των ανθρώπων σαν φως επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρουκέσει παραλλαγή, τροπής αποσκίασμα, αυτός αφάνατε βασιλεύ, πρόσεξε τα ηκεσία ημών, άσκατε το παρόν τα καιρών της νυχτός, το πλήθητο σώνει εκθυρμών θαρούντες, εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μεν τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, γνώσεως και αγνωσίας πλημελήθεντα ημίν, καθάρισον εμάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημέν ένα γρύπνο καρδία και νυφούς ιδιανία, πάσα του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς ελθύν, αποδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμησε χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθωρον εορταζόντων ύπος ο κατάβαυστος και ανέκφρασος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγατε το λιθινόν φως το φωτίζον και γιάζον τα σύμπαντα και σέμνη πάθη ακτήσεις ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψησε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και ξέσαι ανουκές συναριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση τα ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός, ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνος της αρθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδεντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ, ρεμπάρσε και από πάντα το ξαζωμένο Θεό, το ανάρχο σου Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, ώστε νίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου Παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξει ο δεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέη σελίδη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίδιο σου αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει επί Θεού ημών. εν τες νηξία πάρετας χείρας ημών εις Άγια, και ευλογήτρων Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Πνεύματι, και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε την ασθενία ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, άγιεσαι το όνομά σου, αληθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού. Μνήσιτε Κύριος αγαθός ον δούλος σου και ως ανεβεί ο ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος ημίς ή ο δυνάμενος, και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οφείας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρθην ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί, Κύριο, και ο Πνεύματι, με τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθεο και στη πόνο σου, λύπιος συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, κινήν και αίκη σου σε όνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας σε σέση και εσείς κρατείνονται. Βιών εμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων. Και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα ακούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως, έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπως σκοπή του προσώπου σου εφαίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση στον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομαι, στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθόπιο ο ποιός σου Πνεύματι, νυν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προστάγεν μετέραν προς ευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τρίας Αγία δόξεση, την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με από τη σκέπη σου.

Κυριε Λέησον,

0: στο Σεραφείμ, την αδιαφερόσω λόγον δε ακούσα, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσω και προσπέσω με το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσω και προσπέσω με Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσω και προσπέσω με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριο στην ημέρα θελήσεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποσύνεσαι που ήρθαν εξ Αγίου και εξ Θεών αντιλάβει το όσου. Νηστή πάντα θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά το. Βόηθη Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών αγαλιασόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα κλίματά σου, μην έφυγε ό,τι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσε και αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυνασκήσει σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άρμασε και ούτε εν ήθης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευχαρισόμεθα. Αυτοίς δε πολίτησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημε και ενορθώθημε. Κύριε, Ιησούς τον Βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου ευχαριστήσει το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσει τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση νοχηλαίων αυτού που και σέλησα σε αυτόν. Ότι προέφθασε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανε κλήθω τιμήν. Ζωήν ήδη σατώσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού ένα σωτηρίου σου, δόξεν και μεγαλοπρέπει αν επίθεσαι επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν χαρά μετά το προσώπο σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέγχει του ψήσου μη σε αλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάσης εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντας σου μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος συνοργία αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογίσαν το βουλά, έσου μη δίνοντε είναι. Ότι θύσει αυτού νόδων εν τη υπερηλήφη σου, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, κινήν και αίξου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς.

0: Λες και τις αμαρτίες ημών.
1: Λες προσυγχώρησον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Κύριε και αίξους αιώνας των αιώνων ημίν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, αληθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και από τη γη. Τον άρθρο τιμών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν το οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρο δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, που εξωθήσεν το σταυρό εκουσίως και πονήμων σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τυσίν όπλων ειρήνης τα ήττα των τρόπεων, και νυν και έξους αιώνας των αιώνων αμή, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήνης αγαθή τα συγκεσία ημών που πανήμπτε Θεοτόκε, στήριξε των Ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλεσε τον βασιλεύειν και χορήγει αυτή ουρανό θεντινίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ερεσίνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ερεσίνη σου. Κύριε, τι επιθυμείς σαν θλιβοντές μου, οι πολλοί επανίστανται με εμέ, οι πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, που κάνει τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξε και επίκουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος, εξηγέρεται ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Μου φοβηθείς μου από μυριάδων λαού των κυκλώσεων επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σε επάνταξες πάντα Σε οφθαινοντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λόγο Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος, εξηγέθνω ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μου το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, όταν βέλησον επαγισάν με και επεστήριξε με την χείρα Σου. Ούκα έστειν ειρήνη της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, ούκα έστειν ειρήνη της οστέης μου, απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπέρ την κεφαλή μου, σε φορτίνο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει έως τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώοι μου εμπλήσαν εμπεγμάτων και ούκα έστειν ειρήνη της αρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμισή μου και το φως των θερμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Η φίλη μου και η πλησία μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κλικών και ο άλλο σου κυνηγούν το στόμα αυτού. Και γενόμενοι σε άνθρωπους που ακούν και που έχουν το στόμα τι αυτό ελεγμούς, ότι επί σε Κύριε ελπίσας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μου πω ότι επιχαρώσουν οι εχθροί μου, και εν τους αλευθύνων μου πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκες έτοιμος, και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται πέρα με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες με κακάντια αγαθών εν διαβαλών με και κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μία καταλήπεις με Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μία αποστής απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, Ρίψεις έτσι η ψυχή μου, πως απρόσαξουμε γερημό και αβάτο και ανιδρό, ούτως εν το αγιώφθησε το ειδί την δυναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το λαό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της όρωτας χείρας μου, ως εξτέρετος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη γαλιάσου συνέσει του στόμου μου. Είμαι ο ανεβόνος από τις τρομίες μου, έτσι όρθισε μελέτων εσέ, ότι γίνηθες βοηθός μου και τη σκέπτω από τη ριγόν σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται στα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς ομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μειώνει αυτό, ότι ανεφράγει στο μωρό τον άνδικα. Εν τη όρθου σε μελέτων σε, ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέπτε που τελειώνει σου αγκαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτε νοποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με το καταβενόντο Ισλάμπου, να γεννήθει ως άνθρωπος αβοήθητος, εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία κατέβεται σεν τάφων, ο καμής έτη και αυτή έκτης χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάμπκα του τάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου με τελεσμούς σου επιλέγεις επέ με. Εμάκνες τους γνωστούς μου, επέ μου, εθεντώ με βδέλυγμα αυτής. Παραδόθηκε ο ξεπορευόμενο, αφθαρμή μου εισθένησε από επιπτωχία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτυσα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόι και θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάλισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου στο απέ μου. Το χώρο είμαι εγώ και έχω ψευδότητό μου, ψωθή δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Ευεμένη δίλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε απέ μου, φίλο και πλησίον και του γνωστού λόγου ταλαιπωρία. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων

καταστάσεων σου, το λυτρώμενο εκφράσει την ζωή σου, των στεφόντα σε ελέγχη εκκρεμή, των επιβλώντα να εργαθεί στην επιθυμία σου, αν κινηστήσει το σάι του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σωρού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμαν και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που πιστέλο οργιστήσε τα ουδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά σ' ανομία σημών επίησεν ημίν, δε κατά σ' αμαρτία σημών, ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γη

Θεός Αυτός, η δικαιοσύνη Αυτού επίησιον της φυλάωση την Διαθήκην Αυτού και με μνημένης των δωρών Αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρασον του ουρανό ετοίμασε το θρόνο Αυτού και η Βασιλεία Αυτού πάντων δεσπό.

εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ε ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή.

ετών, διαπέτησε προς έτας χειράς μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Τα χείς άκουσον μου, Κύριε, ξένιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απέ μου και μη αφήσω μου τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λιώσω, ότι ψήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόνη, πορεύσω ότι προσέγειρα την ψυχή μου.

ψήφις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξοδοθρέψεις τους εχθρούς μου και πολλοί πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελπίσεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου,

0: Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και είναι και αεί, Κύριε, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών, εξελέξα το ημίν την κληρονομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλείμον ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρι Αγίου αυτού, ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρι Σιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν δεσβάρισιν αυτής γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράκτησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν. Εκεί οδύνες ως τικτούσεις, εν πνεύματι βιαίως συντρίψεις πλοία θερσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εφημελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβουμεν ο Θεός το έλεος εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και γαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γηγενείς και είτε των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Η να τη φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήδι του πλούτου αυτών καυχόμενη, αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ουδώσε το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμήν της λυτρώσεως της ψυχής αυτού. Και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφερον και άνος απολούνται και καταλήψους οι αλωτρίες των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε παρασυνευλίδη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσου συν. Ως πρόβατα ενάδει έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατακυριεύσουσιν αυτόν η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου τον λαμβάνει με μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού ότι ουκέντο αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβείς

0: Ευλογηθήσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνει αυτό, εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνου σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νικαία ηλική στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώσει ήξι, ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνει των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτού τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους στην διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση, Ισραήλ και διαμαρτυρωμέση, ο Θεός σου είμαι εγώ. Ουκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν της όρηση και βόες. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιώτης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω μη σε είπω, εμή γαρεστήν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγω με κρέα τάβρον ή αίμα τράγων πείομαι, θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε φάσου. Μη και επικαλέσετε με ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ότι εσύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσεις ασπαιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επιλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επί ίσας και εσήγησα υπέλαβες ανομίαν ότι έσομε εσύ όμοιος. Ελέγξουσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται διτά αυτά η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ομοί ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ενωμίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκισησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξου αν όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σύ ανέδωκα αν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν. Αδικία εν ελογήσω το η γλώσσα σου, ως ηξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ το λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος. Εκτήλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γη ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και αιρούσιν, ιδού άνθρωπος, όσου και έθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ Δεός η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου τη Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού και έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψαν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει έστη συνειώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα εχριώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη νεός ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες στον λαόν μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον και επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον ούκην φόβος. Ότι ο Θεός διεσκόρπισαν ως τα άνθρωπα ρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με. Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησα τα ρήματα του στοματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεί ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολέθρευσον αυτούς. Εκουσίως τίσωση εξομολογήσω με το ονόματί σου Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχήν μου και μη υπερίδεις την δέησήν μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολισχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου εταράχθην εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και εκάλυψεν σκότος και είπα της δώσει μη πτέρυγος ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυν αφυγαδεύουν και ευλίστην εν τη ερήμου. Προσεδεχόμην των Θεών των σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπώντησον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδον ονομίαν και εντελογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός και κλώση αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήν εγκάν και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρίβειν άν απ' αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου ως επί το αυτό εγλύκαν άσμοι εδέσματα εν το οίκο του Θεού επορεύθη μεν εν ομονία. Ελθέ το δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέγραξα και ο Κύριος εισηκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πωλής ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ούγαρε στην αυτή αντάλλαγμα ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε. Εδεδήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. επίρριψον επί Κύριον την μεριμνάν σου και αυτός σε διαθρέψει, ουδώσεις τον αιώνα άλλον το δικαίο, σίδε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ουμή ημισεύσουσι τας ημέρας αυτών, εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ελέησον μου ο Θεός, ότι κατεπάτησαν άνθρωπος, όν την ημέραν πολεμών έθλιψέ με, κατεπάτησα με εχθροί μου όν την ημέραν, ότι πολλοί πολεμούντες με αποείψους. Ημέρα σου φοβηθήσουν, ο αδέλπιο έπεισε, εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, πει το Θεό ήλπισα, που φοβηθήσω με την ποιήση μη σάρξ. Όν την ημέρα τους λόγους μου βελίσσοντο, κατ' εμού πάνε σε διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσου και κατακρύψουσι, αυτή την πτέρα να μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Περ του μηθενός όψεις αυτού, συνοργή λαός κατάξεις. Ο Θεός την ζωή μου εξεγγυλάσει, έφε το δάκρυά μου να ποιώ σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψει η εχθρή μου στα πίσω, εν ιαν ημέρα που θελέσω μέσα. Ιδού έγνωτη Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, όπου βυθίσουμε την πίση με άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχές, ας αποδώσω ενέσω σου, ότι αρίσουν η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου που δακρύων και τους πόδας μου πολυστήματος. Ευαρεστήσουν όποιον Κυρίο εμφωτίζοντον. Ελέησόν μου ο Θεός, ελέησόν μου, ότι επίσης υπέπει την ψυχή μου και την σκιά των θρύγων σου ελπιώ έως σου παρέλθει ανομία. Και κράξουν προς τον Θεό των ύψιστον, τον Θεό των ευεργετήσαντά με, ξαπέστην εξ ουρανού και σωσέ με, έδω και δυσόνητος καθεπατούντας με. Ξαπέστην ο Θεός το έλεος αυτού και την ανήθεια αυτού, και ρίσω την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, και μύθεν ταραγμένος. Οι ανθρώπων οι οδόντες αυτών, όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχει οξία. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα την γέννη δόξα σου. Παγίδε ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαμψαν η ψυχή μου. Όριξαν προσώπου μου βόθρων και να έπεσαν εις αυτών. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσουν και ψαλώνει η δόξη μου. Ξεγέρθη η δόξα μου, ξεγέρθη ψωτήριον και κιθάρα, ξεγερθή σου μόρθρο. Σουμαργήσω μέσα, λέει, Κύριε, ψελώσει να έθνε εσύ. Τη μεγαλή θεία ως τον ουρανό το ελαιό σου και ως την εθελόν η αλήθειά σου. Υψώφθη από τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσα την γη η δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαβείται, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων. Κι γάρι καρδία να μην εργάζεστε εν τη γη, αδικία διαχείριση μόσου βλέπουσι. Πλετριώθησε μια αμαρτωλία από μήτρα, σε πλανήθησε να κογαστρώ, σε λάρισε ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, σε ασπίδος κοφής και ποιούσε στα ότα αυτής. Ήτι σου πεις ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών είναι το στόμα τι αυτών, τας μοίρας του λαόντων συνέφρασε ο Κύριος. Ξεδωναθήσουν το σίδωρ διαπορευόμενον, εν τένι το τόξον αυτού έως σου ασθενήσου συν. Ο Ζηκυρός τα κύσαν, δεν ανεθίσον, δε έπεσε πύρι από αυτούς του πίδων των ηλιών. Προτού συνιέρε της ακάνθας αυτών την άμυνος η ζώντας, ως η ενοργή καταπίεται αυτούς. Φρανθήσετε δίκαιο, σωταρή διεκδίκηση, τα σχήρας αυτούν ύψετε το αίμα τη το μορτωλού. Κύριε άνθρωπος, ή άρεστη καρπός το δικαίο, άρεστη ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, να μην εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και την εμπανισταμένη επεμέλη προσέ με. Λύσε με εκ των εργαζομένων την ανομία, αν και ξανδρών εμώ θα σώσουν με. Ότι δου εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθετε πεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, αν αθανομία σε έδρα μου και κατεύθυνα, ξεγέρθη η συνάντησή μου και η δε, και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεστε, επισκέψαστε πάντα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψιν εις εσπέρα και λοιμώξιν οσκίο και κυκλώσει πόλη, οι δόχτοι αποφέξουν εντοστόματι αυτών, και ρομφέντες χείλες είναι αυτών, ότι στις ύπουσε. Και εσύ, Κύριε, γελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήφθη το ορμοί. Ο Θεός μου τέλος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς μου πάντα επιλάθοντα του νόμου σου. Διασκόπησουν αυτούς εν τη δυνάμει σου, κατάγα και αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος κλαίων αυτών και συλληφθήτως εν την περηφανία αυτών. Και ξεράστε ο ψεύδος διαγγελίσουν δε συντελεία, εν οργή συντελείας που με υπάρξουσι, και γνώστο ότι ο Θεός δεσπός του Ιακώβ και των περάθων της γης, θα επιστρέψουν εις εσπέρα και λοιμώξουν οσκίων και γυκλώσει πόλη. Αυτοί διασκοπιστήσουν του φαγήν, αν δεν προταστώσει η γη σου σύν, εγώ δεάσουν τη δυνάμη σου και αγαλιάσουν το πρωί το ελαιό σου, ότι γεννήθης αντιλήτρων και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου είσαι ψαλό, ότι εσύ ο Θεός αντιλήτωρ μου, ή ο Θεός μου το αλλιώς μου. Ο Θεός απόσυ ημάς και καθήλες ημάς, ορκίστης και οκτήρησης ημάς, συνέστησα στην γη και συνετάρξης αυτήν, ίεσα τα συνδρήματα αυτής, ότι εις αλεύθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότησες ημάς, ίον κατανήξεως, έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωση, του φυγήνα προσώπου τόξου. Όπως άριστος είναι η αγαπητή σου, σώσουν τη δεξιά σου και πακουσών μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσω με και διαμεριώς οίκημα, και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάθ και εμός εστί Μανασής, και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, μου αυλεύεις της ελπίδας μου, επί την ιδουμέαν εκτενώ το υποδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Σ' απάξιμη πόλη περιοχή, τη οδηγήσει μέσα έω τη Εδουμαία. Ουχήσει ο Θεό όπω άγνωστο ημά, και ούτε εξελέξει ο Θεό εν τε δυνάμει συνημών. Δώσε με βοήθεια εν εκθλίψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Με το Θεό πίσω με δύναμη και αυτό εξουδενό του τρίγοντα ημά. Εισάκουσον ο Θεό τη δεήσεώ μου, πρόσχε την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης κοσέ και έκραξε το κυδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα υψωσάς με. Οδήγησάς μου τη γεννήθης ελπίς μου, πύργος ισχύος ο προσώπου εχθρού. Παρηγήσουν το σκηνοματί του αιώνας και παστήσουν με τη σκέρτων θερίγου σου. Οδησί ο Θεός, εισήκουσα στον ευχόν μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης του όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλιάς προστήσεις, τα αίτια Θεός ημέρας γενάς και γενάς. Διαμενή στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και νύχτιον αυτό τη εκδητήση. Ούτω ψαλό το όνομα της του αιώνα, στο αποδούνα με τη ζευγά μου ημέρα εξ ημέρα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύμ και αεί και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Τον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, οχή το Θεύω ταγής στη ψυχή μου, παρ' αυτό άρδο σωτήριόν μου, και άρ' αυτός Θεός μου και σωτήρι μου, αντιλήφθρου μη σε λεφτό επιπλείον, έως πότε επιτίθεστε πα' άνθρωπο, φωνεύετε πάντα σημείς ως τείχου και κλειμένο και φραγμόσμένο, πριν τη τιμή μου βουλέψουν τα πόσα στέδρα μου ενδύψει, το στόμα τι αυτόν ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο, πριν το Θεό υποτάγει την ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτό ο Θεός μου και σωτήρι μου αντιλήφθρο μου μεταναστεύσω, και το Θεό το σωτηριόν μου και δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζ μου επί το Θεό. Ελπίστε από αυτόν πάση συναγωγή λαού, χαίρετε ενώπιον αυτού της καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλημάτι των ανθρώπων, ψευδίσει των ανθρώπων εν ζυγίνης, το αδική σε αυτή εκματεώτος επί το αυτό. Μη ελπίζετε από αδικίαν και επί άρπαγμα, μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέν, προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησιν ο Θεός, διότα αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσε κάστο κρατέργα αυτού. Ο Θεός μου προσελαφρίζω, έδειψε η ψυχή μου, ως απλώς εισάξουμε αν γερή μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν τη δυναμή σου και την όξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοάς, τα χείλη μου πανέ σου είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα τη σου όρο τα σχήρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου συνέση το στόμα μου, ή εμνημόνευό σου επί της δρομής μου, εν της όρθης αμαρέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και της χέρι των τερίων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβεται η δεξιά σου. Αυτή η δεισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέσουν εις τα καθόδα της γης. Παραδοθήσουν τις ισχυρές ροφές, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσα ομνίων είναι αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λελούν τον άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, το δέστε με προσέ, ο φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον πως εστροφής πολυνεπομένων, αποβλήθους αγαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκών σαν στροφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτεινε τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατοξεύσαν αποκρύψα μου μόν, εξάπνα κατοξεύσουν αυτών και φοβηθήσουν δε. Κρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών οδηγήσαν, τότου κρύψε παγίδα, υπόν της όψετε αυτούς. Ξηρεύσαν νομία, ανεξέρυπων εξερευνώντας εξερευνήσεις, ως ελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών και ξηστένησαν από αυτούς σε γλώσσες αυτών. Εταράχθησαν πάντες και θεωρούνται σε αυτούς και φοβήθηκαν σαν άνθρωπος και ανήκειναν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτούς συνήκαν. Φρανθήσετε δίκαιωσαν του Κυρίου και ελπί από αυτών και πενεθήσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Λατνίας δυνατόν οφηγήνει, ορβάνου κατέβει στα σπροέσει ο Άννη. Ο δεν εκτενός καθηκεύωσε, πάθη χωρίς

το έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και εγκύησεν το κρινεστέσαι. Η δούγαρην ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί

σου διοστέτε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη οδανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βυσέπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς της

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχάρη ο Βασιλεύς Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το

Η προαιώνιος Θεούς σοφίατε και λόγος, νοός μου την ομίγλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός τα θεία σου παθήματα, ανυμνήσε προθήμος, ως υποσού δέσποτα των όλων, επαξίως των αγώνων τα αμοιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γάρ πιστών οι δήμοι κυκλούντες, των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν δρέπονται αΐ, συμφώνους επιτελούντες,

Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, Κάρπου, Παπύλο, της Θεού Καρπής δύο, Παπηλεών τμηθής ηνινήγη πόλου, Αγαθόδωρον δωρεών πληθής μένη, προσπληθήν αθλήσαντα τεινών μαστίγων, ούκ εμποδών σημάρτης Αγαθονίκη, το θύλι προς το θείον εξήφου στέλος, Κάρπον συν Παπύλο δεκάτη τρίτη έκτανε χαλκός, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου, ο θάλσος Ιων Μάρτυρος Φλωρεντίου, προς την φλόγα τρέχοντος ως περ προσδρόσων, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου, τμηθείς ο Διόσκορος εσχήνη Δία, τον μη λαβώντα ψυχαπολία σκόρων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικήτα, Πατρικίου του Ομολογητού, θλίψης υποστάς εικόνων θείων χάριν, χέρι χαρά Νικήτας, ή ανινόες. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Βενιαμίν του Διακόνου, Βενιαμίν πρόβα των ον αλλού λύκος, άρπα ξυλίκης θύεται αλλού θύη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου, διαπυρός τελειοθέντος, τεθνίξω μέση της εκείθεν Χριστέ μου, την όδε καύση Αντίγονος προκρίνων. Μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Μελετίου Πρώτου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, χείλη πλησιάσας πηγή της Σοφίας, Μελέτιος γέγονε πηγή σοφίας, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βενιαμίν, της λάβρας των σπηλαίων του Κιέβου, το γη ανέλογο να σκίσας ενθάδε, Βενιαμίν εφεύρες των Μαργαρίτην, η Αγία ένδοξος νεομάρτης Χρυσή, η αθλήσασα εις Λάτιναν της Μακεδονίας, κατά το χιλιοστόν επτακοσιωστόν, ενενικοστόν πέμπτον έτος, μελιδόν κατακοπής ατελειούτε. Εν τες βασάνης χρυσός ίον καμίνο, χρυσή εδείχθη συγκλαϊσμένη όλη, τες των σών Αγίων πρεσβείες

Ενί τε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενί τι αυτον εν της υψής της συμπρέπει ύμνος το Θεό, ενί τι αυτον πάντες οι αγγελοί αυτού, ενί τι αυτον πάσε η δύναμις αυτού, συμπρέπει ύμνος το Θεό, ενί τι αυτον ήλιος και σελήνη, ενί τι αυτον πάντα τα άστρα και το φως, ενί τι αυτον ειν ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω το ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτος είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατος.

δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχίων κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος τα πίγουντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θήλια και πάντα τα κτηνή, ερπετά και πέτεινα πτερωτά, βασίλης της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτη γης, νιανίσκη και παρθένη, πρεσβυτέρη με τα νεοτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της όσης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζοντι αυτού, άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού η εκκλησία οσίων, εμφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και οι Ισίων αγαλιάθτωσαν επί των βασιλεί αυτών, ενισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι έδωκε Κύριος εν το λαού αυτού και υψώσει πράις εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονταν επί των κοιτών αυτών. Οι υψώσεις του Θεού εν το λαρυγγί αυτών και ροφοετίστομοι εν τες χερσίν αυτών.

0: Ιησούς Υιός αυτού, εν είτε των Θεών εν της αείς αυτού, εν είτε αυτον εν στερεώματι της δύναμεως αυτού, εν είτε αυτον επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτον κατά το πλήθος των μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτον εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτον εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτον εν τύμπανο και εν χορό, εν είτε αυτον εν χόρτες και οργάνο, εν είτε αυτον εν κύμβαλης ευήχης, εν είτε αυτον εν κύμβαλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εισάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιώ και το Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστη.

Ιησούς Χριστός, η δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου της Υ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς.

0: Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσιών των σημείν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέν έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρισέ ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξ ταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού πλησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του την Υπερτερήτσου Χριστού Διακονής παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής ταύτης Νικολήμης Μοναχής και της ενιστός συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης Πάσμονης Πόλεως και χώρος και των πίστη πούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των ουσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής

και οι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και Έλληνους και πάσαν την ζωή μόνο στον το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μόνο χρυσόν το Θεό παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ο πισόν του κράτος και σου εστιν

0: Αγίαν μονεύσαν τις εύτους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

είπε ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ή τι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτ το σταυρόν αυτού καθημέρα και ακολουθεί το μη, ως βαραν θέλει την ψυχήν αυτούν σώσει, ασώσε απολέσει αυτή.

Θεέ πολλές εσύ ζημιωθείς, ως γάραν επισυνθήμε και τους λόγους και τους εμούς λόγους του τον Υιός του ανθρώπου, επισυνθήσετε

Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κράτο μεγαλέως, δεόμεθα σε πάκουσον και

0: ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσων στο ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης, Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψους, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ευωδόξων σκένων, των αδελφών της Αγίας Μονής Τάφης και των ευλαβών του στην ηθόν αυτή.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέραν των ιερέων φοιτήτερος Ιεράς Μονής Τάφης και πάντων των μακαρίων και έδημων κτώρων αυτής.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ πάντων των παραμασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθαδικημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων, Χρυσοστό μου ηρεμονάχου Σωκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλαμός Βασίλειου Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής Αλεξάνδρου Ζωής Θεώνης Μάνθου Δεσπίνης Αθανασίου Αθηνάς και Μιχαήλ.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των έτερ διακονίες όντων

0: Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, δι' κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη τους κατοικουμένου. Όσοι πιστοί, έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντα λαγούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός. Τη η χάρη τη σοφία.
1: Κύριε
0: ελέησον. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό.

σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας. Πάλι και πολλάκις υποσπίτου μη και φύδου μεθαγαθεί και φυλάντοτε όπως επιβλέψει την δέηση λιμών καθαρίσει μόνο τους χάσει και τα σώματα από παντός μου αλήθως αρκώς και πνεύματος και εδώ ήσουν ελληνέχον και κατάσταση την παράσταση του Αγίου σου του Σιέστερη. Χάρη σε δε ο Θεός και τη συνευχομένη του κοπήλου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσε αυτή πάντα το φόβο και αγάπη σαν τρέπληση ανενόχως και κατακρίτως μετέχει με τον Αγίου σου μυστηρίων και έτσι απορρανείς βασιλές αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλασσόμενη σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

0: Ένα μάρτυρο παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης Χριστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

Παρθέ μου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες έφτους και έλλειλους και πάσαν την ζωή ημών σου το Θεό παραθώμεθα. Πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση που σ' άγεται Αγίου Σωστηρίου και κάνω σε εμάς που συνεκίνησε δώρα την καθήση που εντεδάσει πέρα του νεμετέρα μάτωμα του βλέω γνωμάτων και καταξέωσε εμάς από την χάρη ο ποιόνος του γενέσης η ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθόνιφη μας και επί τα προκύμνα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτιμών του μοναγενού σου ή ο μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάτους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρικέ Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Θεός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, σε εκτομιώντας μας παρηγαγείς και παραπεσόντας ανέσες πάλι καθές πανταπιών, έως εμάς τον Ένι Γαγιές και τη Βασιλεία Σου ευχαριστούμε ήλουσαν. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμενοι Σου, ευχαριστούμενοι Σε και το Μονογενήσιο και το Πνεύμα Της το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμων και ονοκρίσμων των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμενοι Σε και υπέρ λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξης και κατηξίωσης και της υπαρεστήκασης χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουργούν και τα σεραφείμ εξαπτέργα πολυώματα μετά σε απτερωτά.

0: Της μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίων χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας και ανέκαστος κατά διάνοια ναι και πάντων και πασό
1: και
0: έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού.

0: σου μόνο προς εξάμνους τα εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοέρον από τις αιές τήρεν, ίσως μην ευωδίας πνευματικής ότι καταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Ιησού.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενε αυτούς και Έλληνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δεύτερον τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και από πόλου του Θεού και θέση του γιάση μα, ο άνω του πατρίς και φίλου και ο δημιουργό και καταξίωσε την κατά σου χειρή, μεταδίνουν το χατσωματό σου και του τμήμα του σχεδίου μου, το λαό Θεό και άσχημα το Λάστιμο το λόγο που λέω σε μισό. Λάστιμο το λόγο που λέω σε μισό. Ο Βασιλόδη.

Θεό των θυρών, τον αούσο καρέστικο και τον δεινολογισμόν καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενόν σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Ημέν χάρη του κρασπέδους αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέτους ους εχράντους φόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε λεϊνός, όλων των σώμα.

ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδω βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθερον εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλε μας ειδός ο καθάπαρο Ιούδας.

0: Θεού το σώμα και θύμα και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινών τρέφει ξένος. Έθελξε ως πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου ερωτή, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίων σου. Είναι το Θείο σκριτόν μεγαλύνω μαθέ παρουσία σου. Εν τες λεμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσομαι ανάξιος. Εν ευερτολμήσως εν εις ελθύνης των υφώνα, ο χιτών με ελέγχει ούτω καέστα του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια των άξαν είναι με, αλλά σκάθαρσεν και αγιασμόν ψυχής τα και σώματος, και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αθών εστί, τίθεσθεν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού και νονών με παράλαβε, ομίγα της εχθρίσω το μυστήριον ύπο. Ο φίλε μας ειδώσα καθά προϊούδας, αλλός ο πιστής ομολογώσει, μνήστη τίμω Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περινύψεως και καθαρότητος καρδίας. Για να διατηρήσουμε την ύψη στον πνευματικό μας αγώνα, πολύ ωφελεί η διαρκής μνήμη του Θεού. Στο βίο πολλών Αγίων αναφέρεται ότι εφάρμοζαν το ψαλμικό «Προωρώμην τον Κύριον ενωπιών μου διαπαντός». Είχαν δηλαδή διαρκώς την αίσθηση ότι μπροστά τους είναι ο αόρατος Κύριος. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος έγινε γνωστός στην ιστορία για τη σοφροσύνη του, διότι δεν υπέκυψε στο σαρκικό πειρασμό της κυρίας του. Αρνήθηκε να αμαρτήσει, αν και αυτό του προξένησε συκοφαντία και φυλακή, λέγοντας «Πώς να αμαρτήσω μπροστά στα μάτια του Θεού». Ο φόβος του Θεού που συνυπάρχει με την αίσθηση της παρουσίας του Θεού αποτελεί τη βάση των αρετών, λέγει κάποιος Άγιος. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνει και ο ακάθαρτος λογισμός μπροστά στο φόβο του Θεού. Βέβαια, ο αγώνας για την εξάλειψη των παθών δεν είναι καθόλου εύκολος. Αντίθετα, είναι σκληρός και αδιάκοπος. Απαιτεί αποφασιστικότητα, ελπίδα στο Θεό και καθοδήγηση από πνευματικό οδηγό. Η εξομολόγηση δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην αρχή της πνευματικής μας ζωής ή λίγες φορές το χρόνο. Ό,τι βαραίνει τη συνείδησή μας, κάθε μας πτώση, μικρή ή μεγάλη, πρέπει να αναφέρεται στον πνευματικό. Με τον τρόπο αυτό, ο πνευματικός μας αγώνας γίνεται ελαφρότερος, διότι η εξομολόγηση ακόμη και των λογισμών

και των μικρών αμαρτιών αποτρέπει τις μεγάλες. Μαζί με τους άλλους σκόπους της ασκήσεως, πάντοτε να συνυπάρχει και η αρετή της ταπεινώσεως, για να ελκύσουμε τη Θεία Χάρη. Η ταπείνωση είναι απαραίτητη στον πνευματικό πόλεμο. Στον αγώνα επίσης της καθάρσεως, πολύ βασική αρετή είναι επίσης η υπομονή. Υπομονή στους πειρασμούς και τις θλίψεις που μας προξενούν είτε οι δαίμονες, είτε οι συνάνθρωποι μας, είτε τα ίδια μας τα πάθη. Χωρίς την αρετή αυτή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί κανένα έργο και κανένα στόχο στην καθημερινή μας ζωή. Οι Άγιοι μας διαβεβαιώνουν: μην πεις ποτέ ότι απέκτησες κάποια αρετή αν δεν πέρασες θλίψη, διότι εξαιτίας της ανέσεως αυτή η αρετή της υπομονής δεν είναι δοκιμασμένη. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Γράντων Αθανάτων Ουρανίων, ζώπιον των Συμμυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Ελέησον. Αν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Ημέρα πάσαν τελείαν αγίαινης νικήν και αναμάρτην της άμενη αυτούς και έλλειψ. Και πάσαν την ζωή μόνο στον Θεό παραπόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σε αγιασμός ημών και σε την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ευλογών σου, ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τις επισύπευθότητα σου στο λαό σου και ευλόγησαν την πληρωμένη σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φιλεύσουν να γύρουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς θα δείξουν Θεή και σου δυνάμει και μη καταλήψει μόνο στο ελπίζοντα σε πισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις αιρέσεις, τη βασιλεύση μόνο το στρατό και από το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάνω δώρημα τέλειο να μου φαίνεστε καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να παίρνουν το Πατρί και το Υιό και

0: Το μεγαλέωσον μεθά σου πάξον και ελέησον.
1: Και ελέησον.
0: Έγινο μεθά υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκειμένων βουλών του Θεού, των μακάριων του τώρα της Αγίας Μονής, ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειο, Άσαφερ Μονάου, Κυριακής Ιλαρίας Επιπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Χριστόμερο Μονάχου του κράτους Δημητρίου, Ιωάννου Μαλάμος Βασιλείου, Στυλιανού Κωνσταντίνου, Στυλιανής Αλεξάνδρου, Ζωής Θεώνης, Μάνθου, Αθανασίου, Αθηνάς Μιχαήλ και πάντων των μνημοθέτων, είτε για προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ σου χαρτίνε αυτής πάπλη μέλημα υπουσιώνται και ακούσιο.
1: Κυριελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τα συχάς από το ενέν θα ειδεί και αναπαύονται.
1: Κυριελέησον.
0: Θα ελέει του Θεού την βασιλεία των άνων και άφησιν των αυτών αμαρτιών. Παράξω το θανάτου βασιλή και θεύνε τη σώμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Κύριε δεηθόμεν.
1: Κυριελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς πάντων καταπατήσεις των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν το κόσμο σου περισσάμνους. Αυτός Κύριε νάπωσον τους χάσει το μακαρίον του τώρα της Αγίας Μονής Ταύτης. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφερ Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Επιπραξίας. Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου. Χριστόμερο Μονάχου Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμου Βασιλείου Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής Αλεξάνδρου Ζωής Θεώνης Μάνθου Αθανασίου Αθηνάς και Μιχαήλ και πάντων των μνημοθέτων και Αγία Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών και τάξουν αυτά σε τόπο φωτεινών, τόπο χλωρών, τόπο αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνε μάρτυμα το παραυτόν πλαχθέν εν λόγω έργο διενύως αγαθός και φλάνθος Θεός συγχώρησον ότι ουκέστην άνθρωπος ζεις και χωματίσει. Συγχαρμόνος του Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει σε δικαιοσύνη σου στον όνομα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου, των μακάριων του τώρα της Αγίας Μονής, Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφου του Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Προξίας του Φάρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Χριστόμερο Μονάχου Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμου Βασιλείου Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής Αλεξάνδρου Ζωής Θεώνης Μάνθου Αθανασίου Αθηνάς και Μιχαήλ και πάντων του μονοθέτων και για προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών Χριστεοδόσιμων και εσύ την δόξα να πέμπνουν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπή.

0: Αγία Κυρίου και έλεος ελευμάστη αυτού του Θεαχάρτ και την ανθρωπία πάντοτε νυν και αη και ισόνα στον αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, της εισβείς Παναχάντη, Παναγίας Μητρός, Θεία δυνάμει του Μήκη Ζωπίου Σταυρού, προστασίε του Πομιγίσμου Τεσσερχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών, τη Μήνη Πορανίων Αερών, Αέλων, δυνάμεων Σωμάτων, Οικέσει τη Μήνη Δόξου Προφήτη Προδρόμου και του Νιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγίου Θεοδοσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου Στόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιεκιν και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κάρπου Παπίλου Αγαθοδόρου και Βαθονίκης και της Αγίας Ενδόξων ο Μάρτυρος Χρυσής, όν τιμή επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Η Αγία Τριάζε φλατπάντα σε μας καλημένη.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι τιμέ των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εσύ ασυμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων. Εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και επεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρα σε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αήθειον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθεο των εορταζόντων ύπο σου ακατάπαυστος, και η απέραντο συμπονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σιγαριτό του σε πετών και η ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσε εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και σοποιών σου μυστηρίων. Δέουμεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εντί των τρίγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτη σου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον τα κάνθας των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ως θέη σάμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐς σκέπτε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρη και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξουμε σόν σκήνομα πνεύματος μόνου, και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίστε συνάχραντον Αγνή Μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των όσων έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνο σημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον. Και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γεννητό δε μη ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και προσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα του αληθινών φως, πότισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας σκίσασα, ζωοποίησόν με τον δεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελέημονος Θεού φυλέξου πλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην, και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τις εκμαλουσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εις ίαση ψυχίστη και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε, βάσας τας ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις τους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις τους αιώνας αμήν.
0: Μην απολύσουμε τον σπουδάζει το πατέρα μου στην ειρήνη, ότι είδαμε το σωτήριό μας, ότι μας καλυπούσε πάντα λόγω, ως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστευε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματό σου καθάπερ Χρυσός, εκλάμψε Σαχάρη, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκεις, προσκυνέν Τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως επιμούμενσε, υπάρχεις καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε Πάτων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσ' ημίν, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χειρουδίν και εν δοξωτέραν ασκρίτως των Σεραφείν, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειώνης Παναγάτος Μητρός και Πάτρος των Αγίων, Κύριε Ιησούς Θεός ημών.

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα σου τα έργα, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα εφραίνεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι διότι θα ανεβαίνει ο νου σου εις τα ουράνια. Δια τούτο μη αμελείς να λέγεις, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνήν ικανήν και ταπείνωσιν, διε να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο μη αδικείς άλλο την ψυχήν σου, αλλά και ψάλλον λέγε ενδόμηχα την ευχήν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μη απορροφάται όλη σου η δύναμη εις την εργασία, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλυτέρα. Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχή που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού. Τότε μόνο η ψυχή έχει την δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτη, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχή, δια να έχεις τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχή σου, αισθάνεσαι μία πληρότητα και πολύ ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνία ή τον έπαινο. Ζεις σε μία πνευματική ατμόσφαιρα που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υποδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλη κρίση. Λέγε λοιπόν την ευχή, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πηγή αείρους γίνεται η ψυχή σου και πολλοί θα δροσίζονται από τα νάματα αυτής. Μη αδικείς άλλο την ψυχή σου και τον πλησίον σου, αλλά λέγε εκ φόνος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ως άνθος αμάραντων και δέντρων ευσκιόφυλων, πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος, γίνεται η ψυχή σου όταν λέγεις, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε την ευχήν και άφησε την χάρη να εισέλθει εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε θυρωρός άγρυπνος της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε με τεφροσύνης, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η οποία ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το όνομα της Αγίας Τριάδος και λέγει «Αγία Τριάς, ελέησον και σώσον ημάς».

0: Η ώρα είναι 9.
1: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη τρίτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Του Οσίου Νικήτα του Πατρικίου και Ομολογητού. Του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου του Εν Περσία Αθλήσαντος. Του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου. Του Αγίου Πατρόσιμων Μελετίου Πρώτου του Πηγά, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Του Οσίου Βενιαμίν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Και της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Σλατένη της Μακεδονίας Αθλησάσης περί το 1795 έτος. Η Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Στην εποχή μας που αγνοούμε την δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας, η Νεομάρτης Αγία Χρυσή που θυσιάστηκε για την αγνότητα διακηρύττει την δύναμη και την χάρη που έχει κανείς αγωνιζόμενος για αυτήν τη μεγάλη αρετή. Έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από την αλμοπία των Μογλαινών της Μακεδονίας. Ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη.

Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις την είδε θέλησε να την κάνει σύζυγό του. Την απήγαγε και την παρέδωσε σε τούρκισες γυναίκες να την τουρκεύσουν. Αφού όμως δεν πέτυχε τίποτα, την απείλησε με βασανιστήρια. Η χρυσή με γενναιότητα του απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω, δεν θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια και αν μου κάνετε». Οι Τούρκοι έκαναν τα πάντα για να την εξισλαμίσουν, ως και τους δικούς της βίασαν για να την μεταπίσουν κι εκείνη. Μα η χρυσή τους εδίωξε από κοντά της, δηλώνοντάς τους ότι το Χριστό δεν μπορεί κανένας να τον βγάλει από την καρδιά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, τότε αποφάσισαν να τη θανατώσουν οδυνηρά. Η χρυσή υπέμεινε όλα τα βασανιστήρια και με μεγάλη γενναιότητα αντλώντας δύναμη από το σταυρό του Κυρίου. Οι Τούρκοι, αφού με τα φρικτά βασανιστήρια δεν πέτυχαν να τις λυγίσουν τη χριστιανική της πίστη, τη κρέμασαν σαν αρνή σε μια άγρια αχλαδιά και όλοι τους με μαχαίρια άρχισαν να την τεμαχίζουν. Έτσι, η νεαρή κόρη των Μουγλενών, η Αγία Χρυσή, παρέδωσε το πνεύμα της στον Χριστό, κοσμημένη με δύο στεφάνια στο κεφάλι της, αυτό της παρθενίας και αυτό του μαρτυρίου. Ήταν 13η Οκτωβρίου του 1795, όταν η παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των νεομαρτύρων. «Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτή την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευαν, μου ήρθεν στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν. Τα κάλεσαν εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο, τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε, εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί, και μου λέει ακούω τραγούδια. Του λέω και τι τραγούδια ακούς, αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music και του λέω παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική? Μου λέει πάτερ, με αυτήν τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, με αυτή τη μουσική δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ιοί του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τι είπε ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες και έλεγε συγκεκριμένα, οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής. Γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων
ξένων ηθών. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και η ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλωτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις, πανιερώτατε εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας, έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του αξιονεστή, με τόσο πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΚΜΠ, προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός ξέρετε πως έγινε ένα άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα, λέει: πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στην Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του, στο δίπλο μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτι, και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτι, η οποία εξομολογείται, εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσε σοβαρόν Πούτιν και επίστευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι ότι το πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω. Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτο το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος επροβληματίσει σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλους σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε 2 φορές, μίαν μέσα εις τον ναόν και μίαν εις την αίθουσα, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος, και είπαν ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς, λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλίαν κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια όθηση να στραφούμε στα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω, εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση
Και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφούμε εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηγεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπόν πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε, η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε, σήμερα εγώ δεν ήξερα τι είναι δισκοθήκη, είπαν οι ρώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα κρυπτή με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5, τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι ένα θόρυβο, μια μουσική, ένα αναλλαγμό. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνοί γεμάτη αίθουσα. Μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα. Και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αναλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι μπορούμε, τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλωτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλωτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει: Γέροντα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω φιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου. Δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ. Κοιμάμαι. Ξανασηκώνουμε σε μια ώρα. Δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο. Θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν οι άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται αμέσως, προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι έτσι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσαν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούβερ το ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει. Μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίσταση, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι.
Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του. Να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερών το έγινε σύναξη εις της Κήτην των γερόντων και είπε το εξής, πατέρας, λέει. Θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει μεν να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν μπει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και μπήκε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτός ερώτα πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενώ στο άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή, θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Και ότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση, συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυνση, η κενότητα. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπήρα της θείας αντιλήψεως και ορά των θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, ερμηδενή, λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν, όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιό της πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν κρυμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, η πίστη μας, βλέπετε, πόσον άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του, εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθε, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικούς που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτό, αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε. Και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Αυτός είναι ο πλούτος.
Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδελφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα εικόνα να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε? Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, Πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, καλόγυρη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια? Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Γι' αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Είναι η εκπομπή αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Περιγράφουμε την αμαρτία, ουσιαστικά κάνουμε μια νοσογραφία, αναλύουμε και περιγράφουμε τις πνευματικές νόσους, τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, αλλά δεν μένουμε μέχρι εκεί, δεν είμαστε γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε λέγοντας πώς θα θεραπευθεί αυτή η κατάσταση, πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, πώς ο Χριστός με την Εκκλησία Του είναι η μόνη θεραπευτική οδός, μέθοδος, το μόνο θεραπευτικό γεγονός στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν για να μπορέσουμε να

επικοινωνούμε μεταξύ μας και σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών μας λέμε ότι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, το κακόν ου παρα Θεού ουδέ εν Θεό ούτε εξ αρχής γέγονεν. Το κακό, λέει ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι από τον Θεό, δεν το δημιούργησε ο Θεός, δεν το έφτιαξε ο Θεός, ούτε από την αρχή υπήρχε στον κόσμο το κακό. Το κακό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό. Δεν στέλνει, ας πούμε, ο Θεός δοκιμασίες και δεν στέλνει ο Θεός πειρασμούς, δεν στέλνει ο Θεός δυσκολίες στους ανθρώπους, ούτε τιμωρεί ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει τις τιμωρίες μας που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τις κακίες μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τους πειρασμούς μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος βάζει τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, φέρνει τις αρρώστιες και τις κακίες μας και όλα αυτά. Δεν έφτιαξε ο Θεός το κακό. Και πώς βρέθηκε το κακό? Γιατί το νιώθουμε όλοι το κακό ότι υπάρχει. Το κακό είναι επινόηση, το επινοήθηκε, το εφήβρε πρώτα-πρώτα ο διάβολος. Αυτός είναι εφευρέτης κακών. Ο διάβολος που ήταν άγγελος στην ουσία του, στη φύση του είναι καλό πνεύμα, χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο, με κακό τρόπο τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποιεί την ίδια του την ύπαρξη με αντίθετο τρόπο από αυτόν για τον οποίον πλάστηκε να υπάρχει, από αυτόν για τον οποίον προορίστηκε να εκφράζει. Οπότε πρώτος ο οποίος εφήβρε το κακό ήταν ο διάβολος. Και μετά τη συμβουλία του διαβόλου, με τη γνώμη του διαβόλου, με την προτροπή του διαβόλου, δεύτερος, ο άνθρωπος γίνεται εφευρέτης κακών. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κακό στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το κακό. Ο Θεός λοιπόν όλα τα έφτιαξε καλά λίαν. Έτσι γράφει η Γραφή. Αφού η Αγία Γραφή παρουσιάσει μέσα σε 6 μέρες την δημιουργία του Θεού, προσθέτει μετά ότι είδε ο Θεός τη δημιουργία του και είδε ότι όλα είναι καλά λίαν φτιαγμένα. Αλλά εκεί ανάμεσα στα δημιουργήματα, εκεί μέσα στη δημιουργία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Δεν είναι υπεύθυνος για το κακό ο Θεός, δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, για τον θάνατο, για την αρρώστια, για την πληγή, για τον σεισμό, για την ταλαιπωρία μας ο Θεός. Είναι ο μόνος ανεύθυνος και είναι ο μόνος ο οποίος έρχεται να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία εμείς επιλέξαμε ελεύθερα για τον εαυτό μας. Χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με λάθος τρόπο και εχμαλωτιστήκαμε στο κακό.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε φιλόστοργα για εμάς η Αποστολία Φονταράτη, που την ευχαριστούμε διότι δεν φροντίζει και δεν επιμελείται μόνο τις μουσικές παρεμβάσεις, τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας, αλλά φροντίζει και επιμελείται την ηχοληψία, δηλαδή την δυνατότητα που απολαμβάνουμε να έχουμε καλή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ μας, να με ακούτε καθαρά, να με ακούτε σωστά και να μπορούμε να επικοινωνούμε δι' αυτού του τρόπου. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μετά από αυτήν την μουσική ανάσα επανερχόμαστε για να πούμε ότι το κακό είναι εφεύρεση του ανθρώπου και μάλιστα εφεύρεση φαντασιώδη, φαντασιακή. Ο άνθρωπος, εφόσον σταμάτησε να φωτίζεται από τον Θεό, άρχισε να βλέπει τον κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του Θεού, αλλά να συνειδητοποιεί και τον ίδιο του τον εαυτό, αυτόνομα και αποκομμένα από τον Θεό και από τη σχέση τους με τον Θεό. Όλη η δημιουργία, είχαμε πει, δημιουργήθηκε από το Λόγο του Θεού. Η ενέργεια, η δύναμη του Θεού υπάρχει μέσα σε όλη τη δημιουργία και όλη η δημιουργία, όλα τα δημιουργήματα, τα αστέρια, τα βουνά, η θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, δοξάζουν και αποκαλύπτουν και φανερώνουν και οδηγούν στον Θεό. Έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, μια οπτική του Θεού κρυμμένη, την οποία οι Άγιοι και ο άνθρωπος πριν από την πτώση την έβλεπε ολοκάθαρα, την αναγνώριζε και έβλεπε το δημιουργικό έργο, την αγάπη, την πρόνοια, τη φροντίδα, την στοργή του Θεού μέσα να εκφράζεται και να εκδηλώνεται μέσα από το έργο της δημιουργίας και μέσα από τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα, όλη η δημιουργία ανοίγαγαν το νου του ανθρώπου, τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Δημιουργό Θεό και προκαλούσανε την έκπληξη, τον θαυμασμό και βέβαια τη δοξολογία και την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έχασε το φωτισμό του Θεού, σταμάτησε να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία στην σωστή της διάσταση. Άρχισε να βλέπει τα κτίσματα και τα δημιουργήματα από μόνα τους, αυτόνομα, αυθαίρετα, χωρίς να τα σχετίζει ή χωρίς να βλέπει ποια είναι η σχέση της δημιουργίας με το δημιουργό. Ο άνθρωπος λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, αποκτά για τα δημιουργήματα μία γνώση που δεν είναι αντίστοιχη προς την αληθινή ύπαρξη των δημιουργημάτων. Επομένως, είναι μία γνώση μυθοπλαστική, φαντασιακή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνωρίζει τη δημιουργία του Θεού και τα δημιουργήματα και τον κόσμο στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή τους έκφραση, στη σωστή τους ύπαρξη. Εξ ορισμού λοιπόν, εφόσον δεν είμαστε φωτισμένοι και άγιοι, αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουμε, θέλοντας και μη, γνωρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο πλανεμένο, με τρόπο άρρωστο, με τρόπο λανθασμένο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ανόητοι φαινόμαστε όταν υποστηρίζουμε με πάθος κιόλας τη γνώμη μας, την άποψή μας, την οπτική μας. Μα είναι σαν να υποστηρίζει ο τυφλός ότι επειδή ο ίδιος δεν βλέπει, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φως και να θέλει να πείσει τους άλλους γύρω του ότι αυτή η κατάσταση την οποία ζει, αυτή είναι το φως και αυτή είναι η φυσιολογική και πραγματική κατάσταση. Έτσι φερόμαστε κι εμείς και έτσι φαινόμαστε όταν με πάθος και με ένταση υποστηρίζουμε τα θελήματά μας και θέλουμε να γίνεται το δικό μας.

Είναι η εκπομπή «Αρετοσυγκομιδή και παθοκτονία, παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή στην παραμόρφωση που έχουμε υποστεί εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της πτώσης, αλλά και στον τρόπο και στη μέθοδο και στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανέλθουμε στην φυσιολογική μας κατάσταση, για να θεραπευθούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, αλλά και να πάμε ακόμη παραπάνω στην κατάσταση της χάριτος που μας χαρίζει, γι' αυτό λέγεται χάρη, που μας χαρίζει ο Χριστός. Στηριζόμαστε για όλα αυτά τα οποία λέμε στους Αγίους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και ισχυριζόμαστε ότι δια κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, κάθε δημιούργημα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον Θεό, που είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, η πηγή της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν ζωντανό και υπαρκτό σχετίζεται με τον Θεό με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, επειδή ο νους του αρρώστησε, το όργανο της γνώσης αρρώστησε, δεν μπορεί να δει αυτή την σχέση των όντων, των δημιουργημάτων με τον Θεό. Βλέπει τα όντα αποκομμένα από τη σχέση που έχουν με το δημιουργό τους. Οπότε αυτό οδηγεί πραγματικά όχι να κατανοεί ο άνθρωπος ή να κατανοεί τον εαυτό του, ας πούμε, τι είναι, αλλά να βλέπει μόνο τι δεν είναι. Να βλέπει αρνητικά τα πράγματα, διότι το κακό, αφού δεν υπάρχει όπως είπαμε, μόνο ως άρνηση κατανοείται και λογίζεται. Κακό δεν είναι κάτι που κάνουμε, κακό είναι κάτι που δεν κάνουμε. Κάτι που μας λείπει. Δηλαδή, εμείς πάμε, ας πούμε, να εξομολογηθούμε και λέμε, τι λέμε συνήθως, είπα ψέματα, κατέκρινα, αυτό, εκείνο. Δεν λέμε όμως και τις ελλείψεις μας, που είναι η ουσία, που η βάση που πάνω στην οποία ανθούν και προκόβουν όλες οι αμαρτίες που αναφέρουμε. Δεν λέμε ότι δεν έκανα προσευχή, δεν αγαπώ το Θεό. Το να πω ότι μισώ έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει το μίσος, υπάρχει η έλλειψη αγάπης. Και αυτή η έλλειψη μου φέρνει το μίσος. Το να πω ότι θυμώνω σημαίνει ότι μου λείπει η αρετή της πραότητας που ήταν το φυσιολογικό. Έφυγε η πραότητα, έφυγε η γαλήνη και η ειρήνη από την ψυχή μου. Αυτό το οποίο έμεινε λέγεται θυμός. Το να πω ότι κατακρίνω σημαίνει ότι μου λείπει η αυτομεμψία. Έφυγε η αυτομεμψία από την ψυχή μου και αυτό που άφησε, αυτό λέγεται κατάκριση. Οπότε, όπως όταν λείπει το φως, αυτό που υπάρχει είναι το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι κατανοείται μόνο με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το φως υπάρχει, το παίρνουμε, το βλέπουμε τα φωτόνια, βλέπουμε τα χρώματα της ήρυδος, το αναλύουμε. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια. Τώρα κάτι πάει να πει η επιστήμη η σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει κάπου. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκοτάδι. Δεν λέμε τι είναι σκοτάδι, λέμε τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Αυτό είναι σκοτάδι. Έτσι και η κακία είναι η έλλειψη της αρετής. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση της σχέσης που έχει με το Θεό, τότε το μόνο που μπορεί να δει είναι να δει τι δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαρκώς οι χριστιανοί έχουμε την αίσθηση ότι όλα είναι αμαρτία και όλο κάνουμε αμαρτίες κλπ. Γιατί όσο ζούμε σε αυτή την πτωτική κατάσταση δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά μας έπλεσε ο Θεός. Μας λείπει ο φωτισμός. Στη διαδικασία της κάθαρσης είπαμε ότι υπάρχουν τρία στάδια πνευματικής προόδου: η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Στο χρόνο, στην περίοδο της καθάρσεως, ο χριστιανός βλέπει στον εαυτό του μόνο τι δεν είναι και μετανοεί γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε λίγο θα έρθει ο φωτισμός και έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν τον οποίο αντιλαμβάνεται ο έξω από το Θεό άνθρωπος είναι μια μυθοπλασία, είναι ένα φάντασμα, είναι ένα είδος παραλυρήματος, δεν είναι έτσι όπως τον βλέπει.

θερμές ευχαριστίες καθηκόντος και πρεπόντος εκφράζουμε στην Αποστολία Φονταρά, η οποία επιμελείται την τεχνική αναγκαιότητα αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και βέβαια επιμελείται και επιλέγει τα όμορφα μουσικά διαλύματα που δίνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το χρώμα αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού στη σχέση που είχε η δημιουργία με τον Δημιουργό, απολυτοποίησε τη δημιουργία. Βλέπει τα δημιουργήματα μόνα τους, καθεαυτά, τους δίνει αξία, τα θεωρεί ως αυταξία τα δημιουργήματα, τους δίνει αξία που δεν πρέπει να έχουν και κατά αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά οδηγείται ο άνθρωπος στην ειδωλολατρεία. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, τι είναι η ειδωλολατρεία, διότι πολλοί μας κατηγορούν, κυρίως από τον προτεσταντικό χώρο, ότι επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε εικόνες και προσκυνούμε Άγια Λείψανα κλπ, είμαστε ειδωλολάτρες. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρεία. Είπαμε ότι η ειδωλολατρεία γεννιέται εξαιτίας της απολυτοποίησης των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ποια σχέση έχουν τα δημιουργήματα με τον Θεό και επειδή δεν βλέπει τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Δημιουργό, τα βλέπει από μόνα τους, γι' αυτό και πέφτει στην ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία λοιπόν αποτελείται, γράφεται, έτσι, πρώτον, από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει, όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Αυτό είναι κατανοητό, νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση. Η ειδωλολατρεία αποτελείται δεύτερον από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, ενός δημιουργήματος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και ως τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποιο νόημα και αξία καθεαυτά, αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται στο Θεό. Έτσι, κάθε φορά που ο άνθρωπος, ας πούμε, στηρίζει την ελπίδα του για χαρά, για ευτυχία, για τελειότητα, για λύτρωση, για αιωνιότητα, οπουδήποτε αλλού εκτός του Θεού, που αλλού, πολλά παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα στα χρήματά του, ας πούμε. Μαζεύει χρήματα και λέει σε αυτά ελπίζω για να γλιτώσω, να αποφύγω τις αρρώστιες, τον πόνο, τον θάνατο. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό, λέμε ότι όταν η ελπίδα στηρίζεται σε αυτά, όταν γίνεται σκοπός της ζωής η συγκέντρωση χρημάτων, τότε έχουμε ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Άλλη περίπτωση, όταν ο άνθρωπος στηρίζεται σε άλλους ανθρώπους και ξέρω εγώ η μάνα στο παιδί της, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, τότε έχουμε ειδωλολατρική κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ως αφορμή δοξολογίας και ευχαριστίας στο Θεό, αλλά απολυτοποιούμε τη σχέση με τους άλλους και στηριζόμαστε στους άλλους και περιμένουμε, προσδοκάμε, ελπίζουμε από τους άλλους ευτυχία, χαρά, λύτρωση. Ο σκοπός της ζωής είναι οι άλλοι. Αυτό ίσως να μου πείτε δεν γίνεται τόσο συχνά. Αυτό όμως που γίνεται σίγουρα πολύ συχνά είναι όταν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, τη γνώση μας, τις δεξιοτεχνίες μας, τις επιτυχίες μας. Εκεί. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει την φράση «αυτίδωλον εγενόμην». «Ειδωλοποίησα τον εαυτό μου. Στη θέση του Θεού έβαλα το εγώ». Η ειδωλολατρεία λοιπόν, η ειδωλολατρεία αποτελείται τρίτον από κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αφιερώνονται σε ένα όν θεωρούμενο καθεαυτό αντί να αφιερώνονται στο Θεό διαμέσου του όντος. Δηλαδή από τη λαχτάρα, από την εμπιστοσύνη, από την ελπίδα που στηρίζουμε εκτός του Θεού.
Και τέταρτον, από ένα «ον» κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές έναντι του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τη σχέση που έχουν τα όντα με τον Θεό, σταματά να βλέπει τις θείες ενέργειες πίσω από τα όντα, να διαβάζει στα όντα την παρουσία και την αγάπη του Θεού, αλλά να βλέπει τα όντα ξεκομμένα από τη σχέση τους με τον Θεό, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Αυτά ορίζουν οι πατέρες ως ειδωλολατρία. Τα όντα στα μάτια των Αγίων φανερώνουν, αποκαλύπτουν και οδηγούν στον αληθινό Θεό και στην αληθινή σχέση με τον φιλόστοργο πατέρα μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς καταρχήν που είχατε την υπομονή να είστε συντροφιά και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αποστολία Φονταρά για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και όλους όσους αόκνως εργάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μία εκπομπή την οποία επιμελείται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά συνέπεια εκφράζει τις απόψεις και την θέση επίσημα της Εκκλησίας μας για τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε και με τα οποία καταπιανόμαστε και για τα οποία μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά τους, την αναγνωρίζουμε, ευχαριστούμε, δοξάζουμε τον Θεό που δίνει τέτοια δυνατότητα στους ανθρώπους και δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει την δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για να μπορούμε να την αξιοποιούμε με τρόπο ευάρεστο στο Θεό ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μιλάμε. Ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας. Η Εκκλησία μας είναι υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της αγαπητικής κοινωνίας των ανθρώπων, διδάσκει την κοινωνία, διδάσκει την επικοινωνία στους ανθρώπους, μας διδάσκει πώς θα κάνουμε σωστές, υγιείς σχέσεις. Μας εκπαιδεύει, μας μαθαίνει, μας θεραπεύει, μας κάνει ικανούς για να σχετιζόμαστε με τον Θεό και με τον κόσμο και με τον άνθρωπο και με τον εαυτό μας με τρόπο σωστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια, δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Και τι είναι ο θάνατος? Διάσπαση, χωρισμός. Ο άνθρωπος που είναι μια ενότητα ψυχοσωματική χωρίζεται, σπάει σε δύο κομμάτια, σε ψυχή και σε σώμα. Φανταστείτε να πάρω ένα κουταλάκι ζάχαρη και να το ρίξω μέσα σε ένα ποτήρι νερό και να το ανακατέψω. Και κάποια στιγμή να κλειθώ και να το ξαναπάρω πίσω το κουταλάκι της ζάχαρης, να το βγάλω από το ποτήρι με το νερό. Μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι ο θάνατος. Ένα τέτοιο μεγάλο παράξενο και αφύσικο πράγμα. Ο άνθρωπος να σπάει σε δύο κομμάτια. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν αναπαύει το Θεό, το αντίθετο. Ήρθε να μας λυτρώσει από αυτό το κακό, τον θάνατο δηλαδή, στον οποίο με δικιά μας πρωτοβουλία, με δικιά μας θέληση, με δικιά μας επιθυμία μπλεχτήκαμε και παραδοθήκαμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει κάτω από το κράτος, τον φόβο, τη σκιά του θανάτου. Θάνατος είπαμε ότι είναι η διάσπαση και η αμαρτία είναι και αυτή μικρός θάνατος, είναι διάσπαση. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, μας χωρίζει από τους συνανθρώπους μας, μας χωρίζει από τον εαυτό μας, μας χωρίζει από την αρμονική σχέση με το περιβάλλον μας και κατά συνέπεια είναι γεύσης θανάτου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος τα οψώνια, τα αποτελέσματα της αμαρτίας θάνατος. Ο Χριστός με την Εκκλησία του ήρθε και ένωσε τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα στο δικό του πρόσωπο ενώθηκαν όλα τα διαστότα. Ο Θεός και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος με το περιβάλλον, ο άνθρωπος με τον εαυτό του, τα ενοποίησε όλα. Και αυτή την ενότητα χαρίζει δια της Εκκλησίας του σε όλους. Αυτή η ενότητα έχει ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι αυτό το να αποκοπούμε από αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, από αυτή την ζωή και τη χαρά της ενότητας, της σωστής και υγιούς μεταξύ μας σχέσης και να απομονωθούμε και να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Η Εκκλησία μας λοιπόν όταν μιλάει για τις αιρέσεις, μιλάει απευθύνοντας πρόσκληση επιστροφής στην ενότητα, στη ζωή της ενότητας, στη ζωή της αγάπης, στην υγιή κοινωνία. Μιλάει στους αιρετικούς και τους λέει να επιστρέψουν πίσω, να έρθουν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας μας Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να σχετιστούμε μεταξύ μας με τρόπο υγιή και με τρόπο που θα μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Η αίρεση από την άλλη πλευρά μιμείται πάντοτε την Εκκλησία, δημιουργεί ψευδοενότητες, δημιουργεί ψευδεστήσεις εκκλησιαστικές, δήθεν εκκλησιαστικές, εικόνες της Εκκλησίας, αλλά όχι και τόσο πετυχημένες, και καλεί τους ανθρώπους σε έναν τρόπο ζωής που αντιστρατεύεται την ενότητα. Γι' αυτό και τα αισθήματα τα οποία εμπνέει η αίρεση στις ψυχές των ανθρώπων είναι αισθήματα απέχθειας, απόρριψης των οποιοδήποτε αντιφρονούντων και αισθήματα εγωιστικής αυτοδικαίωσης, ότι εγώ είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη τον άλλον και τον απορρίπτω τον άλλον. Αισθήματα ελιτισμού. Οι ομάδες, οι αιρετικές περνάνε το μήνυμα ότι η δικιά μας η ομάδα είναι η ομάδα η οποία θα σωθεί και έχει αποστολή να σώσει τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μιλάμε για ενότητα και καλούμε τους ανθρώπους σε ενότητα, διδάσκουμε την ενότητα, προσφέρουμε την ενότητα στους ανθρώπους. Αυτό το είπα γιατί δεν θέλω να σας περάσει καθόλου ο λογισμός από το μυαλό σας, από την αίσθησή σας, ότι η εκπομπή αυτή κατηγορεί, απορρίπτει, απαξιώνει, περιφρονεί, λιδωρεί τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στα υπαρξιακά θέματα, διαφορετική αντιμετώπιση του θείου, διαφορετική από την Εκκλησία μας τοποθέτηση. Η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και απροϋποθέτως, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για τους πάντες. Σταυρώθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν. Σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τους εχθρούς του. Έτσι και η Εκκλησία αγαπά και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και παροσεύχεται και παρακαλεί με δάκρυα και κραυγή ισχυρά, όπως λέει η Αγία Γραφή, παρακαλεί το Θεό η Εκκλησία για την ενότητα όλων των ανθρώπων. Αλλά και από την άλλη, όπως ένας καλός γιατρός οφείλει να αποκαλύψει και να αναφέρει την αρρώστια στον ασθενή του, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλός γιατρός. Φανταστείτε ένα γιατρό στον οποίο πάει ένας διαβητικός και του λέει ο γιατρός: «Βρε παιδί μου, τώρα εσύ κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι. Φάε γλυκά, δεν πειράζει, γιατί θα στεναχωρηθείς πολύ άμα δεν φας». Είναι καλός αυτός ο γιατρός? Ή να πάει κάποιος σε ένα χειρούργο να χρειάζεται άμεσα εγχείρηση και να του πει ο χειρούργος: «Εγχείρηση χρειάζεσαι, αλλά ξέρεις, θα πονέσεις, θα πρέπει να σε κόψω, δεν μπορώ να το κάνω. Σε αγαπάω πολύ για να το κάνω αυτό, γι' αυτό θα σε αφήσω να πεθάνεις». Το θεωρούμε καλό αυτό το γιατρό? Έτσι και η Εκκλησία μας οφείλει να φανερώσει με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση την αιρετική διδασκαλία, να την ξεσκεπάσει, να την αποκαλύψει, γιατί η αιρετική διδασκαλία θα οδηγεί τους ανθρώπους σε έλλειψη αγάπης, σε έλλειψη ενότητας. Αληθεύοντες λοιπόν εν αγάπη, σε αυτή την εκπομπή διακονούμε την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτοντας και ξεσκεπάζοντας την αίρεση με τρόπο επιστημονικό και θεολογικό, και σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε εναντίον των αιρετικών. Ο άνθρωπος δεν είναι οι απόψεις του, τον αγαπάμε όπως και να είναι, ό,τι και αν έχει, όπως και αν φέρεται. Αλλά οφείλουμε πάλι από αγάπη προς αυτόν να του δείξουμε και την υγιή κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία μας, να του αποκαλύψουμε την εναλλακτική λύση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντιδιαστολή με αυτά που του προσφέρει η ομάδα του, που του προσφέρει ο κόσμος, και έτσι ελπίζοντας ότι θα καταλάβει τη διαφορά. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να ασχολούμαστε με το θέμα του παγανισμού. Είναι ένα κίνημα παγκόσμιο το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, και το οποίο κίνημα ερεθίζει τον πατριωτισμό μας και προσπαθεί να πατήσει πάνω στα πατριωτικά μας αισθήματα για να δημιουργήσει οπαδούς. Και όχι μόνο. Και αυτό το κίνημα ισχυρίζεται ότι φανερώνει την ξεχασμένη ελληνικότητά μας και ότι για να είναι κανείς Έλληνας θα πρέπει να είναι ειδωλολάτρης. Και οι Έλληνες μεγαλούργησαν όταν πίστευαν στους 12 θεούς και ήταν ειδωλολάτρες. Και από τότε που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν μεγαλούργησαν. Ανιστόρητα βέβαια όλα αυτά, αντιεπιστημονικά, και αν τα βάλουμε στο τραπέζι και τα εξετάσουμε, καταρρύπτονται πολύ εύκολα. Και ίσως αν χρειαστεί να τα δούμε. Προς το παρόν εμείς κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Θέλουμε να δείξουμε στους φίλους μας, στους αγαπημένους μας, στους αδελφούς μας, στους συνέλληνες παγανιστές, ότι το κίνημα αυτό του παγανισμού δεν είναι ελληνικό κίνημα. Ούτε νοιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται, ούτε αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά είναι κίνημα το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της νέας εποχής. Γι' αυτό και αποδέχεται όλες τις ξενόφερτες, αν θεληνικές, διδασκαλίες της νέας εποχής. Και είδαμε ότι η περί Θεού και κόσμου άποψη αυτού του κινήματος ταυτίζεται με την περί Θεού και κόσμου αντίληψη και διδασκαλία της νέας εποχής. Και βλέπουμε την περί ανθρώπου θέση αυτού του κινήματος. Και είπαμε ότι το κίνημα του παγανισμού διδάσκει τη μετεσάρκωση όπως τη διδάσκει και το κίνημα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή, αφιερώσαμε όλη μας την εκπομπή την προηγούμενη για να δούμε ότι την ορθόδοξη διδασκαλία περί ανθρώπου. Σήμερα θα δούμε λίγο την νεοεποχήτικη, την διδασκαλία της νέας εποχής περί μετεσαρκώσεως, και αν προλάβουμε σήμερα, δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε, θα δούμε την διδασκαλία των παγανιστών, των παγανιστικών κινημάτων, γιατί δεν είναι ένα ομοιογενές κίνημα, έχει πολλές ομάδες που μεταξύ τους έχουν διαφωνίες σε πολύ βασικά και σοβαρά θέματα. Και μάλιστα αλληλοσυγκρούονται κιόλας, τέλος πάντων, δικά τους θέματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν και τις απόψεις των νεοπαγανιστικών ομάδων για το θέμα της μετεσάρκωσης. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ επιστημονικό, πολύ καλά τεκμηριωμένο, ένα καταπληκτικό βιβλίο με θέμα, με τίτλο μάλλον, «Ο νεοπαγανισμός της νέας εποχής». Από αυτό το βιβλίο αντλούμε στοιχεία και αποδείξεις και ντοκουμέντα για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της μετεσάρκωσης από τρεις διαφορετικές τάσεις της νέας εποχής. Ο πρώτος ορισμός αναφέρει τα εξής: μετεσάρκωσης, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μετά θάνατον, εις άλλο σώμα. Η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπομένει νέαν ενσάρκωσιν επί της γης. Η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον εν συνηχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα, η διδασκαλία περί μετεσαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Πρώτος λοιπόν ορισμός είναι αυτός που σας διάβασα και τον οποίο λίγο να τον δούμε πιο προσεκτικά, να καταλάβουμε τι εννοούν με τον όρο μετεσάρκωση. Ναι, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μεταθάνατον εις άλλο σώμα. Είναι αυτό το οποίο ο καθένας μας φαντάζομαι έχει στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη μετεσάρκωση. Ότι ένα στοιχείο από μένα, ένα πνευματικό στοιχείο, όταν πεθάνω φεύγει από το σώμα μου, το σώμα μου πάει για πέταμα, στοιχοματερεί, δεν έχει καμιά αξία, και πηγαίνει αυτό το στοιχείο και εισέρχεται μέσα σε ένα άλλο σώμα, Δηλαδή η αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι κάτι σαν τον κουμπαρά. Θυμάστε, ο κουμπαράς παλιότερα είχε πύληνο συνήθως ομοίωμα από γουρουνάκι, το οποίο δεν έχει καμιά αξία. Αξία είχε μέσα ο θησαυρός που έκρυβε. Τα χρήματα που υπάρχουν μέσα στον κουμπαρά έχουν αξία και όχι ο κουμπαράς αυτός καθ' αυτός. Κάτι αντίστοιχο λένε και για τον άνθρωπο. Το πύληνο γουρουνάκι είναι το σώμα μας, που είναι φτιαγμένο από πυλό, και αξία δεν έχει το σώμα, αλλά έχει το περιεχόμενο του σώματος, που είναι η ψυχή. Οπότε αν φύγει η ψυχή, το σώμα είναι για πέταμα. Αυτό βέβαια, όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, είναι μια διδασκαλία η οποία δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε καμία περίπτωση, διότι και αυτοί που τα διδάσκουν δίνουν μεγάλη σημασία στα σωματικά μεγέθη. Έτσι δηλαδή, όταν αγαπάνε έναν άνθρωπο, αγαπάνε και το σώμα του άλλου. Δεν αγαπάνε μόνο την ψυχή και εκφράζουν την αγάπη τους και σωματικά. Δεν την εκφράζουν μόνο με τη σκέψη. Όσο και αν διδάσκουν άλλα πράγματα, στην πράξη τους βλέπουμε να ακολουθούν σπουδαίες και μεγάλες σωματικές εκφράσεις. Πέραν αυτού, προσέχουν το σώμα τους, το περιποιούνται, το φροντίζουν, νοιάζονται γι' αυτό. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν το έχουμε για πέταμα το σώμα μας. Τους βλέπεις τους ανθρώπους που λένε αυτές τις διδασκαλίες και όμως χτενίζονται και φτιάχνονται και φροντίζουν και φάρμακα θα πάρουν αν αρρωστήσουν και στο γιατρό θα πάνε και καλά θα κάνουν. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περιφρόνηση του σώματος, την οποία απαιτεί η μετεσάρκωση. Τέλος πάντων, να μην επεκταθούμε περισσότερο, για να μην μου ξεφύγει μια λέξη παράξενη και μη σωστή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μετεσάρκωση είναι το να φύγει ένα εσωτερικό στοιχείο από μένα και να πάει να εγκατασταθεί σε ένα σώμα μετά το θάνατό μου. Και λέει παρακάτω, η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπό μια νέα ενσάρκωση επί της γης. Υπάρχει λοιπόν μια ατομική ζωή, επαναλαμβάνεται αυτή η ατομική ζωή σε μια νέα ενσάρκωση. Τώρα, τι είναι αυτό που ενσαρκώνεται? Ο ατομικός χαρακτήρας πώς φανερώνεται, πώς εκφράζεται? Η ατομική αυτή ζωή, η νέα ενσάρκωση, ποια η σχέση της με την προηγούμενη ενσάρκωση? Είναι ζητήματα όλα αυτά, πολύ σπουδαία, πολύ σοβαρά, τα οποία δεν απαντώνται πιστικώς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να, μέσω του υπνοτισμού, να ανακαλύψουμε τις προηγούμενες ζωές μας κλπ. Αλλά δεν ξεπερνάνε το επίπεδο της φαντασίας, ο καθένας ό,τι θέλει φαντάζεται. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές όλοι φαντάζονται ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί και να μην ήταν τόσο καλοί άνθρωποι στην προηγούμενη ζωή τους. Μετά λέει παρακάτω ο ορισμός αυτός, η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίο, εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Άρα υπάρχει ένα φυσικό πεδίο στο οποίο επανέρχεται το πνεύμα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο, υπάρχουν και άλλα πεδία. Αυτό είναι θεοσοφική διδασκαλία, η οποία υπάρχουν διάφορα πεδία, αστρικό πεδίο και πνευματικό και ούτω καθεξής. Και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο βγαίνει από το σώμα με το θάνατο, μπορεί να πάει στα άλλα πεδία ανάλογα κάποιων προϋποθέσεων και κάποια στιγμή να ξαναεπανέλθει στο φυσικό πεδίο και να μπει σε κάποιο σώμα. Γι' αυτό λέει ότι η επάνωδος του ανθρωπίνου πνεύματος στο φυσικό πεδίο εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων που μπορεί να μην ήταν στο φυσικό πεδίο. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα, η διδασκαλία περί μετασαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Όντως η θεοσοφία, με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με τη θεοσοφία, θα εξηγήσουμε την ιστορία της και τη διδασκαλία της. Όντως λοιπόν η θεοσοφία, όπως παραδέχεται εδώ αυτός ο ορισμός, έχει ως επίκεντρο της διδασκαλίας της την περιμετασαρκώσεως διδασκαλία και ασχολείται με το πώς θα καλυτερεύσει τις μετασαρκώσεις του ανθρώπου και πώς θα βρει το νόημα της ζωής σε συνάρτηση και σε σχέση με τις προηγούμενες ζωές. Και βέβαια μιλάει για τον νόμο του κάρμα, τον οποίο θα τον εξηγήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Τον έχουμε πει, θα τον ξαναθυμηθούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την μετασάρκωση. Ένας άλλος ορισμός, ένας δεύτερος ορισμός λέει: η μετασάρκωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας συνειδήσεις προς εξέλιξη σε διαφόρους βαθμούς αναπτύξεως έρχονται να συναφθούν με φυσικές μορφές που επίσης εξελίσσονται σε όλους τους βαθμούς της φυσικής πολυπλοκότητος. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, τις συνειδήσεις και τις φυσικές μορφές. Οι συνειδήσεις που πρέπει να εξελιχθούν για να φτάσουν σε μια ασυνείδητη κατάσταση, δηλαδή να αυτοαναιρεθούν, έρχονται και ποια λέξη χρησιμοποιεί, να συναφθούν, κάνουν μια συνάπτονται με τις φυσικές μορφές, οι οποίες φυσικές μορφές και αυτές εξελίσσονται, προφανώς εννοεί τον νόμο της εξελίξεως. Έτσι μπορεί η συνείδησή μου να συνανάψει σχέση, να συναφθεί με μια φυσική μορφή που δεν είναι ανθρώπινη. Οι φυσικές μορφές είναι όλο το υλικό βασίλειο, ας πούμε, όλο όσο βλέπουμε, και περιλαμβάνει και το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, σε κάποιες διδασκαλίες ακόμη και τα ορυκτά, και έτσι η συνείδησή μου μπορεί να ενσαρκωθεί σε πέτρα, σε φυτό, σε ζώο, αλλά ακόμη και μπορεί και σε άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν μια εξέλιξη στη συνείδησή μου, υπάρχει μια εξέλιξη στις φυσικές μορφές και με τη μετασάρκωση υπάρχει μια σύναψη αυτών των δύο καταστάσεων και το στοίχημα είναι να συντονιστούν οι εξελικτικές πορείες των δύο ώστε μια πολύ εξελιγμένη συνείδηση να ενσαρκωθεί σε μια πολύ εξελιγμένη φυσική μορφή. Είναι κατά βάση Ινδουιστική και Βουδιστική αυτή η διδασκαλία και πολύ σύντομα να δούμε και τον επόμενο ορισμό περί μετασάρκωσης. Μετασάρκωση είναι η επιστροφή της πνευματικής αρχής σε ένα νέο σαρκικό περίβλημα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, αυτό το περίβλημα είναι πάντοτε ένα ανθρώπινο σώμα. Μπορεί κανείς να ενσαρκωθεί είτε στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη είτε σε άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη διαδικασία. Η μετασάρκωση είναι μια επιστροφή της πνευματικής αρχής. Άρα το πνευματικό στοιχείο είδαμε ότι το ονομάζουν ατομικότητα, το ονομάζουν συνείδηση, τώρα το ονομάζουν πνευματική αρχή. Σε ένα σαρκικό περίβλημα. Προφανώς η αίσθηση για το σώμα είναι όπως το τσόφλι ενός αυγού, για να το ονομάζουν σαρκικό περίβλημα. Και μάλιστα όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, η μετασάρκωση αφορά άμεσα, γίνεται η πνευματική αρχή, ας πούμε, του ανθρώπου μετασαρκώνεται σε άνθρωπο πάλι, δεν μετασαρκώνεται σε άλλο είδος

είναι μόνο στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη, αλλά και σε άλλον. Υποτίθεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα σώματα και σε άλλους πλανήτες και έτσι υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες. Αυτά λέει η νέα εποχή περί μετασάρκωσης. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο να τα αναλύσουμε. Νομίζω αρκετά είπαμε. Επαναλαμβάνω ότι ασχολούμαστε επιστημονικά και θεολογικά με τις διδασκαλίες της νέας εποχής, χωρίς διάθεση να προσβάλλουμε κανένα πρόσωπο και να χωρίς απόρριψη οποιοδήποτε προσώπου, αλλά με κριτική και στοχαστική στάση απέναντι στην διαφορετική φιλοσοφική τοποθέτηση στην διδασκαλία μιας άλλης ομάδας. Όπως και εκείνη η ομάδα κριτικάρει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να διδάξουμε τους πιστούς μας τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάντοτε σε αντιδιαστολή με τη διδασκαλία διαφόρων ομάδων. Ανανεώνουμε, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε όπως βλέπω εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή που είχατε να είστε μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά και η Παναγία να σας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τελεθετές, χαίρετε. Μια σημαντική και μεγάλη μορφή της Παλαιάς Διαθήκης είναι, όπως είναι γνωστόν, ο Πατριάρχης Αβραάμ. Και βεβαίως είναι και μεγάλη μορφή και της Καινής Διαθήκης, όπως θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Γιατί, διότι είναι Πατριάρχης ο οποίος έζησε στην παλιά εποχή, αλλά συγχρόνως είναι και ένας Πατριάρχης πατέρας μας, πνευματικός πατέρας, ο οποίος, τον οποίο επικαλούμαστε όλοι εμείς και στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε κατά πνεύμα τέκνα του Αβραάμ, όπως είπε ο Χριστός, και το βλέπουμε και σε όλη την παράδοσή μας. Άρα στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος ήταν κατά σάρκα πατέρας των Ισραηλιτών, των Εβραίων, αλλά είναι και κατά πνεύμα πατέρας ημών. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμάται από όλους. Έχει δηλαδή μεγάλη τιμή. Κανένας δεν απέκτησε τόσο σεβασμό και τόσο μεγάλη τιμή όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Τον τιμούν οι Εβραίοι, τον τιμούν οι Χριστιανοί, τον τιμούν ακόμη και οι Μουσουλμάνοι και είναι και θεωρείται γενάρχης σε όλους αυτούς. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε λόγο για τον Πατριάρχη Αβραάμ. Σε μια ομιλία του, όπως μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είπε ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ουκ έστιν Θεός, Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων». Εγώ τους είπε, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και δεν είμαι Θεός νεκρών, αλλά είμαι Θεός ζώντων, που σημαίνει ότι θεωρούσε ότι είναι ζωντανός. Ο Αβραάμ δεν είναι κάποιος ο οποίος έζησε και πέθανε, αλλά είναι ζωντανός Θεός. Επομένως είναι Θεός ζώντων. Σε άλλη περίπτωση, πάλι όπως μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είπε ο Χριστός, πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ εδώ φαίνεται η οικουμενικότητα την οποία έχει ο Αβραάμ, όπως ακριβώς το απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή πολλοί από ανατολών και δυσμών, εκτός από τους Εβραίους και από την Ανατολή και από τη Δύση, και εννοούσα βέβαια και τους εθνικούς, όλοι λέει αυτοί θα πιστέψουν και θα έρθουν στη Βασιλεία του Θεού εκεί που είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Επίσης όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε μια περίπτωση που θεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα στη συναγωγή ο Χριστός και υπήρξε αμφισβήτηση εκ μέρους του αρχισυναγώγου πώς ακριβώς κάνεις τέτοιο γεγονός την ημέρα του Σαββάτου, ο Χριστός είπε αυτή είναι θυγατέρα Αβραάμ, ταύτην θυγατέραν Αβραάμ ούσαν, δηλαδή την απεκάλυψε θυγατέρα του Αβραάμ. Είχαν πολύ μεγάλη τιμή στον Πατριάρχη Αβραάμ οι Εβραίοι και της εποχής του Χριστού, γι' αυτό και αναφερόταν συχνά στον Αβραάμ, που σημαίνει παρουσιάζει ο Χριστός και την ζωντανή παρουσία και ύπαρξη του Αβραάμ. Ή θυμόμαστε στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του πλουσίου και του Λαζάρου, που όταν εκοιμήθη ο Λάζαρος οι άγγελοι τον πήραν και βρέθηκε στους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή στους κόλπους του Θεού, και παρουσιάζεται εδώ ο Αβραάμ ως τύπος των σωζωμένων, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας αυτή την περικοπή. Και επίσης ο Χριστός ομίλησε περί του Αβραάμ σε ένα διάλογο, πολύ σημαντικό διάλογο, που είχε με τους Ιουδαίους μέσα στο ναό, όπως τον διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι στο 6ο-7ο κεφάλαιό του και το 8ο κεφάλαιο, σε αυτά τα κεφάλαια, μια πολύ μεγάλη και δυνατή συζήτηση, ένα διάλογο που είχε και συνέπειες, ας πούμε έτσι, καταληκτικές, τρομακτικές, εκεί που ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ότι, και τους απεκάλυψε και τους προκάλεσε γι' αυτό ότι είναι ανώτερος από τον Αβραάμ. Μια πολύ δυνατή συζήτηση. Τους μιλούσε ο Χριστός ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, η ζωή των ανθρώπων, τους έλεγε πάρα πολλά και εκείνοι τους ήλεγχε για τη διαγωγή τους και εκείνοι, μα εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Και ο Χριστός τους είπε, αν είστε σπέρμα του Αβραάμ, δεν θα μπορούσε, γιατί με σκοτώνετε εμένα που είμαι πάνω από τον Αβραάμ. Εκείνοι αγανάκτησαν και άρχισε ένας διάλογος. Σε κάποια στιγμή του διαλόγου, που είναι καταπληκτικός αυτός ο διάλογος, του είπαν του Χριστού, μη σημίζων ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθαναν. Δηλαδή εσύ τι είσαι, είσαι πιο μεγάλος από τον Αβραάμ, του πατέρα μας, ο οποίος απέθανε. Και ο Χριστός απαντά, Αβραάμ ο πατήρ ημών η γαλιάσατο, είναι ήδη την ημέραν την εμήν και είδε και χάρη. Ο Αβραάμ ο πατέρας σας είναι ζωντανός και χάρηκε πολύ που είδε την ημέρα που εγώ ήρθα στον κόσμο και έγινα άνθρωπος. Η γαλιάσατο που είδε την ημέρα και χάρη. Τότε του είπαν οι Ισραηλίτες, εσύ δεν έχεις φτάσει ούτε τα 50 χρόνια και μας λες ότι έχεις δει τον Αβραάμ, πότε τον είδες τον Αβραάμ? Και ο Χριστός απάντησε, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Δηλαδή πριν γίνει, πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ ημί, ήμουν. Δηλαδή Θεός, τους αποκάλυπτε ότι είναι Θεός και υπάρχει πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Και τότε, επειδή ακριβώς αυτοί είχαν πολύ μεγάλο σεβασμό στον Πατριάρχη Αβραάμ και τον θεωρούσαν γενάρχη τους, όταν άκουσαν τον Χριστό να λέει ότι εγώ είμαι πάνω από τον Αβραάμ, είμαι Θεός του Αβραάμ κτλ, ότι εγώ βρισκόμουν, ζούσα όταν γεννήθηκε ο Αβραάμ, τότε ήραν λίθους ή να βάλωσιν επ' αυτού. Πήραν πέτρες για να χτυπήσουν τον Χριστό και ο Χριστός ξέφυγε, διέφυγε αυτό το γεγονός, που δείχνει πόσο σεβασμό είχαν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης τον Αβραάμ και θεωρούσαν αυτό τους σπέρμα του Αβραάμ, αλλά και τότε ο Χριστός παρουσίαζε ότι αυτός είναι Θεός, είναι αληθινός Θεός, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον Αβραάμ. Επίσης στην Καινή Διαθήκη, γιατί πάντοτε κάναμε ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης επί τη βάση της Καινής Διαθήκης, του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος συχνά μιλάει στις επιστολές του, όταν στέλνει προς τους Ιουδαίους, στους χριστιανούς εξ Ιουδαίων και στους χριστιανούς εξ Εθνών, στην κοινότητα τέλος πάντων για τον Αβραάμ, όπως φαίνεται αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολου Παύλου και όπως φαίνεται και σε άλλες επιστολές. Για παράδειγμα, εδώ να αναφέρω την επιστολή προς Γαλάτας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο κεφάλαιο, στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Χριστός είπε, γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως αυτή η συν η Αβραάμ, επειδή οι Εβραίοι της εποχής εκείνης έλεγαν ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, Ο Απόστολος Παύλος λέει, όχι μόνο είστε καταγωγής σαρκικής από τον Αβραάμ, αλλά παιδιά του Αβραάμ είναι αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ, οι εκπίστεως, αυτοί δηλαδή που βαπτίστηκαν, αυτοί που δέχτηκαν το Χριστό. Και όσοι εμπιστεύονται το Θεό, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ. Αυτό το λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Και αλλού λοιπόν αναφέρεται και λέει ότι δεν είναι, έχει σημασία ποιοι είναι τέκνα του Αβραάμ κατά σάρκα, σημασία έχει ποιοι είναι τέκνα του Αβραάμ κατά πνεύμα. Και ο Χριστός ο ίδιος έλεγε, ο Θεός μπορεί να γεννήσει τέκνα του Αβραάμ και από την πέτρα. Δηλαδή να πάρει την πέτρα και να κάνει τέκνα του Αβραάμ, που σημαίνει εκείνη μπορεί κανείς να καυχάται ότι είναι παιδί του Αβραάμ, όχι μόνο διότι έχει σαρκική καταγωγή, αλλά κυρίως όταν ζει μέσα στο πνεύμα της ζωής του Αβραάμ, όταν έχει την πίστη του Αβραάμ. Και επομένως οι χριστιανοί εμείς, οι οποίοι καταγόμαστε, οι οποίοι γνωρίσαμε τον Χριστό και αποδεχθήκαμε τον Χριστό και ότι προερχόμαστε εξ εθνών, εντούτοις είμαστε κατά πνεύμα παιδιά του Πατριάρχου Αβραάμ. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε, είναι αυτό που είπε ο Χριστός και το ανέφερα προηγουμένως, ότι είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Και εμείς πιστεύουμε έναν Θεό, ο οποίος είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, και όχι απλώς Θεός των φιλοσόφων και των στοχαστών. Είμαστε δηλαδή Έλληνες, αγαπούμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας, αγαπούμε τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά και μιλάμε για αυτούς, για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τους προσοκρατικούς και τους νεοπλατωνικούς, αλλά όμως συνδεόμενοι με τον Χριστό έχουμε πνευματική σχέση και ζωή με τον ίδιο τον Αβραάμ. Είμαστε κατά πνεύμα παιδιά του Αβραάμ, γιατί ζούμε με την πίστη του Αβραάμ. Θα αναφέρω λοιπόν δύο παραδείγματα, ίσως και τρίτο παράδειγμα, αν μπορέσουμε στη σημερινή εκπομπή, για να δούμε τι σημαίνει να είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Τι σημαίνει ότι ο Αβραάμ είναι και δικός μας πατέρας, γενάρχης μας, πνευματικός εν Χριστώ Ιησού. Το πρώτο γεγονός που θα αναφέρω από τη ζωή του Αβραάμ είναι η κλίση του Αβραάμ και η απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Θεού. Είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ γεννήθηκε, ήταν Χαλδαίος, γεννήθηκε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο Θεός ενεφανίστη και του απεκάλυψε το μέλλον τι θα γίνει. Λεγόταν στην αρχή Αβραάμ και η λέξη Αβραάμ σημαίνει πατήρ ύψους, και στη συνέχεια τον απεκάλυψε, του άλλαξε το όνομα. Δεν θα λέγεσαι Αβραάμ, θα λέγεσαι Αβραάμ, δηλαδή πατήρ πλήθους πολλών. Και μέσα από σένα θα σε κληρονομήσουν πνευματικά όλα τα έθνη. Γεννήθηκε λοιπόν στην Ουρ των Χαλδαίων περίπου το 2000 με π.Χ. Ενώ ο Νόε, για τον οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν περίπου 3000 πριν τον Χριστό. Και μετακινήθηκε σε μια περίοδο που γινόταν μεταναστεύσεις από την Ανατολή προς τη Δύση, δηλαδή προς την Παλαιστίνη. Μετακινήθηκε λοιπόν από την Ουρ των Χαλδαίων στην Χαράν της Μεσοποταμίας, και μετά το θάνατο του πατέρα του ήρθε στην Χαναάν και, από εκεί, και πήγε στην πόλη Σιχέμ. Λοιπόν, το σημαντικό εδώ ποιο είναι? Ότι ο Αβραάμ ήταν φίλος του Θεού. Είναι φοβερό να λέγεται κάποιος φίλος του Θεού. Οι Άγιοι τελικά είναι φίλοι του Θεού, γιατί μιλάνε με το Θεό όπως μιλάνε φίλος προς το φίλο. Έχουν άμεση επικοινωνία και σχέση με τον Θεό, και ο Θεός τους αγαπά ιδιαίτερως, αλλά φυσικά και αυτοί αγαπούν τον Θεό. Και του είπε, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω. Να βγεις, λέγει, έξελθε, έβγα από το συγγενή σου και από το σπίτι του πατέρα σου και προχώρα εσύ και θα σου δείξω εγώ που θα σταματήσεις. Αυτό ακριβώς δείχνει την πίστη του Αβραάμ, ο οποίος υπήκουσε κατά πάντα, υπήκουσε στο Θεό και βγήκε από το σπίτι του χωρίς να έχει σκοπό, χωρίς να ξέρει που θα πά. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Να πει ο Θεός στον καθένα από εμάς, να αποκαλυφθεί ο Θεός και να πει, και να αποκτήσουμε βεβαιότητα ότι είναι του Θεού. Φύγε από την πόλη σου, φύγε από το σπίτι σου και άρχισε να βαδίζεις, να περπατάς και θα σου δείξω εγώ που θα πας. Ο καθένας από εμάς έχει ένα σκοπό, έχει μέσα ένα προσδιορισμό. Θα ξεκινήσω, θα πάω εκεί. Έχει δηλαδή, έχει βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή του. Ξέρετε τι θα πει να ξεκινάει κανείς από το σπίτι του και να πει θα μου δείξει ο Θεός που θα σταματήσω και να προχωρήσει με τα μέσα της εποχής εκείνης. Ή ακόμη και με τα μέσα τα σημερινά. Να πάρει κανείς το αυτοκίνητο και να ταξιδεύει και όπου το πει ο Θεός να σταματήσει. Και όμως το έκανε αυτό ο Αβραάμ. Γι' αυτό και θεωρείται ότι έχει πολύ μεγάλη πίστη προς το Θεό, απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας του 14ου αιώνος, ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο, αυτήν την πρόσκληση και την προτροπή την οποία έκανε ο Θεός τον Αβραάμ και εκείνος υπήκωσε, έξελε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γη ειν αν σε δείξω, λέγει ότι αυτό δείχνει το μυστήριο του Σταυρού. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει ότι ο Αβραάμ έγινε πατέρας πολλών εθνών. Των μεν Ιουδαίων έγινε πατέρας κατά σάρκα, ημών δε έγινε πατέρας κατά την πίστη. Δηλαδή πιστεύοντας εμείς το Χριστό ζούμε και πρέπει να ζούμε όπως ακριβώς ζούσε ο Αβραάμ. Και καλύτερα βέβαια, διότι τώρα έχουμε την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Τον ονομάζει τον Αβραάμ κοινών πατέρα, όχι μάλλον, τον ονομάζει κατά πνεύμα πατέρα. Δηλαδή τον ονομάζει πατέρα μας κατά πνεύμα. Και αναφερόμενος σε αυτή την κλίση του Θεού, προτροπή, αλλά ταυτόχρονα και κλίση, με ήττα, πρόσκληση του Θεού, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτός ο λόγος, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δε ευρώ εις γην είναι αν σε δείξω, αυτός ο λόγος φέρει μέσα του το μυστήριο του Σταυρού και είναι όμοιος με αυτόν που λέει ο Απόστολος Παύλος, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το Σταυρό του Κυρίου διού κόσμος εμή εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να καυχηθώ για τίποτα. Ούτε ότι ήταν Ισραηλίτης, ούτε ότι ήταν παρά τους πόντους Γαμαλιήλ, ούτε ακόμη γιατί αξιώθηκε να δει το Θεό και να εισέλθει στον Παράδεισο. Δεν καυχόμαι γι' αυτό. Καυχόμαι μόνο για το Σταυρό του Χριστού. Δια του οποίου Σταυρό του Χριστού σταυρώθηκε ο κόσμος και μετά σταυρώθηκα και εγώ για τον κόσμο. Εσταύρωτε διού ο κόσμος, διού κόσμος εμή εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Αυτό έχει την έννοια ότι πρώτα σταυρώνεται κανείς από τον κόσμο, δηλαδή φεύγει από την αμαρτία, όχι από τον κόσμο, όχι από τον κόσμο την κοινωνία, από τον κόσμο της αμαρτίας. Δηλαδή όταν κανείς αμαρτάνει, όταν αμαρτάνουμε και κάποια στιγμή αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε και επειδή για να διαπράξουμε την αμαρτία είμαστε σε μια παρέα, σε μια συνάντηση ανθρώπων, ξέρω εγώ, έχουμε κάποια, σε ένα περιβάλλον και το περιβάλλον δεν μας αφήνει να ζήσουμε κατά Θεόν, τότε πρέπει να το αφήσουμε αυτό για να σωθούμε, όπως έκαναν οι Εβραίοι, οι οποίοι έφυγαν από την Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει το πρώτο, σταυρώνεται εμή ο κόσμος, διού ο κόσμος εμή εσταύρωται. Και στη συνέχεια, όταν κανείς φύγει από την αμαρτία, σταματήσει να αμαρτάνει, μετά στη συνέχεια δεν πρέπει να επιθυμεί την αμαρτία. Άρα πρέπει να σταυρώσει και μέσα. Όχι μόνο φεύγει από την αμαρτία, σταματά να διαπράττει την αμαρτία, θα πρέπει ταυτόχρονα και να μην την επιθυμεί. Είναι το άλλο το μυστήριο του Σταυρού. Λοιπόν, διηγείται ή μάλλον ερμηνεύει εκεί ο Απόστολος Παύλος και την ερμηνεία την κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Σταυρός δεν είναι απλώς να φορούμε ένα σταυρό επάνω μας. Είναι και αυτό μια ευλογία και πρέπει να το κάνουμε. Είναι και αυτό γιατί φρύτει ο διάβολος να βλέπει να έχουμε πάνω στο σταυρό, αλλά πρέπει να βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού. Και μυστήριο του Σταυρού στην πραγματικότητα είναι να σταματάμε να αμαρτάνουμε, να φεύγουμε από τον τόπο της αμαρτίας, να απομακρυνόμαστε από την αμαρτία, αλλά επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας τα πάθη και επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν επιθυμίες ή αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, εξακολουθούν μέσα μας να υπάρχουν τα είδωλα των παθών ως φαντασίες, ως λογισμοί, ως επιθυμίες, τότε πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να αρχίσουμε να επιθυμούμε πάρα πολύ το Θεό και να φύγει και η επιθυμία που έχουμε για την αμαρτία. Οπότε ερμηνεύοντας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτό που έκανε ο Άγιος, συγγνώμη, ο Πατριάρχης Αβραάμ, το ότι βγήκε από το σπίτι του, γράφει, του είπε να βγει από την μετά των αθέων συναυλίαν, δηλαδή μετά των αθέων συναναστροφή, και θα του δείξει άλλη γη πνευματική. Οπότε στην πραγματικότητα βίωσε το μυστήριο του Σταυρού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε την προτύπωση απλώς του Σταυρού, ότι προτυπώνεται ο Σταυρός, αλλά βιώνεται ο Σταυρός. Και ο τύπος είναι στην πραγματικότητα βίωση, διότι βιώνεται το μυστήριο του Σταυρού, που είναι η απομάκρυση από την αμαρτία και στη συνέχεια η απομάκρυση και ημών και των επιθυμιών από την αμαρτία. Το μυστήριο του Σταυρού, κατά τον Απόστολο Παύλο και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι η υπέρβαση της φιλαυτίας, της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας. Όποιος δηλαδή ξεπερνάει την αγάπη προς τον εαυτό, την άλογη αγάπη προς το σώμα του και ξεπερνάει το πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας, αυτός βιώνει το μυστήριο του Σταυρού. Επομένως έχουμε όχι απλώς να ασπαζόμαστε το Σταυρό ή να κάνουμε το Σταυρό μας, αλλά να βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού. Το πρώτο αυτό γεγονός που έχει σχέση με τον Αβραάμ. Το δεύτερο γεγονός είναι η θυσία του Αβραάμ, διότι ο Θεός του είπε, ήταν άτεκνοι, δεν είχαν παιδιά, ότι θα γεννήσει και δια του παιδιού αυτού που θα γεννήσουν θα ευλογηθούν όλα τα έθνη και θα γίνουν όπως τα άστρα του ουρανού, και του δίνει τον Ισαάκ. Είναι γνωστά αυτά, αλλά κάποια στιγμή όμως το δοκιμάζει την πίστη του και του λέει, λαβέ τον υιόν σου, πάρε τον υιόν σου τον αγαπητόν, όν ηγάπησας, τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γη την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποσιν εφέν των ωραίων όν αν σι είπω. Πάρε το παιδί σου, λέει, τον οποίο σου έδωσα και ο οποίος, όπως σου είπα, σου υποσχέθηκα, θα κληρονομήσει ή θα αποκτήσει πολλούς απογόνους. Πάρε το παιδί σου όμως το αγαπητό, το ένα και το μονάκριβο, και πήγαινε πάνω, ανέβα στο βουνό και θα σου δείξω εγώ όπου θα τον θυσιάσεις. Ήταν άλλες εποχές εκείνες και προσέφεραν θυσία στο Θεό. Παράδοξο αυτό γεγονός. Δηλαδή εμείς τα λέγαμε, μα Θεέ μου, τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Δεν μου είπες, μου τον έδωσες και μου είπες ότι θα αποκτήσω πολλούς απογόνους. Δεν έχω άλλα παιδιά. Το μοναδικό παιδί έχω. Αν αυτό μου το πάρεις, τότε είσαι ψεύτης. Μου λες ψέματα. Δεν το είπε. Δεν έφερε καμία αντιλογία. Τον παίρνει λοιπόν και ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Ρωτάει ο Ισαάκ και λέει, μα τι θα κάνουμε, τι θα θυσιάσουμε? Θα μας δείξει ο Θεός. Και αυτό δεν του έλεγε να τον κοροϊδέψει, λένε οι πατέρες. Το έλεγε γιατί? Διότι πράγματι του είπε, θα πας και θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, πού θα τον οδηγήσεις. Άρα περίμενε. Και ανέβηκαν επάνω και όταν ήρθε η ώρα να έφτιαξαν το θυσιαστήριο, τον έβαλε πάνω να τον θυσιάσει. Εκεί άγγελος Κυρίου εμφανίζεται και του λέει, μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον, μη δε ποιείς αυτό μηδέν, νυν καρέγνων, ότι φοβήσει τον Θεόν και ού και φύσω του Υιούς του αγαπητού διεμέ. Του λέει, μη κάνεις τίποτα κακό, τώρα σε δοκίμασα και αφού σε δοκίμασα ξέρω ότι εσύ φοβάσαι το Θεό και επομένως δεν ήθελες ακόμη, δεν λυπήθηκες ούτε τον Υιόν σου για μένα. Και τότε ανέβλεψε ο Αβραάμ με τους οφθαλμούς του και είδε, λέει, ένα κρυάρι, κρυός, εις κατεχόμενος εν φυτό σαβέκ των κεράτων. Είδε ένα κρυάρι το οποίο ήταν με κέρατα και ήταν μέσα ένα φυτό που λέγεται σαβέκ. Αυτή είναι η γνωστή θυσία του Αβραάμ. Τώρα, πώς την ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος? Πάντα θα κάνουμε χριστολογικές και εκκλησιολογικές ερμηνείες. Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέγει, πίστη προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ, πειραζόμενος και το μονογενή προσέφερεν, ότα σε επαγγελίας αναδεξάμενος. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε τις επαγγελίες, όλες αυτές τις υποσχέσεις, ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη δια του Υιού του Ισαάκ, Αυτός λοιπόν παρά τα αυτά πήρε τον ιό του και τον πήγε να τον θυσιάσει, πειραζόμενος. Και τότε δεν έβαλε κανένα κακό λογισμό, δεν στράφει εναντίον του Θεού. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγείριν ο Θεός. Δηλαδή τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα, έβαλε κανό λογισμό. Ότι εφόσον ο Θεός μου έδωσε αυτή την υπόσχεση, θα την τηρήσει. Δεν μπορεί ο Θεός να λέει ψέματα. Άρα λοιπόν, εγώ θα τον θυσιάσω και αν τον θυσιάσω, ο Θεός πάλι θα τον αναστήσει. Εκ νεκρών. Έβαλε ένα καλό λογισμό και έτσι ακριβώς απεδείχθη η μεγάλη πίστη στον Αβραάμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει καταπληκτικές ερμηνείες πάνω στο θέμα αυτό και λέει: τι να θαυμάσω και εκπλαγώ. Ποιον να θαυμάσω και για ποιον να αισθανθώ έκπληξη, του Πατριάρχου, του Ανδρείων φρόνημα ή του παιδός την υπακοήν. Τι να θαυμάσω, να θαυμάσω το Ανδρείων φρόνημα του Πατριάρχου ή να θαυμάσω την υπακοή του παιδίου, ο Φιλοθέου ψυχής. Και λέει μετά ότι και η θυσία ουσιαστικά απερτίστη, δηλαδή στην πραγματικότητα απερτίστηκε, έγινε η θυσία κατά διάθεση, διότι ήθελε να θυσιάσει. Ο Θεός την τελευταία στιγμή δεν τον άφησε. Εδώ τώρα μια άλλη εκκλησιολογική ερμηνεία. Αυτή η περίπτωση της θυσίας του Αβραάμ είναι προτύπωση του Σταυρού του Χριστού. Είναι προτύπωση του θανάτου του Χριστού επάνω στο Γολγοθά, επάνω στο Σταυρό και της Αναστάσεως του Χριστού. Η θυσία αυτή έγινε κατά διάθεση. Δηλαδή είχε την πρόθεση ο Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του. Στο κρυάρι που ήταν κρεμασμένο σε ένα φυτό που λεγόταν Σαβέκ, οι πατέρες είδαν το Χριστό επάνω στο Σταυρό. Είναι ο κρυός, ο Χριστός που έχει δύναμη να νικήσει το θάνατο κτλ. Και τα κέρατά του είναι στο φυτό Σαβέκ επάνω στο Σταυρό. Δηλαδή στο φυτό Σαβέκ είδαν οι πατέρες το Σταυρό του Χριστού και το θάνατο του Χριστού. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι άλλο λένε οι πατέρες. Ότι θυσιάστηκε, ποιος θυσιάστηκε, ο κρυός, το κρυάρι. Ο Ισαάκ δεν θυσιάστηκε. Άρα, ο Ισαάκ που δεν θυσιάστηκε είναι η Θεία Φύση. Και το κρυάρι που θυσιάστηκε είναι η ανθρώπινη φύση. Στο Χριστό έχουμε την ένωση Θείας και ανθρώπινης φύσεως. Λέμε όταν ρωτούμε ποιος πέθανε επάνω στο Σταυρό, ο Χριστός. Ναι, ποιος σταυρώθηκε μάλλον, ο Χριστός. Ποιος πέθανε πάνω στο Σταυρό, η ανθρώπινη φύση. Δεν πέθανε η Θεία Φύση. Σταυρώθηκε ο Χριστός, διότι έχουμε Θεία και ανθρώπινη φύση, αλλά η ανθρώπινη φύση πέθανε. Η Θεία Φύση δεν πέθανε. Οπότε εδώ, στη θυσία αυτή, φαίνεται η προτύπωση του Σταυρού, του θανάτου του Χριστού επάνω στο Σταυρό, με το πρόσωπο του Ισαάκ που δεν θυσιάστηκε. Λέμε δεν πέθανε, δεν θυσιάστηκε η Θεία Φύση, ενώ με το κρυάρι

0: απόλυτη πίστη στο Χριστό και έχουμε απόλυτη επίστη στην πρόνοια του Θεού, ότι αυτός μας αγαπά και ενδιαφέρεται για μας, και αν ζούμε μέσα από την πίστη την οποία ζούσε ο Αβραάμ, όταν όλα στη ζωή μας, ακόμα και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας, τα αφήνουμε στο Θεό, είδατε, ρωτάμε πολλές φορές πόσα παιδιά έχεις, 5 του Θεού, 2 του Θεού, όταν ξέρουμε ότι τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού, δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού σε εμάς και τα αφήνουμε στο Θεό. Και αν κάποτε γίνει κάτι και φύγει ένα από τα παιδιά μας, λυπόμαστε, στενοχωριόμαστε, αλλά λέμε του Θεού ήταν και ο Θεός το ήθελε κοντά του. Οπότε ζούμε το μυστήριο της υπακοής, το μυστήριο του Σταυρού, με την έννοια να φεύγουμε από την αμαρτία, να μετανοούμε και στη συνέχεια να αγωνιζόμαστε για να απαλλαγούμε και από τη φαντασία της αμαρτίας και από τους λογισμούς της αμαρτίας. Τότε πραγματικά είμαστε κατά πνεύμα παιδιά του Αβραάμ. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Το εκκλησιαστικό πολίτευμα. Ομιλία του Μητροπολίτη Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
7: Να αναπέμψουμε αδελφοί μου δόξα στον εν τριάδη προσκυνούμενον Θεόν ημών, γιατί μας αξιώνει να εορτάσουμε κατά τον τρόπο αυτό τον τόσο όμορφο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Εσείς εδώ έχετε την μεγάλη ευλογία κάθε μέρα με την καθοδήγηση του Πατρός Ματθαίου και των άλλων.

των ιερέων να απολαμβάνετε την ωραία λειτουργική ζωή, αλλά και να ακούτε ωραίες πνευματικές ομιλίες, να έχετε ωραίες πνευματικές συνάξεις και να ανταλλάσσετε απόψεις. Ευχαριστώ τον Πατέρα Ματθαίο για την πρόσκληση και για τα καλά του λόγια. Αλλά πως είναι το δυνατόν να μην ανταποκριθεί κάποιος και εν προκειμένου η ελαχιστότητά μου εις αυτήν την πρόσκληση, όταν γνωρίζομαι ότι τόσον ο Πατήρ Ματθαίος όσον και όλοι οι συνεργάτες του κληρικοί και λαϊκοί και όλοι εσείς εδώ αγωνίζεστε πνευματικά τον καλόν και τίμιον αγώνα, πως είναι το δυνατόν να πούμε όχι, διότι και εμείς παίρνουμε δύναμη και χαρά και μεγάλη ευλογία μέσα από την δική σας συναναστροφή και παρακολουθούντες και από μακριά έστω την πρόοδο αυτής της ενορίας χαιρόμεθα. Έτσι λοιπόν εμείς πρώτοι ευεργετούμεθα, όχι εσείς, Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την πρόσκληση και όλους τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής τον Μακαριώτα, του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριον Ιερώνυμο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του και εις την ελαχιστότητά μου και εις τους άλλους ομιλητάς, να ευρισκόμεθα στην ευλογημένη ενορία σας, που αποτελεί, θα έλεγα, πρότυπο, και πρέπει όλοι μας να παίρνουμε μαθήματα ορθοδόξου ήθους, ποιμαντικής εργασίας και πνευματικής προόδου. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι σας ευχαριστώ και παρακαλώ τον Άγιο Δημήτριο να πρεσβεύει προς Κύριον, να σας έχει όλους καλά, Πάτερ Ματθαίε, και το ποίμνιό σας εδώ της ευλογημένης αυτής ενορίας να προοδεύεται πνευματικά και μέσα από τη ζωή σας να δοξάζεται ο Θεός, να σωζόμεθα όλοι μας και όσοι άλλοι προσέρχονται εδώ να ευεργετούνται πνευματικά. Δεν θα πω σοφίες και λόγια ακαταλαβίστικα, αλλά θα αναφερθώ, όπως είπε ο Πατήρ Ματθαίος, στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Αυτό εθεώρησα πρόσφορο να πω στην αγάπη σας και θα προσπαθήσω μέσα από απλά λόγια να σας μεταφέρω αυτά που έχω στην καρδιά μου, τα οποία βασίζονται στου Θεού την Αποκάλυψη και στα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Διότι εμείς, ό,τι και να πούμε δικό μας, αν δεν έχει τη ρίζα του και τη βάση του στην Αγία Γραφή και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, πιστεύω ότι δεν θα ωφελήσει. Και όταν λέμε εκκλησιαστικό πολίτευμα, δεν εννοούμε βέβαια κάτι το κοσμικό. Ήδη ο Πατήρ Ματθαίος με βοήθησε με αυτό που είπε, να πω ότι ουδεμίαν σχέση έχει το πολίτευμα της Εκκλησίας με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, το πολίτευμα δηλαδή του κόσμου τούτου. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι το πολίτευμα του Σταυρού, που έχει σχέση με την αποκεκαλυμμένη από το Θεό αλήθεια, όπως εφάνει μέσα από την κένωση της αγάπης. Θα δούμε και παρακάτω ότι η αγάπη δεν είναι απλώς μια ιδέα στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά είναι πρόσωπο. Η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Είναι η κένωση της αγάπης, όπως εδόθη σε μας δια των Αγίων Προφητών και των Αποστόλων, των Πατέρων και των Μαρτύρων, όπως παρεδόθη μέσα από μια σταυροαναστάσιμη πορεία, η οποία χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, του οποίου η κεφαλή του σώματος αυτού δηλαδή είναι ο ίδιος ο Χριστός και μέλη είμαστε όλοι εμείς. Μιλώντας για το πολίτευμα λοιπόν της Εκκλησίας, μιλάμε για το πολίτευμα του Σταυρού. Όταν μιλάμε για το Σταυρό στη ζωή μας, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η πορεία μας είναι σταυροαναστάσιμη. Όμως, αν γυρίσουμε τα μάτια μας γύρω μας, θα διαπιστώσουμε και κάτι άλλο, αδελφοί μου. Και πιστεύω ότι αυτό το σημείο είναι κάτι που όλους μας προβληματίζει. Η πορεία μας γενικώς των ανθρώπων
σήμερα είναι αντισταυρική. Αποφεύγουμε η περισσότερη τον σταυρό ως βίωμα, τον αρνούμεθα ως πορεία ζωής και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν περιορίζονται εις αυτό, αλλά μισούν το σταυρό. Το ήθος των χριστιανών, των Ορθοδόξων πρέπει να είναι ήθος και έκφραση εσταυρωμένο. Θα σας μεταφέρω στην Μεγάλη Εβδομάδα λίγο. Θα πάμε να ακούσουμε μαζί μέσα από το κατά Μάρκον Ιερό Ευαγγέλιο ένα συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται στο ποτήριον που μας καλεί ο Κύριος να μετέχουμε. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς και ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε της αρχιερεύσιν και της γραμματεύσιν και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεσιν και εμπέξουσιν αυτό και εμπτήσουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και αποκτενούσιν και μετά τρεις ημέρας αναστήσετε. Μεταφερόμεθα σε αυτή την σκηνή, ο Κύριος διδάσκει τους μαθητάς πρώτου πάθους. Τότε δύο εκ των μαθητών κάνουν μίαν κίνηση η οποία έμεινε στην ιστορία και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης ή οι Ζεβεδαίου λέγοντες «Διδάσκαλε, θέλομε ή να ο εάν αιτήσω μεν σε ποιήσεις ημίν. Θέλουμε ό,τι σου ζητήσουμε να μας το δώσεις». Λέγει ο Ιησούς, όχι ότι δεν γνώριζε, παντογνώστης γάρ, αλλά έτσι έπρεπε να απαντήσει σε αυτούς, να τους ερωτήσει μάλλον, για να βγει ένα δίδαγμα, το οποίο θα είναι δίδαγμα για τους ανθρώπους όλων των εποχών, έως της συντελείας του αιώνος. Του λένε λοιπόν, δώσε μην ή να ίσου εκ δεξιών και εις εξ αριστερών καθίσομεν εν τη δόξη σου. Τι θέλουν τα δύο αυτά αδέλφια? Να καθίσει ένας από τη μία μεριά και ένας από την άλλη. Δεν κατάλαβαν περί ποιας βασιλείας και περί ποιας δόξης ομιλούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε και κάτι άλλο που κάνανε σε άλλο σημείο του Ιερού Ευαγγελίου, άλλος Ευαγγελιστής λέγει, βάλανε και μέσον για να επιτύχουν αυτό. Ποιον βάλανε? Τη μάνα τους. Πήγε λοιπόν η μητέρα τους και εζήτησε από τον Ιησού για τα παιδιά τους, για τα παιδιά της, να καθίσουν ένας από τη μία μεριά και ένας από την άλλη. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι αιτήστε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ πίνω, ή το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε? Οι δε είπον αυτό δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το ποτήριον, ο εγώ πίνω, πίεστε, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεσαι. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου ή εξ ευωνίμων, ουκ έστεινε μόν δούνε αλύσι τίμαστε. Και ακούσαντες οι δέκα ήρξαν του αγανακτήν. Μιλάει εδώ ο Κύριος μας για ποτήριο, για ποτήριον μαρτυρίου, για συμπόρευση εις τον Γολγοθά, για συσταύρωση, ώστε να γευθούν και την Ανάσταση μετά ταύτα. Οι δύο μαθητές ζητούσαν δόξα κοσμική και τιμή και εξουσία. Πόσες φορές, αλήθεια, οι άνθρωποι φρονούν τα κοσμικά και επιδιώκουν και επιδιώκουμε δόξα και κοσμική δύναμη και εξουσία. Μιλούσε για τα πάθη με αποκορύφωμα το σταυρό. Μιλούσε για τον εκούσιο θάνατο, για το πάσχην αδίκως, για την οδύνη υπέρ ημών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει «Επειράστη ή να νικήσομεν,
ετοιμάστη ή να δοξάσει, απέθανε ή να σώσει. Έτσι λοιπόν σημειώνουμε ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι σταυρικό, με την έννοια ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την υπομονή, αν θέλετε και μέσα από τον διωγμό. Αυτό συμβαίνει στην καθόλου Εκκλησία, αλλά και στην οποιαδήποτε τοπική Εκκλησία. Μπορεί κατά τρόπον όχι πανομοιότυπον, όμως πάντοτε υπάρχει ο διωγμός και το μαρτύριο, το ποτήριον της οδύνης, είτε κατά τρόπον άμεσον, είτε κατά τρόπον έμεσον. Ο χριστιανός, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, πρέπει να περάσει από όλους τους μακαρισμούς. Θυμηθείτε το «μακάρι εστέ» και λοιπά που είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία, και να φτάσουν στο «μακάρι εστέ» όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι καθημών παν πονηρών ρήμα ψευδόμενη ένε και νεμού. Το κριτήριον της γνησιότητος της Εκκλησίας είναι το ότι συνδέεται άρρηκτα με τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο. Κοιτάξτε τα λείψανα των Αγίων. Το κριτήριον της γνησιότητος της μαρτυρίας και του μαρτυρίου είναι η ένωση και η κοινωνία με τον εσταυρωμένο και αναστάντα. Ο Άγιος Δημήτριος την λόγχην την πλευράνε και εντύθη ως ο δεσπότης, λέμε εις το μεγαλινάριον του Αγίου, και οι άλλοι Άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία των μαρτύρων, είναι η Εκκλησία η εσταυρωμένη, γι' αυτό και αναστημένη. Εδώ είδα και προσκύνησα το Ιερόν Ευαγγέλιον που, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα από κάτω, είναι το Ευαγγέλιον του Κολοκοτρώνη. Έχει μπροστά τη Σταύρωση, το κάθε Ευαγγέλιον, και πίσω έχει την Ανάσταση. Πρέπει να περάσεις πρώτα από το Σταυρό και μετά να φτάσεις στην Ανάσταση. Στην προσδιώγνητον επιστολήν, ένα αρχαίο κείμενο, διαβάζομαι. Προσέξτε λίγο το κείμενο, είναι πολύ σημαντικό. Οι χριστιανοί αγαπώσει πάντας, αλλά υπό πάντων διώκονται, αγνοούνται και κατακρίνονται, θανατούνται και ζωοποιούνται, πτωχεύουσι και πλουτίζουσι πολλούς. Νομίζω είναι κατανοητή η γλώσσα, να μην τα ερμηνεύω. Πάντων υστερούνται και εν πάση περισσεύουσι, ατιμούνται, αλλά εν τες ατιμίες δοξάζονται, βλασφημούνται και δικαιούνται, υβρίζονται και τιμώσιν, αγαθοποιούντες ως κακοί κολλάζονται, κολλαζόμενοι χαίρουσι ως ζωοποιούμενοι, υπό Ιουδαίων ως αλόφιλοι πολεμούνται και υπό Ελλήνων διώκονται. Εδώ εννοεί τους ειδωλολάτρες, τους εθνικούς δηλαδή. Και την αιτίαν της έχθρας υπήν ημισούντες ουκέχουσι. Και αν τους ρωτήσεις, γιατί κυνηγάτε τους χριστιανούς, γιατί μισείτε την Ορθόδοξον Εκκλησία, γιατί την πολεμάτε, αιτίαν ουκέχουσι να είπουν. Δηλαδή θα σου πούνε δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να τους βλέπουμε. Είναι ενοχλητικοί και βλεπόμενοι, ως λέγει η Αγία Γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην. Η οδός του Θεού, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, σταυρός καθημερινός εστί, ουδής γαρ εν το ουρανό ανήλθε μετανέσεως. Έχετε δει κανέναν Άγιο να μην πέρασε μέσα από το μαρτύριο για να φτάσει στον ουρανό, στη δόξα την αιώνια και στην τιμή από τον Θεό, αλλά και στην τιμή από τους ανθρώπους? Αλλά αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος. Γι' αυτό και αυτό το πολίτευμα το αποφεύγουμε. Γιατί ο αγώνας είναι ισόβιος, δεν σταματάει ποτέ. Αν θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού και να μπούμε στον Παράδεισο, θα αγωνιζόμαστε μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας. Ρώτησαν μάλλον κάποιος ασκητής, επλησίασε τον Μέγα Αντώνιο και του λέγει «Αβά Αντώνιε, τώρα
σε βαθιά γεράματα εσύ, πρέπει να νιώθεις ευτυχισμένος, γιατί έχεις φτάσει στο πλήρωμα της αγάπης του Θεού και φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα αναπάβεσαι στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και εκείνος τι του είπε? «Μέχρι την ώρα που θα φύγει η ψυχή μου από το σαρκείον, μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να προσπαθήσω να σταθώ όρθιος και να αγωνίζομαι εναντίον του πειρασμού». Είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας, όχι μόνο διότι είναι ισόβιος, αλλά διότι είναι και δύσκολος ο αντίπαλος. Το πολίτευμα της Εκκλησίας, έρχομαι σε ένα δεύτερο σκέλος, είναι μυστηριακό. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια συνάθρηση ανθρώπων, μια συγκέντρωση ανθρώπων, αλλά είναι το σώμα του Χριστού. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Χριστός έχει πολλά ονόματα, έτσι και η Εκκλησία πολλά καλείται. Άλλοτε καλείται νύμφη, άλλοτε καλείται θυγατέρα, άλλοτε παρθένος, άλλοτε δούλη και άλλοτε βασίλισσα, άλλοτε παράδεισος, άλλοτε στήρα και άλλοτε πολίτοκος, άλλοτε κρίνο και άλλοτε πηγή που αναβλύζει το είδωρ της ζωής. Η Εκκλησία τα πάντα εστί. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι η Εκκλησία εν της μυστηρίης σημαίνεται. Έξω από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι, αδελφοί μου, και εδώ πρέπει όλοι να προσέξουμε, και εμείς οι αρχιερείς και οι ιερείς, και όλοι να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Διότι τι γίνεται σήμερα? Έχουμε ένα ανησυχητικό γεγονός. Υπάρχει μια προτεσταντικού τύπου θεώρηση των πραγμάτων. Η μη συμμετοχή των ανθρώπων στη μυστηριακή ζωή, η άγνοια βασικών αρχών της πίστεως, η άμβλυνση της ενίας της αμαρτίας. Άμα πεις τη λέξη αμαρτία σήμερα, θεωρείσαι αναχρονιστικός. Δεν υπάρχει αμαρτία, είναι κάποιες πράξεις οι οποίες ίσως δεν είναι αυτές που θα μας βόλευαν, αλλά όλοι υπηρετούμε αυτές τις καταστάσεις. Άλλοι λένε φτάνουν απλώς οι καλές πράξεις, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία. Άλλοι λένε δεν χρειάζονται οι αρχιερείς, άλλοι δεν χρειάζονται οι ιερείς και τόσα άλλα. Και όλα αυτά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε άλλη περίπτωση, αλλά έχει επικαιρότητα πάντοτε ο λόγος του, οφείλονται στην άρνηση ασκήσεως πνευματικής και αγώνος για την κατανίκηση των παθών. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, θα σημειώναμε πολύ εύκολα, εγκλωβίζεται σε καταστρεπτικά ψυχοσωματικά σύνδρομα. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι έχει γίνει αποιεροποίηση της ζωής μας. Ο γάμος από πολλούς ανθρώπους δεν βιώνεται ως μυστήριο, αλλά ως μία ελεύθερη σχέση ή ως μία συμβολαιογραφική πράξη. Το βάπτισμα επίσης λογίζεται από πολλούς ως μία απλή τελετή. Ή λένε κάποιοι, ας μεγαλώσει το παιδί και ας αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξος ή να γίνει κάτι άλλο. Αλλά όταν γεννιέται το παιδί, φροντίζουν να το ταΐζουν και να το ποτίζουν και καλά κάνουν, ώστε να μην πάθει κάτι και να ζήσει. Αλλά φροντίζουν μόνο για το ένα σκέλος. Ο άνθρωπος, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι μεικτός προσκυνητής, επόπτης της ορωμένης κτήσεως και μίστης της νοουμένης. Άραγε, τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό όταν ταΐζουμε το παιδί μόνο σωματικά και δεν φροντίζουμε να το ταΐσουμε και ψυχικά? Οι άνθρωποι σήμερα δεν κατανοούν γιατί κάποιοι που αρνούνται ένα ή περισσότερα μυστήρια δεν μπορούν να ανήκουν στην Εκκλησία. Έρχονται, παραδείγματος χάρη, και σε μένα, ίσως και σε άλλους πατέρας, στο γραφείο μου και μου λένε, ξέρετε, έχω κάνει πολιτικό γάμο και θέλω να γίνω ανάδοχος. Λέγω, εγώ δεν μπορείς να γίνεις ανάδοχος. Άλλος έρχεται, να προχθές μου έτυχε το εξής. Λέει, θέλω να βαφτίσω το παιδί μου, αλλά ο φίλος μου που θα το βαφτίσει είναι ρωμαιοκαθολικός. Επιτρέπεται να βαπτίσει το παιδί? Λέω, όχι, διότι ανήκει σε άλλη νομολογία. Μα λέει, γιατί, είναι καλός άνθρωπος. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο ορθόδοξος χριστιανός, άλλο καλός άνθρωπος, άλλο άγιος άνθρωπος. Και άλλα πολλά.
Σήμερα ο λαός μας, λέγαμε και με τον πατέρα Ματθαίο μέσα στο γραφείο προηγουμένως, ότι χρειάζεται κατήχηση και πρέπει σε αυτό να συνεργαστούμε όλοι. Η οικογένεια, οι άνθρωποι, οι απλοί, οι γονείς, οι πατεράδες, οι μανάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, η ενορία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθώ ιδιαιτέρως και με πολύ συγκίνηση να συγχαρώ την ενορία του Αγίου Δημητρίου του Ομονίμου Δήμου, τον πατέρα Ματθαίο, του συνεργάτας του ιερείς, εσάς όλους, του συνεργάτας λαϊκούς, γιατί και το λαϊκό στοιχείο είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δεν είμαστε μόνο εμείς Εκκλησία, είμαστε όλοι μαζί Εκκλησία, για το έργο το οποίο επιτελείται, για την κατήχηση, για την πνευματική ζωή, για την πνευματική καθοδήγηση, για την ποιμαντική μαρτυρία μέσα σε έναν αιώνα και σε μια εποχή, όπως είπα προηγουμένως, από ιεροποίησης. Έχετε από τα βάθη της ψυχής μου, αγαπητέ μου Πάτερ Ματθαίε, και οι συνεργάτες σας και οι ενορίτες σας τα θερμά συγχαρητήρια και τον δίκαιον έπαινο, και εύχομαι ο Θεός να σας ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά σε αυτό το πολίτευμα το εκκλησιαστικό αγωνίζονται και αδελφοί μας στο εξωτερικό. Οι ομογενείς αδελφοί μας, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι μέσα σε ξένες χώρες που είναι πάρα πολλές οι ομολογίες, τα πιστεύματα, ακόμα και η άρνηση της πίστεως σε οποιαδήποτε θρησκεία τέλος πάντων, πόσο αγώνα κάνουν για να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμα. Καλούμεθα λοιπόν σήμερα μέσα από έναν μεγάλο αγώνα, ο οποίος είναι δυσκολότερος από κάθε άλλη εποχή θα έλεγα, να δώσουμε μαρτυρία ζωής και να διατηρήσουμε άσβεστη αυτή την παρακαταθήκη την οποία λάβαμε από τους Αγίους Πατέρας και τους Αγίους Αποστόλους. Το πολίτευμα της Εκκλησίας, ένα άλλο σημείο, είναι αγάπη. Είπα προηγουμένως ότι η αγάπη δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι πρόσωπο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Μιλάμε λοιπόν για τη σαρκωμένη αγάπη, η ειδοποιώς διαφορά από όλες τις διδασκαλίες του κόσμου είναι αυτή, είναι η αγάπη που δεν είναι εφεύρεσης ανθρωπίνη, αλλά είναι Θεού αποκάλυψης. Δεν πρόκειται για ένα απλό συναισθηματισμό, αλλά για μια βαθιά εσωτερική αλλίωση που φέρει τη σφραγίδα του Θεού, αφού αγαπών γίνεται και είναι έμπειρος Θεού. Όταν ήμασταν, θυμάμαι, μαθητές στο δημοτικό σχολείο, ο παπάς του χωριού μου, σε ένα χωριό έξω από την Τρίπολη, μας έκαμε κατηχητικό, ένας απλός ιερεύς. Δεν ήξερε πολλές θεολογίες, αλλά είχε λειτουργική ζωή, αυτό που γίνεται εδώ. Και τι μας έλεγε στο κατηχητικό σχολείο? Πώς σε λένε, Γιώργο, Δημήτριο? Θα ξέρεις το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου απ' έξω και θα το ψάλεις και θα το λες. Το πιστεύω το πατερημόν απαραίτητος, ο Άγιος της Εβδομάδος ή οι Άγιοι το συναξάρι τους, γιατί παίρναμε πολλά διδάγματα, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Τα συναξάρια των Αγίων είναι η ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια για να μαθαίνουν τα παιδιά μας τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει ζωή. Μας είχε επιβάλει, θα έλεγα, αυτός ο απλός παπάς να μάθουμε απ' έξω τι λέτε εσείς. Ένα κείμενο που είναι πολύ ωραίο, πολύ βαθύ, πολύ πνευματικό, ενισχυτικό, αλλά και κείμενο ευθύνης πνευματικής για τη ζωή μας. Τον περίφημο ύμνο της αγάπης του Αγίου Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων κλπ. Η αγάπη, λέει στο τέλος, μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».
η αγάπη που υπαγορεύει τη θυσία, μια αγάπη που δεν περιορίζεται μόνο σε μας, μόνο στα αγαπημένα μας πρόσωπα, μόνο σε αυτούς που γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε άνθρωπο, σε όποια φυλή και ανήκει και αν ανήκει, όποια γλώσσα και αν ξέρει, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, κάτι που η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το έπραξε με ήθος σταυρικό και αναστάσιμο. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας, κάτι το οποίο είναι όντως συγκλονιστικό. Στην εποχή του ήταν σε έξαρση η ασθένεια της λέπρας. Τους λεπρούς τους έβγαζαν ακόμα και τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους, στην άκρη, στην κοπρία, τους πέταγαν στα σκουπίδια και πήγαιναν εκεί να δούνε αν ετελείωσε η ζωή τους. Ο Μέγας Βασίλειος με ένα στρατό αγίων ανθρώπων, εθελοντών της αγάπης, με πρώτον τον εαυτό του και πρώτη συνεργάτηδα την Αγία Μακρίνα, την αδελφή του, επήγαινε με τα γιασμένα χέρια του. Πού τα αντισηπτικά τότε, πού τα γάντια τότε που φοράμε σήμερα και ούτω καθεξής, και περιποιείτο τους λεπρούς, και όχι μόνο τους περιποιείτο, αλλά ασπαζόταν και τις πληγές τους. Αυτό είναι το ήθος της αγάπης, της θυσιαστικής, που ξεπερνάει τα όρια του εαυτού μας, που μιμείται το πάθος του Κυρίου. Η αγάπη υπαγορεύει τη θυσία. Και ένα τελευταίο θα πω για να μην σας κουράσω. Λέω ένα-ένα και αν θέλετε μετά να κάνουμε μια συγκεφαλαίωση όπως κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο. Τι είπαμε δηλαδή σήμερα? 1, 2, 3, 4 πράγματα. Εγώ όταν κηρύττω και στην Πάτρα και γενικότερα, επειδή προέρχομαι από το σώμα των δασκάλων παλαιότερα, έχω μέσα μου αυτό το χαρακτηριστικό. Θέλω αυτό που λέγει ο Ιεροκήρυξ, ο Μητροπολίτης ή ο Ιερεύς, να το μαθαίνουν οι άλλοι από κάτω. Να προσέχουν ώστε όταν φύγουμε από εδώ να ξέρουμε τι είπαμε. 3 κουβέντες, 1, 2, 3, 4 πράγματα. Το εκκλησιαστικό πολίτευμα τέλος είναι πολίτευμα της ενότητος. Ο μυστικός θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, τον ανέφερα και προηγουμένως, Νικόλαος Καβάσιλας, σύγχρονος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο βιβλίο του «Η εν Χριστώ ζωή» αναφέρει πολλά στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα. Λέγει χαρακτηριστικά ότι οι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν και συγκροτούν την ενότητα της Εκκλησίας είναι 3. Είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο, ο Επίσκοπος που κάνει τα εγγένεια του Ιερού Θυσιαστηρίου και οι Άγιοι, τα λείψανα των οποίων τοποθετούνται μέσα στην Αγία Τράπεζα. Έχετε δει εγγένεια ναού, πιστεύω. Η Αγία Τράπεζα μέσα τοποθετεί ο Επίσκοπος τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Μαρτύρων γάρτης του Χριστού μυστηρίς, λέγει πάλι ο Άγιος, ουδέν συγγενέστερον. Αυτοί οι 3 άξονες συνθέτουν την ενότητα της Εκκλησίας και την πνευματική ζωή των μελών της. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς Επίσκοπο, χωρίς ιερείς, χωρίς Αγία Τράπεζα, χωρίς μυστήρια. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς τους Αγίους, χωρίς τα λείψανα των Αγίων. Δυστυχώς υπάρχει μια παράξενη και ανησυχητική στάση από κάποιους σήμερα. Λόγου χάρη, πάνε να κοινωνήσουν χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον Επίσκοπο ή γενικά με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Πάνε να κάνουν πολλά προσκυνήματα, αλλά μπορεί από την άλλη μεριά να εκφράζονται άσχημα για τον Επίσκοπο, για τον Ιερέα, για την Ιερά Σύνοδο, ως συμβαίνει εσχάτως. Στην Εκκλησία δεν λειτουργεί τίποτα αυτόνομα. Όλα και όλοι έχουμε αλληλεξάρτηση και ενότητα. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο προστάτης και πολιούχος Άγιος των Αθηνών, λέγει ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας
είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής και συγκροτήσεως της Εκκλησίας, όπως φαίνεται και από τον τρόπο τελέσεως της Θείας Λειτουργίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε ούτε το παπικό πρωτείο, αλλά ούτε και μια ομοσπονδία προτεσταντικών κοινοτήτων. Ο Αλέξανδρος Μέμαν σημειώνει ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας, θα πω δύο όρους, ιεραρχικός είναι συνοδικών και συνοδικός ιεραρχικών. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Και για να σας βοηθήσω να καταλάβετε αυτά τα οποία είπα, πάλι θα χρησιμοποιήσω την Αγία Γραφή από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 15 από τον στίχο 6 και μετά. Συνήχθησαν, προσέξτε τη λέξη, συνήχθησαν, συγκεντρώθηκαν δηλαδή οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Δεύτερον, κρατήστε το ότι συγκεντρώθηκαν. Μετά, πολλοίς δε συζητήσεως γενωμένης. Βλέπετε εδώ με πόση άνεση έγινε αυτή η σύναξη. Έγινε συζήτηση, μετήχαν όλοι. Ουδής αποκλείεται τη συζητήσεως. Μετέχουν όλοι. Αφού έγινε συζήτηση, Αναστάς ο Πέτρος είπε προς αυτούς. Ο Πέτρος σηκώθηκε και είπε «Θέλω να μιλήσω» και μίλησε. Και συνεχίζει παρακάτω. Εσήγησε παν το πλήθος όταν μιλούσε ο Πέτρος. Δεν θα διαβάσω αυτά που είπε. Και οίκουον με τα ταύτα Βαρνάβα και Παύλου. Μίλησαν μετά από τον Πέτρο ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Μετά δε το σηγήσε αυτούς, απεκρίθη Ιάκωβος, λέγον και λοιπά. Και φτάνουν παρακάτω και λένε στο τέλος, «Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν, μηδέν πλέον επιτίθεσθε ημίν βάρος» και λοιπά. Αφού συγκεντρώθηκαν εν Αγίο Πνεύματι, αφού συνομίλησαν, αφού αντάλλαξαν απόψεις, αφού είπε ο καθένας την θέση του, τότε απεφάσισαν και γράφουν «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Η Εκκλησία είναι στρατεία Χριστού. Είμαστε όλοι ενωμένοι, κλήρος και λαός, υπό τον Επίσκοπο και υπό την Σύνοδον την Ιεράν της Εκκλησίας. Το κέντρο της ζωής όλων μας είναι η Αγία Τράπεζα, είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μιλάει για αυτή την θαυμαστή ενότητα. Δεν θα πω τα λόγια του για να μην σας κουράσω, αλλά κρατήστε αυτό το ωραίο παράδειγμα που λέγει. Είναι πολύ εύκολο να το θυμάστε. Πρέπει, λέει, να είμαστε ενωμένοι όσπερ χορδέ κιθάρα. Ξέρετε πως είναι η κιθάρα. Αν έχεις την κιθάρα χωρίς τις χορδές, ήχος δεν βγαίνει. Αν έχεις τις χορδές χωρίς το άλλο στέλεχος, πάλι ήχος δεν βγαίνει. Πρέπει λοιπόν για να βγαίνει ήχος πνευματικός, δηλαδή για να φτάσουμε με ασφάλεια και ακρίβεια στην σωτηρία, να είμαστε όλοι ενωμένοι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όσπερ χορδέ κιθάρα. Και θα τελειώσω πάλι με ένα κείμενο από την Αγία Γραφή, από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, που δηλώνει αυτήν την ενότητα εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Εγώ ημί η άμπελος», λέγει ο Κύριος, «η αληθινή, και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμί μη φέρον καρπών έρι αυτό, και παν το καρπών φέρον καθέρι αυτό, ή να πλείωνα καρπών φέρει. Μείνατε εν εμί, μείνατε μαζί μου, καγώ εν ημίν, κι εγώ μαζί σας. Εγώ είμαι η άμπελος, εγώ είμαι η άμπελος», λέγει ο Κύριος, «ημί στα κλίματα, εσείς είστε τα κλίματα, ομένων εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Αν δεν είσαστε, λέγει, ενωμένοι
μαζί μου και μαζί σας μεταξύ σας δεν θα φέρετε καρπόν. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ω εάν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημίν. Τι άλλο θέλετε, λέγει? Θέλετε να ζητήσετε κάτι και να πραγματοποιηθεί? Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Θα ζητήσετε κάτι και εγώ θα απαντήσω. Εδώ θυμάμαι τώρα, χθες το βράδυ ήμασταν σε μια σύναξη στην ορτή, στον Εσπερινό του Αγίου Αρτέμιου. Παρένθεση κάμω και θα σας πω. Ο Άγιος Αρτέμιος, ξέρετε, έχει σχέση με την Πάτρα. Θα μου πείτε τώρα, ένας Άγιος του 4ου αιώνος, τι σχέση έχει με την Πάτρα? Ο Άγιος Αρτέμιος εστάλει από τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο να πάρει τα λείψανα του Αγίου Ανδρέου και να τα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και ήρθε στην Πάτρα το 357 μετά Χριστόν και έκανε μεγάλο αγώνα για να πάρει τα λείψανα του Αγίου Ανδρέου, διότι, όπως είναι το φυσικό, οι πατρινοί δεν ήταν εύκολοι στο να δώσουν τον θησαυρό των πατρέων, όπως έγραφε η λειψανοθήκη του Αγίου απ' έξω. Τέλος πάντων, μετά από πολλές προσπάθειες, ο Άγιος έμεινε πολύ στην Πάτρα βέβαια και θεωρείται και ο ιδρυτής, αν έχετε πάει στο μοναστήρι της Γυροκομήτισσας Παναγίας, θεωρείται ο ιδρυτής της Μονής, της κεντρικής της Μητροπόλεως Πατρών της Μονής Γυροκομείου. Σας προσκαλώ και στην Πάτρα, Πάτερ Ματθέ, δράτω με της ευκαιρίας και τώρα του Αγίου Ανδρέου, πιστεύω να μπορούμε να εορτάσουμε τον Άγιο με την τιμή που του πρέπει, όπως και εσείς εύχομαι τον Άγιο Δημήτριο. Σας προσκαλώ όλους να έρθετε στην Πάτρα να προσκυνήσετε τον Άγιον Ανδρέα και την Παναγία μας τη Γυροκομήτισσα και τα άλλα ιερά σεβάσματα. Λέγει λοιπόν, εκεί που καθόμασταν με την ηγεσία της αστυνομίας, ήταν στον τοίχο κρεμασμένη μία κορνίζα που είχε μέσα έναν λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου και το κατέβασα κάτω και το διάβασα. Το θυμήθηκα λοιπόν τώρα. Εδώ λέγει, τι άλλο θέλετε, λέγει ο Κύριος, βάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο στόμα του αυτά τα λόγια. Εγώ φίλος, εγώ πατέρας, εγώ μάνα, εγώ σπίτι, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Εγώ, λέει, προσέξτε, αλήτης διεσέ, λέει στον άνθρωπο. Το διαβάζει κανείς και λέγει, μα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι βάζει στο στόμα του Ιησού Χριστού? Αλήτης έγινα διεσέ, λέγει ο Κύριος. Ναι, γύρισα, λέει, τα σοκάκια όλα, πήρα την αμαρτία στον νόμο μου, τη δική σου αμαρτία, και ανέβηκα στο σταυρό για να σε λυτρώσω. Έτσι λοιπόν λέγει, μείνετε μαζί μου και ό,τι αν ζητήσετε εγώ θα σας το δώσω, γιατί είμαι τα πάντα για σας. Αδελφοί μου, οι δυνάμεις του πονηρού σφόδρα μάχονται αυτή την ενότητα. Ο διάβολος πολεμάει αυτή την ενότητα. Λέει ο Κύριος μας πάλι στο Ευαγγέλιο των Ιερών και Άγιων, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Προσέξτε, αδελφοί μου, είναι πολλοί εκείνοι που σήμερα δεν θέλουν αυτή την ενότητα του ποιμνίου, του ποιμνίου με τον αρχιερέα, των ιερέων με τον αρχιερέα, των ιερέων μεταξύ τους. Ο άνθρωπος είναι εμπαθής και γι' αυτό είναι εύκολο να τεμαχίσει την ενιαία εκκλησιαστική ζωή. Η ενότητα τρομάζει τον διάβολο. Διαρκής επιδίωξή μας, και με αυτό τελειώνω, εν ευχαριστίες πολλές προς όλους σας. Διαρκής επιδίωξής μας πρέπει να είναι να υπηρετήσουμε και να υπηρετούμε την ενότητα και την καθολικότητα της Εκκλησίας μας για την ειδική μας σωτηρία. Εις γέννητο πάντας ημάς επιτυχήν. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, αδελφοί μου, αμήν. Καλή πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου Πάτερ Ματθέ, αδελφοί μου άλλοι Άγιοι Πατέρες, αδελφοί μου αγαπητοί. Σας ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και καρδίας και παρακαλώ εύχεστε και υπέρ της αμαρτωλότητος και ελαχιστότητός μου. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Ο λόγος περί ερημητών. Με αυτούς θα ασχοληθούμε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση βάσει της συνομιλίας που είχαν ο Αββάς Αβραάμ με τον πατέρα Κασιανό και τον πατέρα Γερμανό. Λέει χαρακτηριστικά ο Αββάς Αβραάμ: «Να, γιατί αυτός που φροντίζει να διατηρεί πάντα ζωντανό και άγρυπνο το ζήλο για την καθαρότητα του εσωτερικού ανθρώπου οφείλει να αναζητά τόπους που να μην τον προκαλούν με τον πλούτο και την εφορία τους. Έτσι δεν θα κινδυνεύσει να επιδοθεί σε καλλιέργειες που θα τον απορροφήσουν και που θα τον βγάζουν συνεχώς από το κελί του. Διαφορετικά, αν δεν φροντίσει ο ίδιος να εξασφαλίσει τη χάρη της αμεριμνίας, τότε οι λογισμοί του θα ξεχυθούν αχαλήνοτοι στην όποια προοπτική θα ανοίγεται κάθε φορά μπροστά του. Επιπλέον, η κατεύθυνση της ψυχής του, αυτό το όραμα του μοναδικού σκοπού που διαφαίνεται τόσο αχνά στον πνευματικό ορίζοντα κάθε μοναχού, θα χαθεί ανάμεσα στα πολυπίγυλα αντικείμενα και τις ετερόκλητες επιδιώξεις. Όσο επιμελείς και προσεκτικοί κι αν είμαστε, είναι αδύνατον να αποφύγουμε αυτή τη διάσπαση του νου. Πολλές φορές μάλιστα δεν μπορούμε ούτε καν να την αντιληφθούμε, εκτός αν αποσυρθούμε σωματικά και ψυχικά μέσα στη σιωπή του κελιού μας. Τότε, σαν τους Αποστόλους, ως άλλοι και εμείς πνευματικοί ψαράδες που αναζητούν την τροφή τους, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ύψη και θα συνάζουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας το πλήθος των λογισμών που κολυμπούν εκεί ανεξέλεγκτοι και σαν να βρισκόμαστε πάνω σε ψηλό βράχο. Θα βυθίζουμε το βλέμμα μας και με προσοχή θα επιλέγουμε τι πρέπει κάθε φορά να κρατήσει το αγκίστρι μας και τι πρέπει να πετάξουμε. Θα απορρίπτουμε έτσι τους ακάθαρτους λογισμούς, όπως ακριβώς πετάει και ο ψαράς τα άχρηστα και επικίνδυνα ψάρια. Όποιος με αμύωτη επιμονή τηρεί το νου του, αυτός επιτυγχάνει εκεί

εκείνο που ο προφήτης Αβακούμ εκφράζει τόσο καθαρά λέγοντας «Θα σταθώ πάνω στη σκοπιά μου και θα ανεβώ σε ψηλό βράχο και θα προσέξω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος και τι θα του απαντήσω στον έλεγχο που θα μου γίνει». Αλλά το πόσο κόπο και μόχθο πρέπει κανείς να καταβάλει και πόση δυσκολία θα αντιμετωπίσει πάνω σε αυτό τον αγώνα, το μαρτυρεί ολοκάθαρα αυτό που συμβαίνει στους μοναχούς, οι οποίοι κατοικούν στις ερήμους που ονομάζονται Κάλαμος και Πορφύριον. Η ερημιά που χωρίζει αυτούς τους μοναχούς από όλες τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές είναι πολύ πιο αχανής από εκείνη της Σκήτης. Δεν αρκούν στους μοναχούς ούτε 7 ή 8 ημέρες πορείας μέσα σε μια ατέλειωτη έρημο για να φτάσουν στην απομονωμένη γωνιά όπου είναι κρυμμένα τα κελιά τους. Ωστόσο, αυτοί επιδίδονται στην καλλιέργεια της γης αντί να παραμείνουν έγκλειστοι και αφιερωμένοι στην προσευχή. Έτσι, όταν έρχονται είτε σε αυτούς τους φρικτούς τόπους που ζούμε εμείς, είτε στη Σκήτη, πειράζονται από τόσο βασανιστικούς λογισμούς και από τέτοια διάσπαση του νου, ώστε σαν να είναι αρχάριοι και αδοκίμαστοι και στην παραμικρή άσκηση στην έρημο, δεν μπορούν να υποφέρουν το κελί τους ούτε τη σιωπή της ησυχαστικής ζωής. Έτσι βγαίνουν αμέσως έξω και πέφτουν θύματα βαθιάς ταραχής και ανησυχίας, σαν να ήταν εντελώς άπειροι και αρχάριοι. Και αυτό γιατί αυτοί ποτέ δεν έμαθαν να κατευνάζουν τα κινήματα του έσω ανθρώπου, ούτε να αντιμετωπίζουν τις θύελλες των λογισμών τους με συνεχή νύψη και επίμονη επιμέλεια. Δουλεύοντας αυτοί ολομερείς στην ύπαιθρο πολύ κοπιαστικά, διατηρούν το πνεύμα τους, όπως ακριβώς και το σώμα τους, σε συνεχή κίνηση και ένταση. Και αυτό γιατί οι σκέψεις τους, προσαρμοσμένες και αυτές στη διαρκή κινητικότητα του σώματος, σκορπίζονται ελεύθερα και ανεξέλεγκτα όπου τύχει. Ζώντας όμως αυτοί έτσι, δεν αντιλαμβάνονται την άστατη επιπολαιότητα της καρδιάς τους, ούτε έχουν τη δύναμη να αναχαιτήσουν τις ασυνάρτητες κινήσεις της. Μην μπορώντας τέλος να υπομείνουν τον κόπο της συντριβής, θεωρούν αβάστακτη ακόμα και την τήρηση της απλής σιωπής. Αυτοί που είναι ακούραστοι, όταν κάνουν τόσο σκληρές σωματικές εργασίες στα χωράφια, δεν αντέχουν τώρα την ησυχία του κελιού και κουράζονται αφάνταστα από την συνεχή ηρεμία και τη σιωπή. Όταν ο μοναχός βρίσκεται στο κελί του, ο νους του είναι συγκεντρωμένος, σαν να προστατεύεται ολόγυρα από ψηλό φράκτη. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο αν αυτός πνίγεται από το πλήθος των λογισμών του. Αντίθετα, όταν βγαίνει κανείς από το κελί του, οι λογισμοί ορμούν μαζί του έξω από το χώρο που βρίσκονταν φυλακισμένοι και αμέσως αρχίζουν να περιφέρονται προς κάθε κατεύθυνση σαν τα άλογα που καλπάζουν χωρίς χαλινάρι. Την ώρα που οι λογισμοί δραπετεύουν ανεξέλεγκτοι από το χώρο που ο μοναχός τους κρατούσε πριν κλεισμένους, τότε η ψυχή νιώθει μία ψεύτικη μικροανακούφιση. Οι εξωτερικές εργασίες όμως κάποια στιγμή τελειώνουν και ο μοναχός πρέπει να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Τότε όλο το πλήθος των λογισμών συγκεντρώνεται και γυρίζει πίσω στη φωλιά του,
Και τότε ο μοναχός πιέζεται πολύ περισσότερο από πριν, γιατί στερείται πλέον τη διέξοδο της σωματικής απασχόλησης. Παρατηρήστε αυτούς που δεν μπορούν ή δεν έμαθαν ακόμα να αντιστέκονται στις πιέσεις που ασκούν πάνω τους τα θελήματά τους. Αυτοί, όταν βρίσκονται στο κελί τους και η ακηδεία επιτίθεται πιο βία στην καρδιά τους, που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες ευνηδιαστικές εφόδους, τότε καταλαμβάνονται από μεγάλη αγωνία. Αν όμως τότε αυτοί χαλαρώσουν την αυστηρότητα του κανόνα τους και αρχίσουν να βγαίνουν συχνά από το κελί τους, ασφαλώς εκεί που νόμιζαν ότι θα βρουν τη γιατριά τους, θα συναντήσουν καινούρια μάστιγα και μάλιστα πιο φοβερή. Σε μια τέτοια περίπτωση αυτοί θα το πάθουν σαν μερικούς αρρώστους, οι οποίοι φαντάζονται ότι θα σβήσουν τη φλόγωση του πυρετού τους πίνοντας κρύο νερό. Αλλά είναι προφανές ότι με το κρύο νερό φουντώνει περισσότερο παρά καταστέλλεται η φλόγα που τους τυρανάει. Γιατί τη στιγμιαία ανακούφιση που θα νιώσουν με το δροσερό νερό θα την ακολουθήσει ένα πολύ πιο έντονο και τυραννικό αίσθημα δίψας.

Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να επικεντρώνει συνεχώς την προσοχή του σε ένα και μοναδικό στόχο προς τον οποίον θα συγκλίνουν όλοι οι λογισμοί που ξεπηδούν μέσα του και ταράζουν το νου του. Και αυτός ο μοναδικός στόχος είναι η μνήμη του Θεού. Ο μοναχός μοιάζει με άνθρωπο που θέλει να κτίσει μια θολωτή στέγη. Αυτός πρέπει αρχικά να υπολογίσει τις διαστάσεις του θόλου και κυρίως να εντοπίσει το κέντρο, πράγμα που είναι σημείο εξαιρετικά λεπτό. Αν ο οικοδόμος επιχειρούσε να ολοκληρώσει αυτό το έργο χωρίς να έχει από πριν υπολογίσει αυτό το κεντρικό σημείο, όσο ευφυής και ικανός κι αν είναι, ασφαλώς δεν θα κατάφερνε να κατασκευάσει ένα ακριβή και ισόμετρο θόλο. Γιατί δεν μπορεί ένας τεχνίτης να αντιληφθεί με μια απλή μόνο ματιά αν έχει ξεφύγει το κέντρο και αν η καμπύλη του θόλου δεν έχει την απαιτούμενη ακρίβεια. Γι' αυτό θα πρέπει ο τεχνίτης να ζυγίζει συνεχώς το κέντρο της οικοδομής, το νευραλγικό δηλαδή σημείο που θα του επιτρέπει να εκτιμά το κατά πόσο βαδίζει σε σωστό δρόμο. Έτσι θα είναι σε θέση να καθορίζει ακριβώς και την εσωτερική αλλά και την εξωτερική μορφή του έργου του. Το κέντρο του θόλου λοιπόν θα είναι το μόνο σημαντικό σημείο της όλης οικοδομής. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας. Αν ο μοναχός δεν κάνει την αγάπη του Κυρίου του σταθερό κέντρο, γύρω από το οποίο να κινούνται σαν ακτίνες όλα τα έργα του, και αν δεν διορθώσει τους λογισμούς του και αν δεν πορευθεί με βάση την πηξίδα της αγάπης, δεν θα πετύχει ποτέ να κατασκευάσει σωστά το πνευματικό του οικοδόμημα, εκείνο στο οποίο αναφέρεται ως σοφός αρχιτέκτονας ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει «Σαν σοφός αρχιτέκτονας έβαλα στερεό θεμέλιο». Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν θα γνωρίσει ποτέ ο μοναχός την ομορφιά αυτού του εσωτερικού ναού, τον οποίο ο προφήτης Δαβίδ επιθυμούσε να παρουσιάσει στον Θεό όταν έλεγε «Κύριε, αγάπησα την ωραιότητα του οίκου σου και τον ιερό τόπο όπου κατασκηνώνει η δόξα σου. Αλλά αντί για λαμπρό ναό, θα ανυψώσει άτεχνα μέσα στην καρδιά του ένα ακαλέσθητο οικοδόμημα, ανάξιο του Αγίου Πνεύματος, που αναπόφευκτα σε λίγο διάστημα θα καταστραφεί. Αντί δηλαδή αυτό να αξιωθεί να δεχθεί μέσα του τον θείο ένικο, θα πέσει και θα ερυπωθεί». Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος λέει «Σας είμαστε ευγνώμονες για όσα μας διδάξατε, Αβά, αναφορικά με τη ζωή και τον αγώνα μας μέσα στο κελί. Παράλληλα με τα όσα πήραμε, τόσο από το παράδειγμα όσο και από τη διδαχή σας, η οποία θεωρούμε ότι ακολουθεί με ακρίβεια τα όσα έζησαν και δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, διαθέτουμε και εμείς μια μικρή προσωπική εμπειρία, η οποία μας βοήθησε να δούμε πιο ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής. Όσον αφορά όμως το θέμα της γυτνίασης με την κατοικία των γονιών μας, βλέπουμε ότι και εσείς δεν το έχετε εντελώς αποφύγει. Γιατί λοιπόν εμείς οφείλουμε οπωσδήποτε να το πολεμήσουμε? Αυτό δεν το πολυκαταλαβαίνουμε. Εσείς που βαδίζετε άμεμπτα τον δρόμο προς την τελείωση, κατοικείτε όπως βλέπουμε στη χώρα σας. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι και πολλοί άλλοι μοναχοί
δεν έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο τους. Γιατί τότε θεωρείτε πως αυτό που για σας δεν είναι επιζήμιο θα σταθεί εμπόδιο στη δική μας πνευματική πρόοδο? Απαντά λοιπόν ο Αββάς Αβραάμ: παρατηρούμε, πατέρες, ότι μερικές φορές από μια σωστή ενέργεια δημιουργείται κακό προηγούμενο. Γιατί αν κάποιος τολμηρός επιχειρήσει να μιμηθεί των πλησίων του, αλλά δεν διαθέτει τις ίδιες με εκείνον προϋποθέσεις, αν δηλαδή δεν έχει αυτός τον ίδιο σκοπό και την ίδια αρετή με τον συνάνθρωπό του, τότε ασφαλώς θα πέσει στις παγίδες της πλάνης και του θανάτου. Θα αποτύχει δηλαδή αυτός ολοκληρωτικά, ενώ κάποιοι άλλοι με τους ίδιους αγώνες αποκτούν τον καρπό της αιώνιας ζωής. Θα συμβεί με άλλα λόγια ό,τι θα γινόταν αν είχε φορέσει ο γενναίος προφήτης Δαβίδ, όταν πάλεψε ενάντια στον γίγαντα Γολιάθ, την ισχυρή πανοπλία του Σαούλ. Γιατί η πανοπλία αυτή δεν ήταν στα μέτρα του, αλλά ήταν φτιαγμένη για έναν άλλο εύσωμο άνδρα. Με αυτή τη στολή, ένας πιο εύρωστος άνδρας θα είχε οδηγήσει στο θάνατο αναρρύθμιτους ανθρώπους. Αν είχε κάνει όμως κάτι τέτοιο ο έφηβος Δαβίδ, θα είχε σίγουρα βρει άμεσο θάνατο. Ωστόσο, η συνετή διάκρισή του μπόρεσε να επιλέξει αυτό που τέριαζε στο νεαρό της ηλικίας του. Για να επιτεθεί ενάντια στον φοβερό αντίπαλό του, εξοπλίστηκε με εκείνα τα όπλα με τα οποία αισθανόταν ικανός να παλέψει, αντί να προτιμήσει το θώρακα και την ασπίδα που έβλεπε να καλύπτονται οι άλλοι όταν αυτοί βρίσκονταν ενάντια στον αντίπαλό τους. Συνεπώς, ας εξετάσει ο καθένας μας προσεκτικά και ας βρει τα μέτρα του και σύμφωνα με αυτά ας ακολουθήσει τον τρόπο ζωής που προτιμάει. Όλες οι κλίσεις είναι καλές, αλλά δεν ταιριάζουν εξίσου σε όλους. Η αναχωρητική ζωή είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή είναι καλή θα τέριαζε στον καθένα. Γιατί είναι ευνόητο ότι αυτή μπορεί να αποβεί άκαρπη και πιθανόν για μερικούς και καταστροφική. Ασφαλώς η κοινοβιακή ζωή και η φροντίδα των αδελφών είναι πράγματα άγια και αξιέπαινα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αυτό τον τρόπο ζωής. Το έργο της φροντίδας και της περίθαλψης των ξένων είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό και καρποφόρο, αλλά δεν μπορούν όλοι αδιακρίτως να αφιερωθούν σε αυτό χωρίς να διατρέξουν τον κίνδυνο να χάσουν την υπομονή τους. Συγκρίνετε λοιπόν πρώτα τις συνήθειες της πατρίδας σας με αυτές της δικής μας. Κατόπιν εξετάστε ξεχωριστά και στη μια και στην άλλη περίπτωση σε ποιο επίπεδο καθαρότητας και αγιασμού μπορεί, αν τις ακολουθήσει κανείς, να φτάσει. Αυτό που για παράδειγμα είναι σκληρό και αδύνατον για σας που έχετε μεγαλώσει σε άλλη χώρα, για τους ντόπιους είναι εξαιτίας του εθισμού τους σε αυτό τον τρόπο ζωής δεύτερη φύση τους. Υπάρχουν λαοί που ζουν τελείως διαφορετικά ο ένας από τον άλλο εξαιτίας των κλιματολογικών διαφορών του τόπου της διαμονής τους. Μερικοί μπορούν να αντέχουν το βαρύ κρύο ή τη μεγάλη ζέστη χωρίς να έχουν ανάγκη από τα ιδιαίτερα προστατευτικά ενδύματα. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν την εμπειρία της σφοδρότητας παρόμοιων καιρικών συνθήκων παραμένουν ανίκανοι να υπομείνουν αυτές τις υπερβολικές θερμοκρασίες ή το τριμή ψύχος, όσο εύρωστοι κι αν είναι.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Καταβάλλετε εδώ όλες σας τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις, ώστε να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις συνήθειες που είχατε αποκτήσει στην πατρίδα σας. Αν υποθέσουμε πως εντελώς αδιάκριτα, γυρίζοντας στην πατρίδα σας, θέλετε να εφαρμόσετε τον τρόπο της ζωής που είδατε να ακολουθούν εδώ οι μοναχοί, σκεφτείτε, θα αντέξετε? Θα μπορέσετε, για παράδειγμα, να υποφέρετε την έλλειψη τελείως απαραίτητων ενδυμάτων και να φοράτε ό,τι ακριβώς φοράμε και εμείς εδώ στην Αίγυπτο? Γιατί σε αυτή τη χώρα η μοναστική παράδοση σχετικά με τα μοναχικά ενδύματα σας έχει δώσει κατά κάποιο φυσικό τρόπο τη δυνατότητα να αγωνιστείτε και να συμμορφωθείτε με τον ίδιο τρόπο ζωής που ακολουθούμε και εμείς. Αν τώρα νομίζετε ότι η διάθεση και η σταθερότητα της αποταγής που έχετε εδώ θα παραμείνει ζωντανή μέσα σας και όταν βρεθείτε στην πατρίδα σας, τότε μπορείτε ασφαλώς να ζείτε κοντά στους γονείς και στα αδέλφια σας. Αλλά για να μπορέσετε να μετρήσετε σωστά και υπεύθυνα τη δύναμη που έχετε μέσα σας, θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια μια ιστορία της οποίας ήρωας ήταν ένας γέροντας που ονομαζόταν Απολό. Αν μετά από αυτή τη διήγηση, ελέγχοντας την καρδιά σας, βρείτε ότι δεν υστερείτε σε τίποτε από αυτόν, τότε είστε ελεύθεροι να πάτε να κατοικήσετε ακίνδυνα στην πατρίδα σας κοντά στους γονείς σας. Τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η αποταγή των εγκοσμίων, την οποία έχετε οι ίδιοι ελεύθερα επιλέξει, και ο ζήλος που σας έχει οδηγήσει στα μέρη μας, δεν θα μεταβληθούν ούτε θα παρεμποδιστούν από την αγάπη σας προς την οικογένεια και από τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας σας. Ας έρθουμε όμως στη διήγηση της ιστορίας του γέροντα Απολό. Ήταν προχωρημένη νύχτα όταν ο αδελφός του γέροντα Απολό ήλθε να τον βρει και να του πει με βαθιά λύπη ότι το βόδι του είχε πέσει μέσα στη λάσπη ενός έλους και είχε βουλιάξει βαθιά. Εκλιπαρούσε λοιπόν τον αβά Απολό να βγει για λίγο από το κελί του για να πάει να τον βοηθήσει να βγάλει το ζώο του, γιατί χρειαζόταν πολύ δύναμη και συνεπώς μόνος του δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. «Γιατί», του λέει ο αβάς Απολός, «δεν ζήτησες από τον μικρότερο αδελφό μας, που ήταν πιο κοντά από μένα στο δρόμο σου, να σε βοηθήσει?» Ο άλλος όμως αδελφός είχε πεθάνει και ο αδελφός που βρισκόταν στην ανάγκη σκέφτηκε, «Σίγουρα θα έχει ξεχάσει ο γέροντας ότι ο αδελφός μας αυτός έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Η πολλή εγκράτεια και η μοναξιά θα του έχει εξασθενήσει τη μνήμη. Και πώς», του απαντάει εκείνος, «θα μπορούσα να φωνάξω από τον τάφο ένα άνθρωπο που είναι πεθαμένος εδώ και 15 χρόνια?» Τότε ο αβάς Απολό του ξαναλέει, «Ασφαλώς αδελφέ, έχεις λησμονήσει ότι πάνε 20 χρόνια από τότε που και εγώ είμαι νεκρός για αυτό τον κόσμο και ότι από τον τάφο αυτού του κελιού δεν μπορώ να δώσω καμιά βοήθεια που έχει σχέση με αυτή εδώ τη ζωή. Θα ευλογούσε άραγε ο Χριστός να διακόψω έστω και για λίγο τη ζωή της νέκρωσης για την οποία έχω δώσει υπόσχεση και να έρθω να σε βοηθήσω για να αποσύρεις από το λάκκο το βόδι σου? Ο Κύριος δεν είχε επιτρέψει σε κάποιον να απομακρυνθεί για το ελάχιστο
χρονικό διάστημα από κοντά του. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να παραβρεθεί στην κηδεία του πατέρα του, καθήκον παναμφίβολα οφείλει καθένας να εκπληρώσει και που δεν απαιτεί πολύ χρόνο, ενώ συγχρόνως είναι δείγμα ευσέβειας και ευπρεπού συμπεριφοράς. Ρωτήστε λοιπόν και εσείς τώρα, αδελφοί μου, τίμια τον εαυτό σας και δείτε κατά πόσο θα μπορέσετε, ζώντας στην πατρίδα σας, κοντά στους γονείς και συγγενείς σας, να κρατήσετε με ακρίβεια τις υποσχέσεις σας και την αυστηρότητα της ζωής που απαιτεί μοναχική κλίση. Αν βλέπετε ότι έχετε φτάσει στα μέτρα αυτού του γέροντα, τότε να είστε βέβαιοι ότι η γυτνίαση με τους γονείς σας και τα αδέλφια σας δεν θα σας βλάψει σε τίποτα, γιατί αν εγκατασταθείτε κοντά τους, χωρίς να πάψετε να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς για αυτούς και για τον κόσμο, αν δεν τους προσφέρετε τη βοήθειά σας και αν η δική τους συμπαράσταση δεν σας αναγκάζει να ελαττώσετε την αγωνιστική σας διάθεση, τότε πράγματι δεν έχετε σε τίποτα να φοβηθείτε από την παραμονή σας στην πατρίδα σας. Πατήρ Γερμανός, είναι αλήθεια ότι σε αυτό το σημείο δεν αφήνεται κανένα περιθώριο για αμφιβολίες, Αβά. Πράγματι, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσαμε, ζώντας κοντά στους γονείς μας, να ντυνόμαστε με αυτό τον αξιολείπητο τρόπο, ούτε να περπατάμε καθημερινά ξυπόλυτοι όπως κάνουμε εδώ. Ούτε ασφαλώς θα καταβάλαμε κόπο για να προμηθευτούμε τα αναγκαία για τη ζωή μας, όπως για παράδειγμα να μεταφέρουμε το νερό στους ώμους μας από απόσταση 3 μιλίων. Ο φόβος όμως, μήπως τους κάνουμε να ντρέπονται για μας, θα μας εμπόδιζε να ενεργούμε με αυτό τον τρόπο μπροστά στα μάτια τους. Σε τι όμως θα δυσκόλευε τη ζωή μας, αν δεχόμαστε την διακονία τους, ώστε να απαλλαγούμε από κάθε μέρημνα για τα βιωτικά πράγματα, αφού έτσι θα καταφέρναμε να επιδοθούμε ολοκληρωτικά στη μελέτη και στην προσευχή. Η εργασία που καταβάλουμε εδώ είναι για μας μια διάσπαση. Αν την καταργούσαμε, τότε ασφαλώς θα μπορούσαμε να επιδοθούμε πλέον ολοκληρωτικά και με όλες τις δυνάμεις μας στις πνευματικές ασκήσεις.

Το ερώτημα αυτό του πατρός Γερμανού απαντά ως εξής ο Αββάς Αβραάμ. Δεν θα σας αντιπαραθέσω σε αυτό το σημείο τη δική μου άποψη, αλλά τη γνώμη του Μεγάλου Αντωνίου. Ένας αδελφός βυθιζόταν μέσα στη χλιαρότητα που αναφέρατε. Ο Άγιος του αποκάλυψε την οκνηρία του με τον εξής πολύ ωραίο τρόπο. Η θέση που πήρε σε εκείνη την περίπτωση ο Άγιος Αντώνιος νομίζω ότι είναι και η απάντηση στο δικό σας δίλημα. Επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο Αντώνιο ένας μοναχός που ισχυριζόταν ότι η αναχωρητική ζωή δεν είναι καθόλου αξιοθαύμαστη και ότι το να ασκείται κάποιος ανάμεσα στους ανθρώπους και όχι στην έρημο είναι ένδειξη μεγαλύτερης αρετής. Τότε ο Άγιος Αντώνιος τον ρώτησε «Εσείς πού μένετε?» «Κοντά στους γονείς μου», απάντησε ο επισκέπτης μοναχός. «Η φροντίδα τους με εφοδιάζει με όλα όσα μου χρειάζονται και έτσι έχω απαλλαγή από τη μέρημνα και τη διάσπαση που ακολουθεί την καθημερινή εργασία». Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε να λέει με υπερηφάνεια ο μοναχός, «μπορώ να αφοσιώνομαι ακατάπαυστα στην προσευχή χωρίς να διασπάται το πνεύμα μου». Ο Άγιος Αντώνιος τότε του είπε, «αν όμως συμβεί αδελφέ μου κάτι δυσάρεστο στους δικούς σου, εσύ θα παραμείνεις απαθής χωρίς να νιώσεις καμιά θλίψη? Η ευημερία τους επίσης δεν θα σου δίνει χαρά?» Ο μοναχός ομολόγησε ότι ασφαλώς θα επηρεαζόταν εξίσου και από τα καλά και από τα κακά που θα συνέβαιναν σε αυτούς. «Τότε θα πρέπει να ξέρεις», αποκρίθηκε ο Άγιος Αντώνιος, «ότι θα κριθείς στον μέλλοντα αιώνα μαζί με εκείνους με τους οποίους θα έχεις μοιραστεί στη γη τα κέρδη και τις ζημίες, τις χαρές και τις λύπες. Και δεν είναι μόνο αυτή η ζημιά που θα σου επιφέρει η μεγάλη χλιαρότητα μέσα στην οποία τώρα ζεις. Ζημιά που στην πραγματικότητα δεν την αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα εσύ μοιάζεις με εκείνον που αναφέρεται στο βιβλίο των Παρμιών, το οποίο λέει «με χτυπούν και δεν πονάω, με χλεβάζουν και εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Είμαι αυτόν που εννοεί ο προφήτης Οσιέ όταν λέει «ξένα έθνη κατευρώχθησαν τα αγαθά του και αυτός δεν κατάλαβε τίποτε». Η ζημιά συνίσταται στο ότι η ψυχή σου μεταβάλλει συνεχώς διάθεση ανάλογα με τα γεγονότα που συμβαίνουν και έτσι βυθίζεται ασταμάτητα σε γήινες σκέψεις. Η οκνηρία σου όμως έχει και ένα άλλο ακόμα μειονέκτημα. Στερεί από σένα τους καρπούς που θα αποκτούσες με τον κόπο σου και από την αμοιβή που θα έπαιρνες για αυτήν την εργασία σου. Γιατί στηριγμένος στην γενεοδορία των γονέων σου, ξεχνάς ότι πρέπει να κερδίζεις με τον κόπο σου τα αναγκαία για τη συντήρησή σου, όπως μας λέει ο Απόστολος. «Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις δικές μας ανάγκες και σε αυτές των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια». Και για να μας φανερώσει ότι αυτό το αφήνει σαν υπόδειγμα ώστε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γράφει αλλού. «Δεν ζήσαμε εις βάρος σας, ούτε πήραμε δωρεάν τα μέσα της συντηρήσεώς μας, αλλά εργαστήκαμε με κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα, για να μην σας επιβαρύνουμε». Πράγματι, ο Απόστολος απευθύνοντας τις τελευταίες συστάσεις του
προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, τους υπενθυμίζει ότι ακόμα και μέσα στο ιερό έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο ίδιος δεν έπαυσε να εργάζεται τόσο για τη συντήρηση τη δική του, όσο και για τη συντήρηση των συνεργατών του στην αποστολική ζωή, οι οποίοι λόγω της απασχόλησής τους με τη διακονία του Ευαγγελίου δεν είχαν χρόνο να εργαστούν. «Σεις οι ίδιοι», λέει, «γνωρίζετε ότι στις δικές μας ανάγκες και σε αυτές των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια». Και για να δείξει σαφώς ότι αυτό το έκανε για να δώσει στους χριστιανούς το καλό παράδειγμα, κάπου αλλού επίσης λέει «Δεν ζήσαμε εις βάρος σας, ούτε πήραμε δωρεάν τα μέσα της συντηρήσεώς μας, αλλά εργαστήκαμε με κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα, για να μην σας επιβαρύνουμε». «Θα μπορούσαμε και εμείς», συνέχισε ο Άγιος Αντώνιος, «να έχουμε τη βοήθεια των γονιών μας, αλλά προτιμήσαμε από όλα τα πλούσια έργα τους, αλλά και τα πλούτη τους, τη φτώχεια με την οποία βλέπετε να ζούμε. Θελήσαμε, αντί να στηριχθούμε στην βοήθειά τους, να κερδίσουμε με τον υδρότα του προσώπου μας την καθημερινή τροφή μας. Στέρηση που θεωρούμε πως είναι ανώτερη από την επιπόλαια μελέτη της Αγίας Γραφής και από τις άκαρπες αναγνώσεις που τόσο εσύ εκθιάζεις. Και σίγουρα θα κάναμε και εμείς πολύ ευχαρίστως αυτό που κάνεις και εσύ, αν τα παραδείγματα των Αποστόλων και οι διδασκαλίες των γειτόνων μας γερόντων μας το είχαν υποδείξει και αν αυτοί μας είχαν πει ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο θα μας ωφελούσε περισσότερο. Να ξέρεις όμως ότι στη μέθοδο που προτείνεις υπάρχει επιπλέον και ένα πιο σοβαρό μειονέκτημα, και αυτό είναι το ότι ενώ εσύ είσαι υγιής και ρωμαλαίος, βασίζεσαι για τη συντήρησή σου στα χρήματα των άλλων. Αυτό επιτρέπεται να συμβαίνει μόνο στους ασθενείς και στους ανίκανους για εργασία. Στην πραγματικότητα, εκτός από την τάξη των μοναχών που σύμφωνα με το παράγγελμα του Αποστόλου ζουν από την προσωπική τους εργασία, όλο το ανθρώπινο γένος περιμένει τη βοήθεια που στηρίζεται στη συνεργασία και στην αγάπη του πλησίον. Γιατί όχι μόνο αυτοί που καυχόνται ότι συντηρούνται από την περιουσία των γονέων τους ή από την εργασία των δούλων τους ή και από τους καρπούς των χωραφιών τους, αλλά και οι ίδιοι οι βασιλείς είναι εξαρτημένοι για την εξασφάλιση της συντήρησής τους από τον κόπο των άλλων. Γι' αυτό ακριβώς οι πατέρες λένε απερίφραστα πως κάθε τι από τα αναγκαία για την καθημερινή μας συντήρηση που δεν προέρχεται από την εργασία και από τον κόπο μας πρέπει να δίδεται σε φιλανθρωπίες. Οι πατέρες εφαρμόζουν σε αυτό το σημείο τη διδασκαλία του Αποστόλου που απαγορεύει στους οκνηρούς να ζουν από τη γενναιοδορία των άλλων και λέει «Εάν κάποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει ούτε να τρώει». «Αυτά», είπε ο Άγιος Αντώνιος σε εκείνο το μοναχό. «Αυτό το παράδειγμα άφησε και σε εμάς, να αποφεύγουμε δηλαδή τις επιζήμιες εξυπηρετήσεις που μας προσφέρουν οι γονείς και γενικά όλοι εκείνοι που με την προσφορά τους καλύπτουν τα έξοδα της συντήρησής μας και εξασφαλίζουν την παραμονή μας σε ένα όμορφο και ευχάριστο τόπο». Μας διδάσκει επίσης ο Άγιος ότι πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου τις αμμώδεις αυτές εκτάσεις
και τις άγονες περιοχές, οι οποίες έχουν τόσο καταστραφεί από τις θαλάσσιες πλημμύρες και πάνω στις οποίες κανένας δεν ασκεί πλέον δικαίωμα κατοχής ή ιδιοκτησίας. Και αυτό γιατί, χωρίς αμφιβολία, θέλουμε να αποφύγουμε την εγκύτητα με τους ανθρώπους και έτσι να μένουμε προστατευμένοι μέσα σε αυτή την απρόσιτη και απομονωμένη περιοχή. Κατοικούμε επίσης σε αυτούς τους απαράκλητους τόπους για να μην μας απορροφά η καλλιέργεια του εδάφους, κατά την οποία η ψυχή, αποσπασμένη από το ουσιαστικό της αντικείμενο, θα καταδικαζόταν σε πνευματική στηρότητα και ακαρπία. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια του Αβά Αβραάμ περί αναχωρητισμού. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

Τι κάνετε, καλά είσαστε? Όσο πάει και ακούγεται, καλό είναι αυτό. Δηλαδή θα γίνονται 2-3 σεισμοί για να αρχίσετε να λέτε δόξα τω Θεώ καλύτερα εσείς. Είχανε ταλαιπωρία σήμερα εκεί κάτω στη Σιτία. Πόσο έκανε, 6,3. Δεν είχαμε θύματα όμως. Δεν ακούσατε κάτι τέτοιο? Τα κτίρια ξαναγίνονται, ακόμη και κλεισάκια να είναι. Και οι άνθρωποι ξαναγίνονται βέβαια, γιατί όποιος πεθαίνει εδώ, κάπου αλλού ανασταίνεται για να ζήσει, έτσι.

0: έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, το ρώτησε κάποιος, λέει, για το θάνατο, τι είναι ο θάνατος, του λέει, έλα εδώ, του λέει, πήγαινε σε αυτή την πόρτα, άνοιξε τη. Την άνοιξε. Παίρνε από εκεί, του λέει, πέρασε από εκεί. Τώρα του λέει, κλείστε την πόρτα. Την έκλεισε την πόρτα. Αυτό του λέει είναι ο θάνατος. Φεύγουμε από εδώ και πάμε εκεί, λέει. Κλείνουμε και την πόρτα και είμαστε εκεί πέρα. Βέβαια, για να το νιώσει κανείς έτσι ακριβώς όπως το ζούσε ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει και λίγο να έχει κάνει και 5 βήματα προς τα μπροστά. Και τα βήματα προς τα μπροστά είναι να καταλάβει ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός που είναι εδώ, που είναι μαζί μας, που θέλει να μας σώσει, εκείνος που ορίζει τη ζωή και το θάνατο, εκείνος που θέλει να μας χαρίσει αιώνια ζωή, αιώνια χαρά, αιώνια αγαλίαση, και αυτό να γίνει πεποίθηση μέσα στον άνθρωπο. Όταν γίνει πεποίθηση, ο χριστιανός ζει τα πράγματα με τα μάτια του Αγίου Πορφυρίου. Τα ζει όλα τα παράδοξα, όπως λέει το τραγουδάκι. Μαζί σου τα παράδοξα γίνονται λογικά, δεν λέει ένα τραγούδι? Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Με το Χριστό ζει τα πάντα και τα ζει σαν τα πια φυσικά πράγματα. Τα πιο φυσικά πράγματα. Είναι σαν και το Ευαγγέλιο της Κυριακής που πεθαίνει ο μονάκριβος γιος της Χήρας εκεί της Ναΐν. Η Ναΐν είναι μια μικρή κομμόπολη θα λέγαμε, ένα χωριό μεγάλο. Και η γυναίκα έχει τον καημό, της κλαίει, οδύρεται. Υπάρχει η πομπή που πάνε να τον κυδεύσουνε, της πλαχνίστηκε ο Χριστός και της λέει μην κλαις. Το πιο παράδοξο πράγμα. Άντε να πει σε μια μάνα που χάνεται, το παιδί της έχει χαθεί μπροστά στα μάτια της, από εκεί που ήταν όλο ζώντανο, κατακόκκινο, έτσι, εύρωστο, υγιές, έχει ασπρίσει, έχει κυτρινίσει όπως είναι το χρώμα των νεκρών, δεν έχει ανάσα, δεν έχει δύναμη, δεν κινείται και ξέρεις ότι σε λίγο θα του σκεπάσει το χώμα. Άντε να πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα, μην κλαις. Ό,τι πιο παράδοξο μπορεί να ακουστεί. Και το λέει ο Χριστός. Και βέβαια ο Χριστός επισφραγίζει την παραδοξότητα του λόγου με ένα ακόμη πιο παράδοξο για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν τον ζούνε στη ζωή τους γεγονός. Ανασθένει. Ναι ανίσχε, σι λέγω εγέρθητη. Ναι, αρέ, του λέει, σήκω. Σου λέω να σηκωθείς. Και σηκώθηκε. Και τον παρέδωσε, λέει, στη μητέρα του και τους άφησε ήσυχους. Έμειναν έκθαμβοι όλοι και λέει, προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν. Κάποιος μεγάλος προφήτης έχει βγει ανάμεσά μας. Τόσο ξέραν, τόσο λέγαν και θαύμασαν τουλάχιστον το θαύμα, το μεγάλο. Το ζήτημα είναι ότι όσο κανείς προσεγγίζει τον Χριστό, όσο κανείς, κάνει βηματάκια στο να τον αγαπάει τον Χριστό, να προσπαθεί να τον αγαπάει. Γιατί ποιος θα τον αγαπήσει από εμάς, δύσκολο είναι, αλλά με τη χάρη του είναι εύκολο. Αυτός ο άνθρωπος αυτά τα πολύ παράλογα, τα πολύ περίεργα πράγματα τα ζει σαν μια καθημερινότητα. Ας πούμε, για βάλτε με το νου σας πόσα τέτοια παράδοξα ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Έρχονται στρατιές ανθρώπων και παρακολουθούν, συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Λέω καλύτερα συμμετέχουν γιατί δεν μ' αρέσει το παρακολουθώ. Παρακολουθώ είναι μια παράσταση που και εκεί ακόμη κάπως συμμετέχεις. Έστω έτσι ενδιάθετα. Πόσο μάλλον στη Θεία Λειτουργία που προσεύχεσαι. Κοινωνάς όταν έχεις την ευλογία. Οπότε συμμετέχεις, δεν είναι απλώς έτσι μια παρακολούθηση ενός θεάματος. Έρχονται στρατιές ανθρώπων σε μια λειτουργία. Ακούνε έναν παπά, λέει τα δικά του, ο ψάλτης τα δικά του. Τα περισσότερα δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και παρόλα αυτά ξαναέρχονται έτσι. Το ίδιο πράγμα θα το δούμε και σε άλλα πράγματα. Η εξομολόγηση. Στρατιές ανθρώπων πάνε στην εξομολόγηση. Λένε τις αμαρτίες τους, τα λάθη τους, τα πιο εσωτερικά, τα πιο ιδιαίτερα κατορθώματά τους, να το πούμε έτσι λίγο να γελάσουμε, σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει μουσια, ξέρω εγώ, να έχει το αξίωμα που λέμε της ιεροσύνης, αλλά για τον πολύ τον κόσμο αυτά δεν λένε και πολλά πράγματα, και φοράει ένα πανί στο λαιμό του μέχρι τα πόδια κάτω, το πετραχύλι που έχει και σταυρούς, και βάζει αυτό το πετραχύλι επάνω, διαβάζει και μια προσευχή και φεύγει ο άλλος έχοντας και την έχει την πληροφορία ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες τους. Είναι παράδοξο. Αν δηλαδή μας έβλεπε κάποιος απ' έξω και δεν ήξερε και δεν ζούσε αυτό που ζούμε εμείς, όσο το ζούμε, αλλά όλοι κάτι ζούμε, θα έλεγε αυτοί είναι όλοι τρελοί. Δεν πάει σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχαναλυτή, να ξαπλώσει τον καναπέ, να είναι και πιο αναπαυτικά, να αρχίσει να του μιλάει, να έχει δώσει και τα λεφτουδάκια του, 50, 60, 70, 80, ανάλογα το κασέ που έχει, και να του πει και κάτι πιο επιστημονικό. Έχει πτυχία ο άνθρωπος, ξέρει 5 πράγματα. Πάει τώρα στον παπά αυτό που μπορεί να μην έχει και καμία γνώση ψυχολογίας. Και όντως μπορεί να μην έχει καμία γνώση ψυχολογίας. Και του λέει αμαρτίες και συγχωρείται, υποτίθεται θα πει ο ξένος, αυτός που δεν καταλαβαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά περιμένει να τον καθοδηγήσει ποιος, ο παπάς. Εδώ έχουν σκυλιάσει οι δημοσιογράφοι, βγαίνουν στα κανάλια. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν με το θεσμό του πνευματικού και τώρα έχουν ασχοληθεί στα κανάλια. Θα μας πούν οι πνευματικοί, λέει, αν θα κάνουμε εκείνο ή θα κάνουμε τ' άλλο σε σχέση με την υγεία μας, και ποιοι είναι αυτοί και τι γνώσεις έχουν και τι papers, τι χαρτιά έχουν, έλεγε κάποιος δημοσιογράφος, και εκείνο και τ' άλλο και αυτά, και δικαίως θα λέγαμε τα λένε αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι έξω από το χορό, ούτε χορεύεις ούτε καταλαβαίνεις τι χορεύουν οι άλλοι. Πρέπει να μπεις μέσα για να νιώσεις πώς είναι κανείς να χορεύει και να χαίρεται χορεύοντας. Παράδοξα τέτοια, άπειρα. Άπειρα. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια παραδοξότητα για όποιον δεν μπαίνει μέσα να γευθεί και να ζήσει αυτή την παραδοξότητα. Νεράκι. Νεράκι μας δίνει ο Θεός με τη βροχή Του, με όλους τους υδροφόρους έτσι ορίζονται στις πηγές που έχουμε, και παίρνουμε αυτό το νεράκι και διαβάζουμε ουσιαστικά μια ευχή, είναι «Αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα τί σου το Αγίο, αμήν». 2-3 φορές, αμήν, αμήν. Και αυτό το νεράκι, το οποίο πριν, μετά από 4-5-6 μέρες, μια εβδομάδα, αν το έχεις σε ένα μπουκάλι, θα χάλαγε, θα βρώμαγε, δεν θα ήταν πόσιμο, γιατί θα είχε αναπτύξει διάφορα βακτηρίδια που λένε κτλ. Αυτό το νεράκι πίνεται και μετά από 5 αιώνες. Όχι απλώς από δεκαετίες, από αιώνες μετά. Και δεν παθαίνεις τίποτε. Και είναι καθαρό το νερό. Έχω δει ένα μπουκαλάκι, το είχα πει κάποτε, έτσι ευμεγέθες, όχι τεράστιο, αλλά αρκετά μεγάλο, ώστε να βλέπεις τι έχει μέσα, ήταν διάφανο το μπουκάλι, από αγιασμό που έκανε ο παππούς ενός φίλου ιερέα, που ήταν ιερέας και αυτός, το 1917 στην Τίνο. Το 1917. Και ήταν το μπουκαλάκι μέσα γεμάτο αυτά τα πράσινα που βγαίνουν, πώς τα λένε, βρύα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Και λέω, πω από αυτό, άμα ανοίξει τώρα το καπάκι θα μυρίζει μούχλα. Μου έκανε εντύπωση ότι είχαν καταπράσινο ζωντανό χρώμα. Δεν ήταν μαυρισμένα. Ενώ είχε καπάκι από πάνω. Το ανοίγουμε, τίποτε, μια χαρά. Ό,τι μυρωδιά θα είχε το νερό, αυτό είχε, τίποτα άλλο. Και πεινότανε. Και δεν είναι ότι πίνεις ένα νερό που δεν έχει αναπτύξει τέτοιους μικροοργανισμούς χάρη στο σταύρωμα που έχει κάνει ο ιερέας. Θα πει κάποιος, τι είναι αυτό, σιγά. Αλλά αυτό το νερό είναι για αγιασμό ψυχών και σωμάτων. Ψηλά γράμματα. Ποιος το ξέρει και ποιος το μετράει αυτό. Άρα δεν πιάνει. Ίαση ψυχών και σωμάτων. Επίσης ψηλά γράμματα. Δαιμόνων φυγαδευτήριο και αλεξιτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ρίχνεις τον αγιασμό κάπου που υπάρχει μια δαιμονική ενέργεια και φεύγει η δαιμονική ενέργεια. Θα μου πεις, και αυτό το βλέπουμε? Αμ, αυτό το βλέπουμε. Δεν είναι σαν τον αγιασμό και την ίαση μόνο? Γιατί άμα αυτό τον αγιασμό, το νεράκι, το ρίξει ένα δαιμονισμένο και δεις πως κάνει, θα θυμηθείς κάτι θρίλερ που κυκλοφορούν και ίσως τρομάξεις και λίγο περισσότερο, αλλά θα χαρείς κιόλας, γιατί μπορεί να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει αυτό το νεράκι ο αγιασμός, να γίνεται καλά. Έχει τύχει να πάμε να κάνουμε το μεγάλο αγιασμό που κάνουμε, που ραντίζουμε τα σπίτια, και μόλις πλησιάσαμε με το σταυρό και αγιάσαμε προς τη μεριά που ήταν κάπου μια ψυχούλα, μια κοπέλα ήταν συγκεκριμένα, άρχισε αυτή να φωνάζει: «Τι θέλει ο Κύριος αυτός εδώ?» Λέω, «Δεν ξέρει ότι είμαι παπάς και γι' αυτό λέει ο Κύριος». Στην αρχή έτσι το σκέφτηκα. Αν δεν έλεγε για μένα, για τον Κύριο έλεγε. Και μόλις πήγα προς τα εκεί, τη βλέπω, βολίδα έφυγε μέσα. Λέω, σιγά σιγά να πάω προς την έξοδο, να μην τους φέρω και σε δύσκολη θέση. Πάω στην έξοδο, να είστε καλά, λέω, την ευχή του Θεού. «Συγγνώμη, Πάτερ», έλεγε το συγγενικό πρόσωπο που ήταν μέσα. Κλείνει την πόρτα, θράσος διαβολικό. Ήρθε πίσω από την πόρτα και τη χτύπαγε. «Πού πας ρε, φεύγεις, γιατί φεύγεις?» Προκαλούσε κιόλας. Και κάνω να γυρίσω, η πόρτα ήταν κλειστή, δεν με έβλεπε. Και ρίχνω τον αγιασμό και την ακούω από τα βάθη: «Πάλι έρχεσαι, φεύγω. Και είχε πάει στο βάθος. Πνευματικές καταστάσεις, εμφανέστατες όμως. Και ρίχνεις τον αγιασμό εκεί που υπάρχει μαγεία και μπορεί να δεις κάτι πολύ έντονο να συμβεί. Να χτυπήσει έντονα μια μεγάλη πόρτα, ας πούμε, που δεν την φύσηξε ούτε αέρας ούτε άνθρωπος. Και να γίνουν και άλλα πράγματα. Σας λέω κάποια, δεν είναι για εντυπωσιασμό, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχουν ζήσει πολλοί ιερείς και πολλοί λαϊκοί. Παράδοξο. Επίσης παράδοξο δεν είναι το να αγωνίζεται κανείς χριστιανικά, να τηρεί εντολές? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να τηρεί κανείς εντολές? Και να πάρουμε και μια ακραία μορφή τήρησης των εντολών, την πιο απόλυτη θα λέγαμε κατά τα ανθρώπινα, ο μοναχισμός. Παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Είναι θεσμός της Εκκλησίας. Είναι ένας από τους δύο επίσημους δρόμους. Ή παντρεύεσαι ή γίνεσαι μοναχός. Όχι ότι αποκλείεται να ζήσεις κάπως αλλιώς, αλλά οι δύο κύριες κατευθύνσεις αυτές είναι. Ο μοναχισμός, για έναν άνθρωπο που το βλέπει απ' έξω, είναι όχι απλώς παράδοξο, μπορεί να το πει και διεστραμμένο. Πάνε τώρα γυναίκες, κλείνονται σε ένα μοναστήρι εκεί πέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακολουθίες, τραπεζαρία, άντε και στον κήπο να κάνουν κανένα διακόνημα. Μουρμουράνε: «Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με», και περνάνε μια ζωή έτσι. Κάνουν και το βράδυ το απόδειπνο και ζητάνε συγγνώμη μία από την άλλη. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά, αφού δεν κάνανε και τίποτε για να ζητήσουν συγγνώμη? Βγήκαν έξω, κάνανε αμαρτίες, πέσαν σε υπερβολικά πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνει κανείς. Ενώ θα μπορούσαν αυτές οι γυναίκες, σου λέει, να είναι έξω, να ζήσουν τη ζωή τους, να πάνε μια βόλτα, να πιούν ένα καφέ, να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση, να πάνε σε μια συναυλία να ακούσουν έναν ωραίο τραγουδιστή, να φλερτάρουν, να ζήσουν τον έρωτα, να χαρούν τη ζωή τους. Και βλέπεις έναν ολόκληρο κόσμο να χαίρεται τη ζωή του και να μην χαίρεται. Και βλέπεις μοναχούς και μοναχές να μην χαίρονται τη ζωή τους με την έννοια που το λέμε, και να είναι περιχαρείς και να είναι χαρούμενοι και να φτάνεις να λες: «Ρε, τι πίνει και δεν μας δίνει αυτός εδώ? Τι πίνει και δεν μας δίνει? Τι γίνεται? Γιατί είναι τόσο χαρούμενος ο μοναχός αυτός? Γυναίκα δεν έχει, φαΐ δεν έχει. Νηστεύω Δευτέρα, νηστεύω Τετάρτη, νηστεύω Παρασκευή», γιατί Δευτέρα είναι των Αγγέλων η νηστεία, λέει, και οι μοναχοί ήθιστε να την ακολουθούν. Και μάλιστα και αυστηρή νηστεία. Εγκρατεύομαι, δεν έχω περιουσία, δεν έχω την ευχέρεια να πω ότι μου αρέσει ένα ωραίο στυλό και το έχω, αυτό είναι δικό μου. Όχι, ό,τι σου δώσει το μοναστήρι. Και δεν επιτρέπεται να έχει και δικά σου προσωπικά, αν θες να το ζήσεις την ακρίβειά του το πράγμα. Δεν έχω δικαίωμα να έχω ούτε καν μερική φιλία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό μέσα σε ένα μοναστήρι? Είμαστε 20 μοναχοί που λέει ο λόγος, αλλά εγώ τα πάω καλά με τον πατέρα Αβέρκιο και με τον πατέρα Γερβάσιο. ο Νεκτάριος και ο Ιερώνυμος δεν μου αρέσουν. Οπότε κάνω με αυτούς παρέα μόνο. Δεν επιτρέπεται. Τέτοιου τύπου κολεγές και παρεΐτσες και παρεάκια μέσα σε ένα μοναστήρι, ο γέροντας επιβάλλεται να τα σπάσει. Να φύγει ο άνθρωπος από αυτή την μερική κατάσταση και να ανοιχθεί σε μια γενικότερη σχέση και αγάπη με όλους τους αδερφούς και μέσα από τους αδερφούς με όλο τον κόσμο. Αυτό τίνει στα μάτια ενός ανθρώπου που είναι εκτός εκκλησίας να φαίνεται τρελό. Αλλά το αποτέλεσμα έρχεται να σε προβληματίσει για κάτι άλλο. Γιατί βλέπεις μέσα από αυτά τα μοναστήρια να βγαίνουν εκατοντάδες Άγιοι. Εκατοντάδες Άγιοι. Άγιοι που ξέρουν και τα καλογερικά, ξέρουν και τα κοσμικά. Και μπορούν καμιά φορά να μας καθοδηγήσουν καλύτερα από αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο και έχουν βιώσει τα του κόσμου. Όταν είναι όντως μοναχοί και ζουν κατά τον τρόπο που η Εκκλησία μας έχει ορίσει να ζουν οι μοναχοί. Παράδοξα πράγματα. Παράδοξο δεν είναι το ευχέλαιο, ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Διαβάζεις ένα λαδάκι, το σταυρώνεις και παίρνεις αυτό το λαδάκι και πας σε έναν άρρωστο και τον σταυρώνεις και γίνεται καλά. Ένα παλικάρι θυμάμαι, δεν θα πω το όνομα, μην τυχόν και είναι και εδώ μέσα και παρεξηγηθεί ότι το τα βγάζουμε στη φόρα, αν και είναι για καλό, στο νοσοκομείο, 40 πυρετό, 41 πυρετό, 41,5, κόντευε να λιώσει από τον πυρετό. Δεν έπεφτε το πυρετός. Δεν ξέρανε τι έχει. Οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλον, σήκωναν τα χέρια ψηλά. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι έχει. Ένας φίλος φέρνει ένα μπουκαλάκι λάδι σε έναν ιερέα, του λέει: διάβασε το, σε παρακαλώ, να πάμε να τον αλείψουμε. Να έρθω εγώ να κάνω ευχέλαιο? Όχι, γιατί οι γονείς του δεν τα πάνε καλά με τους παπάδες και ούτε και αυτός ξέρει πολλά για την Εκκλησία και αυτά. Εντάξει, να το διαβάσουμε, αφού από σένα θα το δεχθεί, πήγαινε να τον αλείψει εσύ. Διαβάζουμε το λαδάκι, πάει, του βάζουν από αυτό το λαδάκι, σε μισή ώρα μούσκεψαν όχι τα ρούχα του, όχι τα σεντόνια, αλλά και το στρώμα ακόμη. Έπεσε ο πυρετός κατευθείαν και δεν ξανανέβηκε. Και του δώσαν εξιτήριο και δεν ξέραν τι αιτία να γράψουν στο εξιτήριο. Από τι νοσούσε ο άνθρωπος. Τέτοια άπειρα πράγματα. Άπειρα. Και είναι καθημερινότητα. Δεν μιλώ για έκτακτα θαύματα. Από εκείνα που γίνεται ένας καρκινοπαθής παντελώς καλά, που δεν ξέρουμε πώς και γιατί έγινε, είναι μέσα σε μια προσωπική σχέση με το Θεό, έκανε μια προσευχή, ένα τάμα, δεν ξέρω τι, και έγινε καλά. Μιλώ για πράγματα που γίνονται κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπεις μέσα από αυτή την παραδοξότητα ζούμε τα μεγαλεία του Θεού και εισπράττουμε την αγάπη Του προς τον άνθρωπο. Μια αγάπη που δεν μπορείς να την κατανοήσεις. Και πώς να κατανοήσεις την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο? Τι έχουμε κάνει για να μας αγαπάει? Πείτε μου. Ας μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι που να αξίζει να ελκύσει την αγάπη του Θεού και δεν ταπεινολογώ. Ένα καλό κάνεις, 50 κακά είναι κολλημένα σε αυτό το καλό. Εγωισμοί, καινοδοξίες, βρωμιές, συμφέροντα, ιδιοτέλεια, τα πάντα έχουμε, τα πάντα. Χαιρετιόμαστε με τέτοια υποκρισία οι περισσότεροι και το έχουμε κάνει πετσί, βίωμα την υποκρισία, τόσο που δεν την αντιλαμβανόμαστε. Ξέρετε πότε φαίνεται? Τι κάνεις, πως είσαι, μάτς, μουτς, κίνο, τ' άλλο, αυτά, έλα αδερφέ μου να κάτσουμε να τα πούμε. Και μόλις μου χαλάσει το χατήρι σε κάτι, για που έχει πάει το τι κάνεις, το αδελφέ μου, η χαρά που σε συναντάω, δεν θέλω να σε δω στα μάτια μου. Εκεί φαίνεται ότι είμαι υποκριτής. Ούτε χαρά έχω, ούτε αγάπη έχω, ούτε τίποτα από αυτά. Ούτε καν νοιάζομαι για σένα. Θα σας πω κάτι, είμαστε χριστιανοί. Κάντε μια προσευχή για αυτόν, λέμε. Πόσοι φεύγοντας από εδώ θα την κάνετε την προσευχή? Και πόσοι θα την κάνετε με λίγο πόνο μέσα στην καρδιά? Να είμαστε ειλικρινείς, ελάχιστοι. Αν είχαμε τόσο να καταθέσουμε ο καθένας από την ψυχή του, Σε μία προσευχή, τόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ, έτσι. Δεν κάνω να το πούμε γιατί μην έρθει η αστυνομία. Λοιπόν, θα είχαμε αναστήσει νεκρούς. Όταν σου λέει το Ευαγγέλιο ότι αν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, σαν ένα συναπόσπορο, ξέρετε πόσο μικρός είναι ο συναπόσπορος? Πάρα πολύ μικρός, αλλά είναι καυτός. Από εκεί βγαίνει αυτό το που βάζουμε το πικάντικο, η μουστάρδα. Είναι καυτός. Αν έχετε, λέει, τόσο μικρή πίστη αλλά καυτή, γι' αυτό λέει κόκκος συνάπεως, μετακινείτε όρη. Δεν θα είχαμε μετακινήσει όρη? Γιατί να μην το κάνουμε άμα χρειαστεί? Αλλά λέμε ψέματα ότι κάνουμε προσευχή, ότι πιστεύουμε. Άρα λοιπόν, πώς να ελκύσουμε την αγάπη του Θεού? Γιατί να μας αγαπήσει ο Θεός? Δεν βάζω τις αμαρτίες μας, δεν βάζω χίλια δυο άλλα πράγματα. Παρόλα αυτά μας αγαπάει. Αυτό είναι παραδόξο. Δεν έχουμε να πούμε έναν λόγο για να δικαιολογήσουμε την αγάπη του Θεού. Μας έπλασε. Και τι έγινε? Και ο πατέρας και η μάνα γεννάει το παιδί και έχει κυλοπονέσει η μάνα, και αν πάρει τη γυναίκα που δεν θέλει, είναι ικανή να του κόψει και την καλημέρα και να τον χωρίσει και να τον δει και δυστυχισμένο. Γιατί? Γιατί θέλει να τον έχει κτήμα της. Πώς να κατανοήσουμε την αγάπη του Θεού? Είναι παράδοξη. Είναι παράδοξη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Και επειδή δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, γι' αυτό το λόγο τι μπορούμε να κάνουμε μόνο? Να αρχίσουμε να τη γευόμαστε. Να αρχίσουμε να τη γευόμαστε. Άστε τις πολλές σκέψεις. Άστε τις πολλές φιλοσοφίες. Και αρχίστε να γεύεστε την αγάπη του Θεού. Πώς? Όπως μας έχει πει. Μέσα στην εκκλησία. Εάν εμέ αγαπάτε, τα σεντολάς μου τηρήσατε. Να τηρήσουμε τις εντολές του. Να προσπαθήσουμε έτσι. Ως ανταπόκριση στη δική του αγάπη. Εγώ, λέει, σας αγαπάω. Εσείς αν με αγαπάτε, κάντε αυτό που σας λέω. Και μόλις αρχίσεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο και να γεύεσαι μέσα από τα μυστήρια, τη συγχώρεση, από την εξομολόγηση, τα βασικά μυστήρια, τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του μέσα από τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία, τότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις πράγματα που συμβαίνουν σε σένα. Και αυτά τα έχετε καταλάβει όλοι εσείς εδώ πέρα. Γι' αυτό και έρχεστε. Γι' αυτό και έρχεστε. Και όσοι πάνε στις εκκλησίες, και όσοι πάνε στα μοναστήρια, κάτι γεύεσαι. Κάτι καταλαβαίνεις από αυτή την αγάπη. Και αυτό είναι που σου δίνει, θα λέγαμε μέσα σου, την πληροφόρηση να συνεχίσεις να προσπαθείς να γεύεσαι. Να συνεχίσεις να προσπαθείς να φλερτάρεις και εσύ το Θεό που σε πολιερκεί διαρκώς. Αλλά είναι μία σχέση τέτοια, δυναμική. Δεν έρχεται ούτε με μελέτη μόνο, ούτε με σκέψεις, ούτε με συναισθήματα μόνο. Θέλει να ζεις με τον Χριστό. Να τον βάλεις στο κέντρο και να γυρνάς γύρω από τον Χριστό. Γύρω από τον Χριστό. Και εκείνος γυρνάει γύρω από σένα. Και αυτό γίνεται ένας πανέμορφος χορός. Θεσπέσιος θα λέγαμε. Ένα πανηγύρι αυτό το πράγμα. Ο ένας γυρνάει γύρω από τον άλλον. Και στο τέλος, έτσι με τους πολλούς κύκλους που γίνονται, έρχεται και γίνεται ένας κύκλος και υπάρχει μία ένωση με το Θεό. Με έναν τρόπο που πάλι δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Και γίνεται στην ύπαρξή μας κατά χάρη αυτό που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός τι έγινε? Από Θεός τέλειος έγινε και άνθρωπος τέλειος. Άρα έγινε θεάνθρωπος. Θεανθρωποποιούμαστε κι εμείς κατά χάριν. Θεωνόμαστε κατά χάρη. Γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Είμαστε άνθρωποι, αλλά παίρνουμε και θεϊκή χάρη, τόσο έντονη που να μοιάζουμε με θεοί. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα καταλάβουμε ότι αυτό είναι για όλους. Ευτυχώς οι Άγιοι δεν είναι, πώς να πούμε, από μία κάστα, από μία ηλικία, από μία τάξη, από ένα επάγγελμα. Είναι απ' όλα. Μιλάγαμε στο γραφείο με κάποια παιδιά για τις Άγιες πόρνες που γιορτάζαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, Πελαγία και Ταϊσία. Πόρνες και αγίασαν. Άλλοι και άλλες, μοναχοί, ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, που δεν έχει καμία σχέση με τις πορνίες που ζούσαν η Πελαγία και η Ταϊσία και αυτός αγίασε. Μικροί θεοί γίνανε. Γίναν ένα με το φως του Χριστού και δίνουν το φως και στους άλλους ανθρώπους. Έτσι γίνεται ο κάθε χριστιανός που προσεγγίζει τον Χριστό διαρκώς. Απλά θέλει υπομονή και επιμονή. Θέλει να μην σταματάμε. Θέλει διαρκώς να πορευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σου φεύγω Θεέ μου, βάστα με να μην σου φύγω. Και εκεί που σου φεύγω σου ξανάρχομαι. Και σου λέω μη με απορρίψεις, μη με διώξεις. Είμαι απελπισμένος από τον εαυτό μου, αλλά έχω την ελπίδα μου σε σένα που με αγαπάς. Μου το έχεις δείξει. Μου το έχεις δείξει. Και μου το δείχνεις διαρκώς. Είτε το καταλαβαίνω είτε όχι. Εγώ λοιπόν θα είμαι κοντά σου. Και τότε έχει νόημα να κάνεις τα πιο παράδοξα πράγματα και στον αγώνα σου. Και νηστείες να κάνεις και προσευχές να κάνεις. Πήγε κάποιος στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, του λέει γέροντα, λέει, λέω την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με. Το λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ίσα που το λέω και τίποτα άλλο. Του λέει εσύ δεν καταλαβαίνεις. Αλλά καταλαβαίνει ο αντίπαλος. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Ο διάβολος. Αν δεν έλεγες αυτό θα σε είχε λιανίσει. Θα σε είχε κάνει κόσκινο. Άλλος πήγε στον Άγιο Αμβρόσιο της Όπτινα. Αυτός γιόρταζε 10 του μηνός την Κυριακή που μας πέρασε. Και του λέει γέροντα, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, και δεν νιώθω τίποτε. Α, του λέει, θα σου πω κάτι, μια ιστορία, λέει, για ένα πουλί. Πουλί, πετούμενο. Για μια μάινα. Τις ξέρετε τις μάινες? Είναι κάτι μαύρα πουλιά, σαν κοτσίφια περίπου. Αλλά έχουν την ιδιότητα που έχουν οι παπαγάλοι, μιλάνε. Ακούνε διάφορους ήχους και τους μιμούνται. Αυτή τη μάινα την είχε, λέει, ένας πρίγκιπας, ο οποίος ήταν ευσεβέστατος, λέει, και έκανε, λέει, τον κανόνα του ανελιπώς. Έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με διαρκώς. Την είχε και τη μάινα σε ένα ωραίο έτσι. Επιχρυσωμένο κλουβί, βασίλισσα η Μάινα. Είχε ακούσει από τον πρίγκιπα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, το έλεγε και αυτή. Δεν είχε συνείδηση. Το ζωντανό τώρα, τι λέει, το έλεγε όμως. Κάποια στιγμή, όπως πήγε να την ταΐσει, άφησε ανοιχτό το κλουβί, ήταν και ανοιχτό το παράθυρο, πετάει η Μάινα να πετάξει ελεύθερη, αλλά δεν ήταν και μαθημένη στην ελευθερία στον ουρανό. Χυμάει κατά πάνω της ένα γεράκι να την κατασπαράξει. Αισθανόμενη την απειλή, αυθόρμητα η Μάινα είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και όπως έχει πλησιάσει, λέει, το γεράκι να την κατασπαράξει, αλλάζει κατευθείαν πορεία και φεύγει. «Εάν, παιδί μου, λέει, το άψυχο ζωντανό του Θεού το πουλί αυτό το ωφέλησε η ευχή, φαντάσου πόσο πολύ σε ωφελεί εσένα και ας μην καταλαβαίνεις τίποτε». Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πιο παράδοξα, αρκεί να είμαστε σε αυτή τη σχέση, γιατί παίρνει πληροφορία η ψυχή του ανθρώπου και καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται τίποτε μάταια. Ερχόμαστε καμιά φορά σε μια λειτουργία και είμαστε φορτωμένοι με 1000 πράγματα, και από τα πάθη μας και από τα λάθη μας, και την ώρα της λειτουργίας κόλαση, ούτε το μυαλό συγκεντρώνεται, ούτε το κορμί μαζεύεται, τίποτε, και μου έρχονται και 500 λογισμοί να πλακωθώ με τους μισούς εδώ μέσα. Και περνάει η λειτουργία, λένε τα ειρηνικά, λένε τα αντίφωνα, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σωσον ημάς ιε Θεού, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, και το Ευαγγέλιο, και δεν έχω πάρει γραμμή, τίποτε. Πάμε και στα πληρωτικά, πληρώσομεν, τίποτα. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, άγγελοι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν εδώ πέρα, η χάρις του Θεού πλούσια πάνω στην Αγία Τράπεζα, το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται, και ακόμη δεν έχω πάρει πολλά, αλλά κάτι αρχίζει μέσα μου και αλλάζει. Κοινωνάω ή δεν κοινωνάω, με ή χωρίς πολλή συνέστηση. Τελειώνει και η Θεία Λειτουργία και αισθάνομαι περιχαρής. Και λέω, όλα αυτά που είχα που είναι? Δεν το έχετε ζήσει? Νομίζω πάρα πολλές φορές. Πολλοί από εμάς δεν είχαμε και όρεξη να έρθουμε στην εκκλησία. Νιστάζαμε και λέγαμε πάλι θα πάω τώρα, άσε να κοιμηθώ λίγο. Άσε να κοιμηθώ. Δηλαδή χωρίς διάθεση. Χωρίς να καταθέσουμε πολύ καρδιά. Και παρόλα αυτά ο Θεός ήρθε. Και μας έδωσε αυτή τη χάρη, αυτή τη χαρά. Και άμα δεν πάμε καμιά Κυριακή στην εκκλησία, όλα ανάποδα. Πολύ χειρότερα. Γιατί πάει όλη η μέρα άσχημα. Όχι η πρώτη ώρα και η δεύτερη, ξέρω, αν κάτσουμε δύο ώρες στην ακολουθία την Κυριακάτικη. Πάει όλη η μέρα άσχημη. Και λες τι γίνεται. Τι γίνεται. Εξαρτημένος έχω γίνει. Όχι, δεν είσαι εξαρτημένος από τη Θεία Λειτουργία και από διάφορα έτσι, διάφορες θρησκευτικές πρακτικές, θα έλεγε κάποιος. Έχεις κολληθεί στο Θεό και κολλάσαι σιγά σιγά ολοένα και περισσότερο. Και εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, λέει ο Δαβίδ. Το να κολλάω, λέει, στο Θεό είναι καλό. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου και να αφήνω στο Χριστό την ελπίδα της σωτηρίας μου. Αυτό παθαίνουμε. Γινόμαστε κολλημένοι. Για τον πολύ κόσμο είμαστε κολλημένοι με αρνητική έννοια. Δεν πειράζει. Δεν θα τους παρεξηγούμε τους ανθρώπους. Να τους ευχόμαστε να κολλήσουν σύντομα. Να τους ευχόμαστε να κολλήσουν σύντομα. Γιατί είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Με τι να κολλήσεις. Με πρόσωπα. Πόσες φορές κολλήσατε σε πρόσωπα και χαρήκατε πάρα πολύ. Για λίγο. Για κάνα δύο φεγγάρια. Όχι παραπάνω. Να κολλήσουν με πράγματα. Χάνονται. Χάνονται. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Να κολλήσουμε με ιδέες. Διαψεύδονται. Βάλτε με το νου σας. Στον τόπο μας. Είχαμε παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, δεύτερο παγκόσμιο. Και μετά είχαμε τον εμφύλιο που λέμε. Πόσοι πίστευαν στον πατριωτισμό, στην εθνικοφροσύνη και για το βασιλιά, ας πούμε, βγήκαν στα... και αυτοί πήραν τα όπλα, οι χωροφύλακες, οι στρατιώτες. Πόσοι αντίστοιχα πίστευαν σε αυτό που επαγγελόταν ο κομμουνισμός και πήραν και αυτοί τα όπλα. Θυσίασαν πράγματα και αυτοί και από τον εαυτό τους. Φύγαν από το σπίτι τους, φύγαν από τη βολή τους, ο ένας κυνηγούσε τον άλλον, έπρεπε να κρύβεσαι. Θυσίασαν κι άλλους, και οι μεν και οι δε. Και στο τέλος, μόλις πέρασαν τα χρόνια, κατάλαβαν τι. Κατέρευσαν και αυτοί που θεωρούνταν τότε πατριώτες, κατέρευσαν και οι αριστεροί και έμεινε το μεγάλο κενό. Και ψάχνουν οι άνθρωποι ακόμη και τώρα να το γεμίσουν. Και άλλες ιδεολογίες και άλλα πράγματα. Κάποιος είναι εκπεπιθήσιος, είναι, πώς το λένε, άνθρωπος καλής προαίρεσης, good willing, πώς το λένε. Και πάει στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και είναι και εθελοντής και κάνει πράγματα, έτσι. Και έχει την αγωνία να κάνει πράγματα. Είναι μια έκφραση οικία στους χώρους αυτούς, ας πούμε. Να κάνει πράγματα για τον συνάνθρωπο. Τι όμορφο, τι ευγενές. Αλλά επειδή δεν έχει υπαρξιακό υπόβαθρο, δεν έχει να κάνει με πραγματικά πράγματα, με υπόσταση συγκεκριμένη, γιατί η αγάπη στο χριστιανό περνάει μέσα από ένα πρόσωπο, από μια υπόσταση θεανθρώπινη που είναι ο Χριστός, και αγαπάω μέσα από τον Χριστό, γι' αυτό και αγαπάω χωρίς να πάρω και χωρίς να περιμένω και να μου πουν μπράβο, να μου πουν σε ευχαριστώ. Αν είναι αγάπη, έτσι είναι η αγάπη. Λοιπόν, πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, καταθέτουν την νικμάδα τους, τη ζωή τους, τη ζωντάνια τους, δυνάμεις, χρόνο. Και μετά από λίγο λένε, τι κάνω, τίποτε. Βλέπουν ότι δεν πετυχαίνουν και πολλά πράγματα. Και η αδικία υπάρχει και η ανισότητα υπάρχει και οι φτωχοί συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτοί βαριούνται πολλές φορές, όσο και αν έχουν καλή θέληση, και αν δεν μπει ο Χριστός σε αυτή τη διαδικασία, σύντομα ξεφουσκώνει όλο αυτό το πράγμα και χάνεται. Και μπορεί να φτάσουν και σε ένα σημείο τέτοιας ψυχικής κόπωσης που να μην θέλουν να ασχοληθούν με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον εαυτό τους. Πάρα πολλούς ανθρώπους, δοτικούς, ευχάριστους ανθρώπους που θέλουν να δώσουν πράγματα, μαζεύουμε τα συντρίμια τους. Γιατί δεν πάταγε στη σωστή βάση. Πού λοιπόν να επενδύσει ο άνθρωπος? Σε συναισθήματα. Ποια συναισθήματα? Τι βάση έχουν τα συναισθήματα? Πόσο διφορούμενα είναι όλα, ακόμα και τα πιο δυνατά? Η έλξη η ερωτική, τη μία στιγμή σε πάει στον ουρανό που λέει ο λόγος, έτσι, και την άλλη σε κατεβάζει στην κόλαση. Τίποτε. Μικρά πράγματα και μπορεί να διασαλεύσουν τα πάντα. Η μητρική, η πατρική αγάπη προς τα παιδιά, η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Τώρα υπάρχει, μετά από λίγο δεν υπάρχει. Και πραγματικά δεν υπάρχει. Έρχονται άνθρωποι και τρομάζεσαι όταν τους ακούς. Είπα στο παιδί μου, ούτε στην κηδεία μου δεν σε θέλω. Λέω, το εννοείς? Λέω, το πες για να τον τρομάξεις? Το εννοώ. Άντε να τον συνεφέρεις αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν μπει ο Χριστός στη μέση, δεν αλλάζει. Αυτός είχε επενδύσει σε συναισθηματικά δεσίματα. Ότι το παιδάκι μου θα μου είναι εδώ, θα είναι επιθύμιο, θα το κάνω ό,τι θέλω και θα πηγαίνει όπως θέλω. Τώρα που δεν πάει όπως θέλω, ούτε να το δω στα μάτια μου. Αυτά είναι πράγματα που τα ζούμε. Αξίζει λοιπόν να κολλήσουμε μόνο με τον Χριστό. Μόνο με τον Χριστό, γιατί όταν κολλήσεις με τον Χριστό, μπορείς να ζήσεις τα πάντα και εδώ όμορφα, αλλά και να πας να ζεις πολύ πιο όμορφα και εκεί πέρα όταν έρθει η ώρα σου, όταν ο Θεός το καλέσει. Και ζεις τα πιο παράδοξα πράγματα, τα πιο θαυμαστά, σαν να είναι κάτι από την καθημερινότητά σου. Οι νεκραναστάσεις, οι θεραπείες δαιμονιζομένων, θεραπείες αρρώστων, είναι πράγματα τα οποία η Εκκλησία και τα ζούσε και τα ζει στην καθημερινότητά της. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Γιατί υπάρχει σχέση με τον Χριστό που υπάρχει. Αλλιώς τίποτε. Διάβαζε ο Παπαϊάκωβος ο Τσαλίκης στην Εύβοια, ο Άγιος Ιάκωβος, δαιμονισμένος, και δεν άλλαζαν τη φωνή τους μόνο. Πολλοί λέει άλλαζαν, αναφέρει ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος που γράφει το βίο του, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι μακαρίτης ήταν. Λογικός άνθρωπος, δεν ήταν και κανένας ονειροπαρμένος. Άλλαζαν, λέει, ακόμη και μορφή κάποιες φορές. Δηλαδή άλλαζαν και φαινόντουσαν σαν να είναι ζώο μπροστά εκείνη την ώρα, σαν ένα τίγρης ο άνθρωπος. Και ήσυχος πράος, σαν να βλέπε κάτι της καθημερινότητας ο Άγιος Ιάκωβος, έλεγε συνεχίστε. Και στους πατέρες και τους καθησύχαζε. Ένας γνωστός παπάς τώρα, τότε λαϊκός, έψελνε το χερουβικό και του λέει μια δαιμονισμένη, σκάσε ρε, θα μπω μέσα σου. Κατά τρόμαξη, κόμπιασε ο άνθρωπος. Τι να κάνει, άνθρωπος ήταν και αυτός. Χριστιανός μεν, αλλά δεν ήταν και Ιάκωβος Τσαλίκης. Γυρνάει ο πατήρ Ιάκωβος, μη φοβάσαι, έτσι τα λέει. Συνέχισε. Ατάραχος. Ατάραχος και είχε φάει και ξύλο από το διάβολο, στο κελί του μέσα. Και παρόλα αυτά ήταν πάλι ατάραχος. Όλα αυτά φαίνονται πραγματικά σπουδαία, ενώ είναι καθημερινά. Και μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, μέσα μας και έξω μας, με τη χάρη του Θεού, και εμείς τι κάνουμε? Προτιμούμε να κολλήσουμε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Και χάνουμε όλο αυτό το πανηγύρι. Χάνουμε όλη αυτή την ομορφιά. Και μένουμε τι? Στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις αντεκδικήσεις, στις αντιδικίες, στις διαφωνίες για ανούσια πράγματα πολλές φορές, για ανούσια πράγματα, και στις απόλυτες συμφωνίες και ενότητες για επουσιώδη. Δεν ξέρουμε γιατί να διχαστούμε και γιατί να ενωθούμε. Στην εποχή μας το μεγάλο σύνθημα είναι αγάπη και ενότητα. Αρκεί να μην αγαπάς και να μην είσαι ένα με τον Χριστό. Το μεγάλο παραμύθι της εποχής είναι αυτό. Και αυτή η μεγάλη παγκοσμιοποίηση που ετοιμάζουν με χίλιους τρόπους όλοι οι συμπλεκόμενοι φορείς, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, οι θεσμικοί παράγοντες, όλη αυτή η ενότητα είναι ενότητα εκτός Χριστού. Γι' αυτό και δεν είναι ενότητα. Γι' αυτό και δεν γεννάει τα αγαθά της ενότητας με τον Χριστό. Δεν γεννάει ειρηνικούς ανθρώπους. Δεν γεννάει ανθρώπους γεμάτους που μπορούν να γεμίσουν και άλλους με τη χάρη και την ευλογία που κουβαλάνε. Αλλά γεννάει ανθρώπους μίζερους, μοχθηρούς, εγωκεντρικούς, φύλαυτους που δεν αγαπάνε. Αλλά αντιθέτως θέλουν να πάρουν, να πάρουν, να πάρουν και όχι να δώσουν. Αυτή είναι η ενότητα που προάγεται σήμερα και η αγάπη. Είναι μια ενότητα που δεν είναι γύρω από τον Χριστό, αλλά δυστυχώς για μας στην πνευματική πραγματικότητα τίποτε δεν είναι ουδέτερο. Όταν δεν είσαι γύρω από τον Χριστό, ξέρετε γύρω από ποιον είσαι, είτε το ξέρεις είτε όχι, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, γύρω από τον διάβολο. Και νομίζω ότι υπηρετείς τον εαυτό σου, ενώ στην ουσία υπηρετείς τον διάβολο και κινείσαι γύρω από τον διάβολο που σε έχει πείσει ότι η δική του επιρροή επάνω σου είσαι εσύ. Σε έχει πείσει ότι εσύ είσαι αυτό το κακέκτυπο που τίνει να σε κάνει εκείνος. Όχι παιδιά, αυτό που είμαστε εμείς, είμαστε πρόσωπα κατ' εικόνα Χριστού πλασμένα. Και ό,τι έρχεται πάνω μας να μας μολύνει, να μας βρωμήσει, οφείλουμε να το διώξουμε για να ενωθούμε με τον Χριστό. Για να κινούμαστε γύρω από τον Χριστό και τότε έχουμε ενότητα με τον Χριστό και δια του Χριστού έχουμε ενότητα με όλους τους ανθρώπους. Και δεν με νοιάζει αν ο άλλος είναι βρώμικος, αν ο άλλος είναι αμαρτωλός, αν ο άλλος είναι δίκαιος. Τον αισθάνομαι κομμάτι μου. Και αυτό με χαροποιεί. Δεν με δυσκολεύει. Και είμαι ικανός να δίνω, να δίνω, να δίνω και εκεί που στερεύω και που λέω ανθρωπίνως δεν αντέχω, να συνεχίζω να δίνω, να δίνω, να δίνω και να φεύγω δίνοντας. Τι πιο ωραίο. Να φεύγει κανείς πάνω σε αυτή την δόση, σε αυτή τη χαρά. Του να δαπανάτε χωρίς να δαπανάτε. Και μόλις φανεί ότι φεύγει και δαπανήθηκε τέλος πάντων, να είναι αδαπάνητος πάλι ο άνθρωπος. Να ζει αιώνια. Αυτό είναι το καθομοίωση που θα φτάσουμε. Θα ενωθούμε με τον Χριστό και θα περάσουμε από εκεί για να ζούμε αιώνια. Και εκεί που θα θεωρούν όλοι ότι τελειώσαμε, χαθήκαμε. Τι λέμε για τους θανάτους, τέτοιες εκφράσεις δεν λέμε. Έφυγε, πάει. Πάει, πάει και δεν γυρίζει πάλι πια, που λέει και το τραγουδάκι και όλα αυτά. Τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί εκεί που πάει συνεχίζει. Αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο που λέγεται Εκκλησία. Και σε αυτό το παράδοξο ο Χριστός μας καλεί και μας λέει και μας μη κλαίε, να μην κλαίτε πάνω από το πτώμα ούτε του δικού σου ανθρώπου, ούτε του ίδιου σου του εαυτού, γιατί πολλές φορές, να ξέρετε, συμμετέχουμε στην εκρόσιμη πομπή που πάμε τον εαυτό μας στο μνήμα, τον βλέπουμε ότι πάει στο μνήμα. Είμαστε κι εμείς από τους συγγενείς, τους τεθλιμμένους γύρω-γύρω, από το πτώμα το δικό μας. Γιατί έχουμε καταντήσει πτώμα από τα λάθη μας και από τα πάθη μας. Και μας λέει ο Χριστός μην κλαις, εγώ θα σας αναστήσω. Και τώρα μπορώ, αλλά και αν δεν το κάνω τώρα, τότε σίγουρα. Αρκεί να πιστέψουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα και να θελήσουμε να τα ζήσουμε. Όχι με το μυαλό, ούτε με το συναίσθημα, αλλά με την καρδιά. Που η καρδιά είναι το κέντρο το πνευματικό του ανθρώπου, που επιτρέπει ο Θεός σε αυτό το κέντρο της υπάρξεώς μας να αποκαλύπτεται και να αποκαλύπτει τη χάρη του. Και αν είμαστε και άνθρωποι όντως καλής προαιρέσεως απέναντι στο Θεό, σε αυτή την καρδιά να γίνεται θρόνος και να κάθεται ο Χριστός. Και να είμαστε άνθρωποι Χριστοφόροι, άνθρωποι Θεοφόροι, άνθρωποι εγχριστωμένοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας μεγάλος σέρβος Άγιος της Εκκλησίας μας και μεγάλος θεολόγος. Και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, όταν κοινωνάει, γιορτάζει σήμερα, γι' αυτό τον αναφέρουμε, αναφωνεί και λέει ότι όλα έχουν γίνει Χριστός, λέει, τώρα που κοινώνησα. Και το χέρι μου και το πόδι μου και η κεφαλή, και αναφέρει όλα τα μέλη του σώματος, όλα, σε σημείο που κάποιοι σκανδαλίστηκαν και κάποιοι το αφαίρεσαν. Και όλα είναι στήλβοντα και λάμποντα, λέει, και τα πάντα είναι Χριστός. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η τελείωση στην οποία φτάνει ο άνθρωπος. Αρκεί, όπως είπαμε, να μην κλαίει πάνω από το πτώμα του, να παίρνει θάρρος, να παίρνει δύναμη και να περιμένει την Ανάστασή του και να ζει για αυτή τη στιγμή πολιορκώντας διαρκώς τον Χριστό που και εκείνος μας πολιορκεί. Με αυτή την σκέψη, έτσι, και με τις πρεσβείες του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που ήτανε και είναι από τους πιο δυνατούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Λέμε να τελειώσουμε τα σημερινά λόγια με την ευχή να προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε ένα με τον Χριστό, να κολλήσουμε με τον Χριστό και να ζούμε το παράδοξο ως το φυσιολογικό. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι και παράδοξη είναι η αφύσικη κατάσταση της πτώσεως και της αμαρτίας και της φθοράς και του θανάτου που όλοι ζούμε. Γιατί έχουμε φύγει από τον Χριστό. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσεις.

ελεηθήν και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου, ιδού γαραλήθιαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

υγεία σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή.

0: γλώσσες της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των «Μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής» του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Στη δεύτερη περίοδο, 1720-1820, ανήκουν πολύ λίγοι συγκριτικά με την πρώτη καλοφωνική ιρμή. Στο καλοφωνικό ιρμολόγιο περιλαμβάνονται 6 σε σύνολο 85. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, γράφει ο Μανώλης Χατζιακουμής, ότι η αποδοχή και η επιβολή των ιρμών της προηγούμενης περίοδου, κυρίως των ιρμών του Μπερεκέτη, παρέμενε καθολική. Έτσι το είδος δεν προσφερόταν για περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, οι λίγοι ιρμοί που έχουν συντεθεί τη νεότερη αυτή περίοδο σε ύφος περισσότερο τώρα αστικότροπο και εκλεπτισμένο παραμένουν από τα αριστουργήματα του είδους. Αντίθετα, οι συνθέτες της περίοδου διεύρυναν το είδος με τη σύνθεση κρατημάτων για όλους τους παλαιότερους αλλά και για τους νέους καλοφωνικούς ιρμούς. Από την άποψη αυτή, η συμβολή του στη συμπλήρωση και τελική διαμόρφωση του συγκεκριμένου αυτού μουσικού είδους παραμένει καθοριστική. Από το σύνολο των γνωστών καλοφωνικών ιρμών της περίοδου στην παρούσα συλλογή περιλαμβάνονται 4 πιο χαρακτηριστικοί όλοι των πιο μεγάλων και των πιο γνωστών συνθετών της περίοδου. Ο πρώτος κατά χρονολογική σειρά είναι ο ιρμός «Παιδοτόκων Παρθένων» σε ήχο τρίτο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, ακμή περίπου 1730-1770, ο οποίος εκτελείται ταυτόχρονα από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Κείμενο του ιρμού είναι το Θεοτοκείο ως Καινήν στο τριαδικό δόξα της Ενάτης Οδής. Στη χειρόγραφη παράδοση φέρεται ως αρχαίο Θεοτοκείο της Παπαδικής μέλος του Κωνσταντίνου Μαγουλά πριν

την άλωση, αλλά και ο σκαλοφωνικός σειρμός του Αγιορείτη Μοναχού Δαμιανού του Βατοπεδινού ακμή περίπου 1670-1700. Στο έντυπο ειρμολόγιο είναι ειρμός του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, ο μόνος μάλιστα που προσωνυμείται στο όνομα του μεγάλου αυτού και καινοτόμου μουσικού του 18ου αιώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ειρμός αυτός είναι ο πρώτος στην ιστορία του είδους ο οποίος έχει κράτημα συνθεμένο από τον ίδιο το συνθέτη. Άλλωστε, ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης είναι γενικότερα εκείνος που εγκαινιάζει τη σύνθεση κρατημάτων για τους παλαιότερους ειρμούς, πρακτική την οποία ακολουθούν στη συνέχεια και όλη η μεγάλη μουσική της περίοδου. Πάντως, πέρα από το κράτημα, ο ειρμός χαρακτηρίζεται επίσης στο σύνολό του από ιδιαίτερα καινότροπο και νεωτερικό ύφος. Δεν είναι μόνο οι νεωτερικές μουσικές φράσεις καινοφανείς για τον τρίτο ήχο, αλλά και η όλη συμπλοκή και ανάπτυξη του μέλους. Συνεπτυγμένος και εφρόσινος, εισάγει ήδη έντονα στο νεωτερικό χρώμα το οποίο εκτείνεται και στο παρυπόμενο κράτημα. Ένα χαρακτηριστικό μέλος, δηλωτικό του νέου ύφους και του νέου ηχοχρώματος των καλοφωνικών ειρμών. Χαρακτηριστική επίσης τον ειρμό αυτόν και η ερμηνεία του Στανίτσα. Παρά την ελαφρά φωνητική ακαμψία και τραχύτητα, ειδικά προβλήματα της ηλικίας και της συγκεκριμένης στιγμής της ηχογράφησης, η ερμηνεία οδεύει σταθερά κατά τις μουσικές φράσεις με διαστηματική και χρωματική ακρίβεια, τον αρμόζοντα επίσης χρόνο, ελαφρά ταχύρυθμο, όπως απαιτεί η εκφορά του τρίτου ήχου. Ωστόσο, εκείνο που εξαίρεται είναι η ερμηνεία του κρατήματος, οργανική, εύστροφη, κατά τις επιμέρους συνθετικές ενότητες, είναι και εδώ λαμπρό σχετικό υπόδειγμα.

Αντίθετα, λαμπρή κρίνεται η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου στον ίδιο ερμό, στο σύνολό της, σε κείμενο και κράτημα. Παρά τη χαμηλή βάση, ηχεί παντού στιβαρή και στεντόρια, συνεκτική, με την ίδια διαστηματική και χρωματική ακρίβεια, αποδίδοντας επιπλέον εξαίρετα το ήθος και το ιδιάζον ηχόχρωμα του δύσκολου στην ουσία τρίτου ήχου. Πρέπει επίσης να τονιστεί η ίδια ταχύ ρυθμή εκφορά και η ίδια οργανική εύστροφη και κατά τις μουσικές ενότητες εκφορά του κρατήματος. Γενικότερα, η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου αναδεικνύει και εδώ τη μεγάλη σημασία των ιστορικών αυτών καταγραφών και ηχογραφήσεων.

Ο επόμενος καλοφωνικός σειρμός είναι ο άγνωστος γονικάμπτης σε ήχο τρίτο του Πέτρου Πελοποννησίου, ακμή περίπου 1760-1777, ο μοναδικός καλοφωνικός σειρμός του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού και συνθέτη και ο οποίος ψάλεται μόνον από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Και εδώ ο καλοφωνικός σειρμός μελοποιείται ένα ειδικό και εξαγγελτικό θεοτοκείο. Μέλος από κάθε άποψη ενδιαφέρον, με πλατιές αναλυτικές φράσεις, περίτεχνη δομή, πλούσιο ηχόχρωμα και πάνω απ' όλα έντονα περιγραφικό κατά την ειδική εκάστοτε έννοια των λέξεων. Ιδιαιτέρως πρέπει να σχολιαστούν η εναρκτική πλατιά μουσική φράση γονικάμπτη, η διακηρυκτική και υψίτονη στον άνοπα επουρανίων και εξαιρετικά βαθύτονη τα καταχθόνια, μια από τις πιο σπάνιες στα εκκλησιαστικά μέλη χαμηλότονες μουσικές φράσεις. Η φράση αυτή καταλήγει αντιστοιχτικά στον κάτω γά με διαβατική ακόμη μεγαλύτερη κάθοδο ως τον κάτω πα. Γι' αυτό και εκτελείται από τους βαθύφωνους ισοκράτες οι οποίοι λειτουργούν εδώ ως παλαιοί βαστακτές. Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες νεωτερικούς σειρμούς της περιόδου, ο οποίος μαρτυρεί τη συνθετική, πρωτότυπη και κλασική ταυτόχρονα ιδιοφυΐα του τόσο σπουδαίου και ριζοσπάστη εκκλησιαστικού αυτού μουσικού. Κλασική επίσης τον ιρμό και η απαράμιλη ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, όχι μόνο γιατί υπερβαίνει με μοναδική άνεση και φυσικότητα τις οποιασδήποτε τεχνικές δυσκολίες, φωνητική έκταση, πλοκή φράσεων, χρωματική ποικιλία, αλλά και γιατί κυρίως αποδίδει και εδώ εξαίρετα το ήθος και τον βαθύτερο διακηρυκτικό και εξαγγελτικό χαρακτήρα του ιρμού. Ένα ασυνήθιστο και σπουδαίο άκουσμα, αντιπροσωπευτικό του νεωτερικού ύφους των ιρμών της περίοδου.

Κρήτος είναι ο υπερήφημος Ιρμός μνήστη τη Δέσποινα Καμού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Νενανό, του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ο οποίος εκτελείται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Ως κείμενο πρόκειται για παλαιό 15-σύλλαβο Θεοτοκείο, διαφοροποιημένο και συμπληρωμένο εδώ και το οποίο σε ορισμένα χειρόγραφα φέρεται ως κείμενο και μέλος του Δανιήλ. Ο καλοφωνικός αυτός Ιρμός φέρεται στη χειρόγραφη παράδοση και ως Θεοτοκείο της Παπαδικής, συμπεριλαμβάνεται συχνά στην ενότητα των Θεοτοκίων. Ως μέλος, ο συγκεκριμένος Ιρμός είναι από τους σημαντικότερους, όχι μόνο είναι ο εκτενέστερος του είδους, διαρκεί περίπου 20 λεπτά, αλλά πρόκειται επί της ουσίας και για μέλος περίτεχνο με εξαιρετικά αναλυτική και εκλεπτισμένη μελισματική ανάπτυξη, επίσης με έντονα παθητικό ηχόχρωμα και ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ο ειδικός ηχοχρωματισμός στις οικίες λέξεις. Λαμπρό δείγμα η περίτεχνη διατύπωση στις λέξεις δάκρυα και στεναγμών με τη μελισματική καταγραφή λεπτότατων αποχρώσεων και αισθημάτων. Γενικότερα, ένα πραγματικό φωνητικό αριστούργημα της σχετικής μουσικής φιλολογίας. Αριστούργηματική στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ερμηνεία του Στανίτσα, συνεκτική, εύστροφη, με λεπτότατες επίσης αποχρώσεις, πλατιά εκφορά των μουσικών φράσεων, ταυτόχρονα με βάθος, στοχαστικότητα και λιτή συναισθηματική ένταση. Από τις πιο σημαντικές του μεγάλου αυτού ερμηνευτή και πρωτοψάλτη. Μια ερμηνεία η οποία πρέπει να καταγραφεί ήδη γενικότερα ως πολύτιμο τεκμήριο στην ιστορία της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής και η οποία υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία των ειδικών αυτών ηχογραφήσεων.

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν από τον Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον το 1985 και το 1986. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Φτάσαμε στην ακολουθία του στεφανώματος. Μιλήσαμε για αυτούς τους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης που όπως είπατε ήταν ένα προήμιο στην ακολουθία και ο ιερεύς αρχίζει την ακολουθία λέγοντας «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων, αμήν». Έχετε πει ότι κάθε πράξη της Εκκλησίας εντάσσεται στην προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι και εδώ στο γάμο, και ότι ήρθε και έρχεται και θα έρθει. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό σε σχέση με το γάμο.
3: Η Βασιλεία.

0: αγαπούν τον Θεό, αγωνίζονται να είναι κοντά στο Θεό και αγωνίζονται η ζωή τους μέσα στο γάμο να γίνει μία είσοδος στην Βασιλεία του Θεού, στην χάρη του Χριστού, εις τον ίδιο τον Χριστό, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές τους.
1: Αυτό το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού είναι μια ευχή. Δηλαδή μας θυμίζει κάτι.
0: Δεν είναι μια ευχή, είναι ένα γεγονός. Δεν λέμε ήθε να είναι ευλογημένη βασιλεία, αλλά είναι ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Πώς γίνεται το ζευγάρι οικείο με τη Βασιλεία του Θεού? Από τη μία αυτό το οικείο μου ακούγεται πνευματικά εύκολο, από την άλλη μου φαίνεται ότι είναι κάτι άπιαστο.
0: Δεν είναι ούτε και εύκολο ούτε και άπιαστο. Γίνεται εύκολο με τη χάρη του Θεού. Και γίνεται πραγματικότητα με την χάρη του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αλλά σίγουρα θέλει τον αγώνα του και θέλει την υπομονή του και την πίστη και την προσευχή και την εκζήτηση του ελέους του Θεού στη ζωή μας.
1: Πώς θα καταλάβει, γέροντα το ζευγάρι, τη διαφορά της Βασιλείας του Θεού από τις κοσμικές βασιλείες?
0: Η βασιλεία του κόσμου τούτου είναι βασιλεία η οποία τελειώνει και η οποία φτάνει η χαρά της μέχρι σε ένα σημείο, εγκόσμιο, παροδικό, ανθρώπινο. Χρειάζεται για τη σύσταση του κόσμου τούτου, αλλά οι χαρές της και η παρουσία της είναι μέχρι σε ένα σημείο. Και εκτός των άλλων, οι υπήκοοι της βασιλείας δεν είναι πάντα ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Η βασιλεία του Θεού όμως είναι αιώνια. Δεν τέρπει τον βασιλέα, τέρπει τους βασιλευομένους. Αυτοί που ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού, που απολαμβάνουν τη Βασιλεία του Θεού, αυτοί πράγματι είναι βασιλόπουλα. Είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, δεν είναι απλώς υποτακτικοί, υπήκοοι. Είναι κληρονόμοι της Βασιλείας. Χαίρονται, αγάλλονται, φραίνονται. Είναι δική τους η Βασιλεία, δεν είναι κάποιου ξένου. Είναι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, της αιωνίου βασιλείας αυτής.
1: Πάλι μας έχετε πει ότι όποιον βασιλεία λατρεύεις, με αυτόν μοιάζει στο τέλος. Εμείς στο γάμο, ας πούμε ότι όταν κάνουμε μια υποτυπώδη πνευματική ζωή, αν μας ρωτήσει κάποιον ποιον βασιλιά λατρεύεις, εντάξει, θα πούμε τυπικά εννοείται λατρεύουμε τον Θεό. Αλλά μην γελιόμαστε, λατρεύουμε και άλλους βασιλείς. Μπορεί να είναι και τα πάθη μας και κοσμικούς βασιλείς. Η ερώτηση είναι πώς η ψυχή επιτρέπει και τα δύο.
0: Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος όσο βρίσκεται εντογίγνεσθε της πνευματικής ζωής συνυπάρχουν μέσα του και η πλάνη και η χάρις και η αμαρτία και η αρετή και ο Θεός και ο διάβολος. Διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας. Και όπως ένας άνθρωπος μεγαλώνει σιγά σιγά αλλά όσο είναι ακόμα μικρός μετέχει τα του νηπίου και τα παιδικά και παιδαριώδη πράγματα που κάνουμε, σιγά σιγά μεγαλώνοντας, οριμάζει, τελειούται ως άνθρωπος και μας έλεγε και ο έμνηστος γέροντάς μας, όπως ο άνθρωπος όταν στέκει στον ήλιο και είναι απέναντι από τον ήλιο, είναι απέναντι του, πέφτει σκιά πίσω του και πρέπει να έρθει ο ήλιος από πάνω του ακριβώς για να τον φωτίσει ολόκληρο. Αλλά από την αρχή του φωτίζει ο ήλιος, σιγά σιγά μέχρι να ανέβει πάνω. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όσο δεν βρίσκεται εντογίγνεσθε της πνευματικής ζωής, μετέχει και του παλαιού ανθρώπου. Και σιγά σιγά μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση που γεννά τη μετάνοια, τελειούται εν Χριστώ και γίνεται τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος.
1: Άρα αυτά μας διαβεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να αισθανόμαστε πεπερασμένοι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν πρέπει να πνιγόμαστε. Βέβαια, μέσα στο γάμο πολλές φορές θα αισθανθούμε αυτό το πνίξιμο και να το πω, πολλές φορές νιώθουμε το αδιέξοδο. Τώρα μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού ως σκέπη, ως στόχο του ζευγαριού. Πώς θα διαχειριστεί το ζευγάρι αυτό το αδιέξοδο?
0: Σίγουρα πολλά μπορούν να έρθουν στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά μέσα από τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού όλα μπορούν να λυθούν και να διηγηθούν για τη σωτηρία μας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν τεν δυναμούντι με Χριστό. Μπορώ να κάνω τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. και τα αδιέξοδα και

0: γίνονται διέξοδα. Ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διέξοδο στα διέξοδά μας. Και αυτό που είναι αδιέξοδο δεν σημαίνει ότι θα λυθεί πρακτικά. Μπορεί να μην λυθεί. Μπορεί να μας καταβάλει. Αλλά και αυτή η διάλυση μας, η ήττα μας, μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια, γίνεται νίκη, γίνεται διέξοδο. Γίνεται διέξοδο ζωής αιωνίου.
1: Άρα δεν είναι... Αυτό μας δίνεται πολύ κουράγιο αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω ότι άρα δεν είναι κακό να θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδο.
0: Όταν είναι αδιέξοδο, είναι αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να πατούμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι όχι, δεν είναι αδιέξοδο. Όταν ένα πράγμα είναι στο αδιέξοδο, δεν έχει λύση, δεν βγαίνει πουθενά, δεν πάει άλλο, δεν πάει. Σταματούμε και μένουμε μπροστά στο αδιέξοδο και λέμε, Θεέ μου, εσύ είσαι διέξοδο στα διέξοδο της ζωής μας. Έλα και κάνε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Και αν δεν γίνει τίποτα πρακτικά, ας πούμε δεν λύεται το πρόβλημα. Και μόνο ότι μένεις εκεί και επικαλείσαι το όνομα του Θεού και μένεις πιστός στον Θεό και κάνεις υπομονή στη δυσκολία που βρίσκεσαι, αυτό είναι διέξοδος. Αυτό είναι λύσεις. Αυτό είναι αυτό που ζητάς. Τι ζητάς, τη χάρη του Θεού ζητάς.
1: Και ουσιαστικά ησυχάζεις κιόλας.
0: Όταν έρθει η χάρη, τότε όλα τελειώνουν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό που μας λέτε, Γέροντα. Και να σας πω, είπα σε κάποιον φίλο για αυτές τις εκπομπές που είναι μες στην εκκλησία. Και του λέω, πραγματικά θα ωφεληθείς. Έτσι το νιώθω εγώ, από αυτά που λέτε εσείς. Και μου απάντησε, ρε Νίκο, μου λέει, είμαι 30 χρόνια παντρεμένος. Δε, τι να ακούσω, πια τα έχω ζήσει όλα. Μιλήστε μας για αυτή την ασκητική αγωγή της εκκλησίας που πολύ εύκολα την απορρίπτουμε.
0: Νομίζω ότι λέγει η Γραφή, η μέρα τη εμέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Δηλαδή κάθε μέρα έχει να πει το δικό της λόγο και κάθε νύχτα έχει να μας δώσει τη δική της γνώση. Αυτό μέσα στα κοσμικά περιθώρια του γάμου μπορεί κανείς να το πει ότι τα έζησα όλα, τα ξέρω όλα, δεν έχω κάτι καινούριο, τα συνήθισα, τα μπούχτισα, δεν τα θέλω, τα ξέρω. Αλλά στα περιθώρια της χάριτος δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Κάθε μέρα είναι κάτι καινούριο. Κάθε στιγμή είναι καινούρια στιγμή. Διότι η χάρις του Θεού δεν είναι κάτι το στατικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάντα το ίδιο. Ανά πάσα στιγμή είναι κάτι το διαφορετικό. Και μέσα στην αιωνιότητα θα υπάρχει αυτή η έκπληξη των θείων δωρεών, που θα μας κρατά σε μια συνεχή δοξολογία, σε μια συνεχή κραυγή δοξολογίας, διότι κάθε λεπτό, ας πούμε έτσι, θα είναι και κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα είναι μια πορεία δυναμική μέσα στην αγάπη και στην έκπληξη της Θείας Χάριτος. Δεν μπορεί να είναι όπως χθες και προχθές. Γι' αυτό βλέπετε και τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Εγώ έχω 50 χρόνια... σχεδόν στην ιεροσύνη, σχεδόν. Ετέλεσα τη Θεία Λειτουργία χιλιάδες φορές. Ποτέ δεν μου φάνηκε η ίδια με την προηγούμενη. Οι ιερείς μας που λειτουργούν κάθε μέρα, ιερομόναχοι, ευλαβείς και τα λοιπά, ομολογούν ότι καθημερινά η Θεία Λειτουργία είναι κάτι το καινούριο. Λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αμέτρητες φορές την ημέρα. Είναι κάθε φορά και κάτι το καινούριο. Έτσι και ο γάμος και η κοινωνία του γάμου μέσα στη χάρη του Θεού είναι κάτι το μοναδικό, ανεπανάληπτο και συνεχώς αυξανόμενο. Καινούριον είναι.
1: Αυτό που μας είπατε, κρατάω αυτή τη λέξη, τα περιθώρια της χάριτος, δεν το έχω ξανακούσει, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και θέλω να μας πείτε, το μεταφράζω εγώ και ως ο κόσμος της χάριτος, τώρα στο μυαλό μου για να το καταλάβω εγώ, θέλω να μας πείτε, από την εμπειρία σας, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες που ζήσατε μαζί, τους γνωρίσατε, συναναστραφήκατε μαζί τους, μιλήστε μας λίγο για το πώς αυτοί βλέπαν την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας. Δηλαδή θυμάμαι, εσείς μας το είχατε πει στις προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Γέροντας Ιωσήφ όταν νομίζω σας είχε πει ότι παλιά έκανε 5 ώρες να διαβάσει μια σελίδα της Αγίας Γραφής και τώρα
0: μια λέξη
1: κάνει 5 ώρες. Δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα για μένα, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, αλλά μπορείτε να μας πείτε για την ασκητική αγωγή των πατέρων πια.
0: Οι πατέρες φύλαξαν τη συνείδησή τους με πάσα ακρίβεια. και μπαίνοντας μέσα στο γνώφο της Θείας Χάριτος, της Θείας Παρουσίας, ελάμβανα πλέον αυτήν τη γεύση των θείων δωρεών, των δωρεών του Θεού, που είναι απίθμενες. Είναι το είδος του ανυπόστατον που λέει ο ψαλμός, που δεν έχει βάθο, δεν έχει κάτι που πατάς και τελειώνει, είναι ανυπόστατο, είναι, δεν τελειώνει, δεν έχει βάθο, δεν έχει πυθμένα. Και ζώντας και κολυμπώντας μέσα στην Θεία Χάρη, μελετώντας τη Γραφή ή ακούγοντας τους λόγους των Ιερών Μυστηρίων, τους λόγους της Θείας Λειτουργίας, τους αποκαλύπτει το σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το μυστήριο της απεράντου Θείας Μεγαλοσύνης. Και ιδιαίτερως αυτοί οι Άγιοι πατέρες μας που είχαν το χάρισμα της θεολογίας, όπως ο Γέροντας Ιωσήφ, όπως ο Γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ και όλοι οι Άγιοι κατά τη δική τους δωρεάν που έλαβαν από τον Θεό. Αυτοί είχαν και δυνατό νου που εισερχόταν με την καρδία μέσα στη χάρη του Θεού και λάμβανε αυτήν την πληροφορία. Και όπως ένας που καταδύεται στο βυθό θαυμάζει όλο εκείνον τον πλούτο του βυθού της θάλασσας, έτσι και αυτοί καταδυόμενοι στο βάθος των θείων νοημάτων εκπλήττοντο από αυτήν την έκπαγνη ωραιότητα των δωρεών του Θεού και της χάρης του Θεού. Αυτά όλα ήταν αποτέλεσμα της ασκητικής αγωγής, της χάρητος του Θεού πρωτίστως, αλλά και της συνεργίας του ανθρώπου δια της ασκητικής αγωγής. Οι Άγιοι αυτοί ήταν ασκητές, δηλαδή φύλαξαν τις εντολές του Θεού με πάσα ακρίβεια, περιφρονώντας τις τυχόν δυσκολίες και προφάσεις που έχουμε εμείς καθημερινά. Αυτοί πάνω απ' όλα είχαν ως σκοπό της ζωής τους να διατηρήσουν τη χάρη και να βρουν τη χάρη.
1: Γέροντα, νιώθαν έκπληξη με τις ενέργειες της Χάριτος μετά από 50-60 χρόνια αγώνα? Βέβαια, την είχαν δει πολλές φορές.
0: Διότι δεν ήταν τίποτα το όμοιο με το προηγούμενο. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία καταδίκασε την αποκατάσταση των πάντων του Οριγένους. Διότι είπε ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κορεστεί από την παρουσία του Θεού. Έλεγαν αυτοί οι αιρετικοί ότι δεν θα επέρθει χώρος, όσον ωραίος και καλός κι αν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος γευόμενος συνεχώς ένα πράγμα το ίδιο θα κορεστεί μέσα στην πορεία των αιώνων. Αλλά οι πατέρες είπαν ότι είναι ακόρεστος η θέα του Θεού, διότι είναι μια συνεχής έκπληξη, μια συνεχής καινούργια εμπειρία που δεν θα προκαλέσει κόρον ποτέ. Γι' αυτό και αδιαλείπτως και οι Άγιοι Άγγελοι δοξολογούν τον Θεό, διότι κινούνται μέσα από την ακόρεστον αυτήν, ας πούμε, θεωρία της αγάπης του Θεού, που δεν είναι το ίδιο με την προηγούμενη και είναι μια συνεχής κίνηση δοξολογική.
1: Τώρα, Γέροντα, αν ακούσει κάποιος όλα αυτά, δεν μπορεί, το λέω όπως το αισθάνομαι, να μην αποδεχθεί ότι όλο αυτό το μυστήριο του γάμου και κάθε μυστήριο βέβαια της Εκκλησίας, τώρα έχω μείνει στο θέμα της Βασιλείας του Θεού βέβαια και σε αυτό που μας είπατε τώρα, δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι ένα τεράστιο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα λέμε για το μυστήριο του γάμου. Έρχονται τώρα κάποια ζευγάρια, αυτό είναι το καινούριο φρούτο, το ξέρετε πολύ καλά, και λένε ότι δεν χρειαζόμαστε να μπούμε σε αυτή την ιστορία, στον θρησκευτικό γάμο, το πούμε έτσι, το λέω απλά, και να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και θα ζήσουμε κι εμείς ευτυχισμένοι όπως όλοι οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Πείτε μας γι' αυτό, σε αυτό το σημείο που αρχίζουμε τώρα να μιλάμε για την ακολουθία του στεφανώματος.
0: Σίγουρα έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να κάνουν όπως θέλουν. Δεν τους κατακρίνουμε, δεν ενοχλούμαστε από αυτό, διότι δεν φθήρεται η Εκκλησία, ούτε ο Θεός μειώνεται αν ο άνθρωπος δεν θέλει την ευλογία του. Αλλά λυπούμαστε, διότι οι αδερφοί μας στερούνται αυτής της δόξης της Θείας Χάριτος και στερούν τον εαυτόν τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν ίσως, αυτών των θείων δωρεών που είναι τόσο σημαντικά για τη ζωή τους. Και έστω και αν περάσουν όλη τη ζωή τους μέσα σε μια μακαριότητα, σε μια ευδαιμονία, πώς θα απαντήσουν και πώς θα περιφρονήσουν και πώς θα διαχειριστούν τον θάνατο. Διότι ο γάμος άνευ της Βασιλείας του Θεού δεν υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Ψήρεται και αποθνίσκει. Και μαζί του αποθνίσκουμε όλοι εμείς. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται ένα πεπερασμένο νόν. Και όταν ο άνθρωπος δεν νικήσει τον θάνατο, κατατρίχεται από την ανασφάλεια και τον φόβο. Δεν μπορεί να νικήσει τον φόβο και την ανασφάλεια. Έστω και αν τα περιφρονήσει προς στιγμή. Θα έρθει η ώρα όμως που θα σταθεί αντιμέτωπος απέναντί τους. Θα έρθει η ώρα που τα μαθηματικά θα του πούν ότι τελειώνει ο χρόνος της ζωής σου. Δεν μπορεί να γίνεις 200 χρονών. Είσαι ήδη 80, είσαι ήδη 90. Μαθηματικά ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα. Τελειώνει. Τι θα κάνεις εσύ με αυτά τα πράγματα. Όπως είπε ο Θεός και ονόμασε τον άθεον άνθρωπο άφρονα. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Θεός λέει τον άνθρωπο άφρον. Είπε άφρονη την καρδία αυτού και έστειν Θεός. Και είπε ο Θεός των πλούσιων εκείνων των άθεων κατ' ουσία άφρον. Τα αυτή τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε. Ανόητοι άνθρωποι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν η ασφάλεια και η αφοβία και η χαρά της δόξης του Θεού πηγάζει σε αυτούς που αποδέχουν τη Βασιλεία του Θεού που επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Η Βασιλεία του Θεού σπάζει το φράγμα του φόβου και του θανάτου. Τα άλλα όλα είναι πριν το θάνατο. Μόνο η Βασιλεία του Θεού διαλύει το φράγμα το μεσότυχο αυτό και μας επεκτείνει στους αιώνας των αιώνων και δεν φοβόμαστε πλέον. Όπως λέμε το Πάσχα, μη δεις φοβείς το θάνατο. Ηλευθέρωσε γάρι μας, ούτου σωτήρος θάνατος.
1: Εσείς γέροντα έχετε έρθει στην πορεία σας, στην αρχιερατική και την καλογερική και όλα αυτά, πολλές φορές συναστραφήκατε με πολιτικούς. Αυτό το σύμφωνο συμβίωσης και άλλα φρικτά που θα δούμε στην πορεία των εκπομπών έχουν έρθει, έχουν νομιμοποιηθεί από την εκάστοτε κρατική εξουσία. Θέλω να μας πείτε πώς η κρατική εξουσία δεν θέλει να καταλάβει όλο αυτό το δώρο που μας δίνει, δεν θα πω Θεός τώρα εδώ, θα πω αυτό το δώρο που μας δίνει η Εκκλησία. Γιατί δεν το θέλουν, πώς όταν συζητάτε με αυτούς τους ανθρώπους, πώς το καταλαβαίνετε εσείς αυτό.
0: Λυπούμαι να πω ότι δυστυχώς, αν όχι όλοι, όχι όλοι σίγουρα, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να ανέρθουν εκεί που θέλουν να ανέρθουν και που νομίζουν ότι θα ανέρθουν, τελικά θα κατέρθουν μάλλον, δεν φυλάττουν την συνείδησή τους και τα θυσιάζουν όλα για την ανάβαση και ανέλυξή τους. Και έτσι, έστω και αν ήδη έχουν μια εμπειρία οικογενειακής ζωής και ευτυχίας και ξέρουν τι γίνεται, που συνήθως και ήδη δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους σε αυτά τα θέματα, αλλά ας πούμε ότι ξέρουν. Δυστυχώς, το βωμό της φιλοδοξίας και της ανέλυξης και του πλουτισμού θυσιάζουν τα πάντα. Στην αρχή νομιζόμενοι ότι θα τα τακτοποιήσουν αργότερα. Μετά όταν μπουν στον χώρο εκείνο, μη έχοντας την δύναμη να αντισταθούν, υποκύπτουν σε ξένες ιδεολογίες, δεν θέλουν να χάσουν οπαδούς, θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους και γίνεται αυτό το οποίο δυστυχώς γίνεται. Δεν ακούν τον Απόστολο Παύλο που λέει «Οι άνθρωποι σύρεσκον, Χριστού δούλος σου κανείμι». Δεν μπορείς να δουλεύεις δυσί κυρίς και Θεό και μαμονά. Εάν θέλεις να δουλεύσεις και στους δύο κυρίους, ή τον έναν αγαπήσεις και τον έναν μισήσεις, ή τον ένας θα θέξεσαι και το άλλο θα καταφρονήσεις. Δυστυχώς είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Αυτό τώρα είναι αποτέλεσμα εγωισμού, είναι φόβος, είναι άγνοια και όλα μαζί.
0: Ο εγωισμός γεννά όλα τα υπόλοιπα. Τις φοβίες μήπως χάσουν τη θέση τους, της σχετικής άγνοιας που δεν αξιώθηκαν ποτέ να δουλέψουν στον εαυτό τους, της ειδωλολατρείας, της φιλαργυρίας, την οποία φοβούνται να μην χάσουν διότι όταν φύγουν από τη θέση αυτή δεν θα έχουν την οικονομική άνεση την οποία έχουν, της φιλοδοξίας, όλα αυτά γεννιόνται από την παλαιόν άνθρωπο.
1: Γέροντα, βέβαια, επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί θυμάμαι σε προηγούμενη εκπομπή που συζητήσαμε και μας είχατε πει πόσο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται. Θυμάμαι, είχατε πει ότι πριν πολλά χρόνια είχαν μετρήσει ότι υπήρχαν 20.000 παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες από διαγυζύγια.
0: Ναι.
1: Και πόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Αυτός που έχει την ευθύνη, έχει την κρατική εξουσία, δεν βλέπει ότι έστω και μια τέτοια ιστορία, λέω, που είναι πιο απλό από τα υπόλοιπα που θα συζητήσουμε, δηλαδή το σύμφωνο συμβίωσης, δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα ή δεν δημιουργεί τελικά?
0: Σίγουρα εκείνο το οποίο είναι το σημαντικό που κάνει είναι ότι στερεί τους ανθρώπους της ευλογίας του Θεού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορεί να πει κάποιος και μέσα από εκκλησιαστικούς γάμους γίνονται διαζύγια. Σίγουρα. Δεν είναι το σύμφωνο συμβίωση που δημιουργεί διαζύγια. Είναι η νοοτροπία των ανθρώπων που μπορεί να υπάρχει και μέσα στο περιθώριο του θρησκευτικού γάμου. Αλλά το ότι στερείται την ευλογία του Θεού ο άνθρωπος αυτός και μπαίνει στο γάμο με γυμνά πόδια πάνω στα αγκάθια, αυτό τον κάνει ακόμα πιο εκτεθειμένο και πιο ευάλωτο. Διότι εδώ μπαίνουμε με 1000 προφυλάξεις και με 1000 προετοιμασίες και δυσκολευόμαστε ώρες-ώρες στην πορεία του γάμου μας. Πόσο μάλλον εάν μπεις τελείως ανελεύθερος, τελείως αδόκιμος και τελείως απροετοίμαστος.
1: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα θέματα. Να πάμε πίσω στο θέμα του ζευγαριού και στην ακολουθία. Καταλαβαίνω ότι ο αναντικατάστατος, όπως είπε, επίσκοπος του γάμου, το ξαναλέμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τον έναν εκ των δύο του ζευγαριού, τι ρόλο πρέπει να παίξει το άλλο μέλος?
0: Με πολλή διάκριση, με πολλή λεπτότητα, με πολύ σεβασμό στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ο έτερος άνθρωπος που βιώνει τον Χριστό παρόντα στη ζωή του θα φροντίσει με απόλυτη αγάπη να φανερώσει στον σύντροφό του, στον αδερφό του, στον σύζυγό του αυτήν την ευεργεσία της παρουσίας του Θεού, χωρίς να τον εκβιάσει, χωρίς να τον μειώσει, χωρίς να τον ρίξει χαμηλά, αλλά να του δείξει ότι ο Θεός είναι κάτι το οποίο μας δίδει πλούτον, ανερμήνευτον και ανεξάντλητον. Και βλέποντας ο αδερφός μας σε εμάς την ευεργεσία της παρουσίας της χάρης του Χριστού και από μόνος του θα ελκυστεί κοντά στον Θεό και θα ακολουθήσει τον Χριστό.
1: Άρα τι διαφορά, θα ρωτούσε κάποιος, τελικά έχει ένα γάμος με κοσμική επιτυχία με ένα γάμο με πνευματική επιτυχία? Εδώ έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, μπορεί η πνευματική επιτυχία να σημαίνει και κοσμική δυστυχία?
0: Δεν σημαίνει ότι το ένα συνεπάγεται το άλλο, αλλά μπορεί να συνυπάρξουν. Δηλαδή, μπορεί ένας γάμος ευλογημένος από τον Θεό να μην έχει οικονομική άνεση, κοσμικά να είναι δυστυχισμένος γάμος γιατί είναι φτωχή, γιατί είναι ασθενείς, γιατί βιώνουν πολλά προβλήματα, αντικειμενικά και υποκειμενικά, μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ο έχουν πνευματική ζωή, αξιοποιεί τις δυσκολίες του πνευματικά και από δυσκολίες τις κάνει ευλογίες, ενώ μη έχουν πνευματική ζωή, τις δυσκολίες που σίγουρα θα συνειδημιουργήσει και αυτός, τις κάνει ακόμα χειρότερες δυσκολίες. Και δεν έχει ελπίδα σωτηρίας, τον καλύπτει η απόγνωση, τον καλύπτει το σκότος της απελπισίας και γίνονται χειρότερα τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ο μεν ένας δια της ελπίδος πορεύεται μέσα στην καταιγίδα των πραγμάτων και βγαίνει εις ανάψυχη. Ο άλλος δια της απογνώσης και απελπισίας κατέρχεται στα βάθη του άδου και μένει εκεί.
1: Σε συνέχεια αυτού, επιτρέψτε μου, θέλω να σας πω ένα περιστατικό και να κλείσουμε με μια ερώτηση πάνω σε αυτό, που το ζήσαμε στην Αθήνα, στην ενορία μας εκεί στην Αθήνα. Βλέπαμε εδώ και χρόνια μια κυρία με το γιο της που καθόντουσαν ακριβώς απέναντι από το αναλόγιο. Ήταν η παρέα μας, τη βλέπαμε χρόνια απέναντι, μας χαμογελούσε, Το παιδάκι αυτό ήταν καμιά παιδί, καμιά 40 χρονών, αλλά το μυαλό του ήταν μικρότερης ηλικίας. Δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν αξιοπρεπέστατος και αυτός και η μαμά του κτλ. Και μας έκανε εντύπωση τόσα χρόνια, μα τόσα χρόνια που του παρακολουθούσαμε, πώς αυτή η γυναίκα φρόντιζε αυτό το παιδί. Δηλαδή, σας το λέω ότι αν με ρώταγε κανένας τι είναι η Βασιλεία του Θεού, θα έλεγα ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε με τον Τάδε. Αυτό θα έλεγα για μένα είναι η Βασιλεία του Θεού. Τρεις μήνες τους χάσαμε, τους τελευταίους καιρούς. Ρωτάγαμε ρε παιδιά, πού πήγε ο Τάδε και η κυρία, πού. Γιατί πάντοτε μας μιλούσε το αναλόγιο στους ψαλτάδες, έτσι είχαμε πολύ καλή επαφή. Τους χάσαμε. Μαθαίνουμε τελικά ότι η μαμά πεθαίνει. Είχε χάσει τον άντρα της, πεθαίνει και η μαμά και ξαφνικά. Πού είναι το παιδί, ποιος το έχει το παιδί. Εμείς στεναχωριόμασταν. Σταμάτησε να έρχεται στην εκκλησία. Δηλαδή έπεσε, χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Δηλαδή τους αγαπήσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ θέλω να πω τώρα, από τη μία ένιωθα ότι αυτό ήταν η Βασιλεία του Θεού. Και από την άλλη χάθηκε όλο το πράγμα. Αυτό είναι πνευματική ευτυχία ή, το λέω με προσοχή, και δυστυχία το αποτέλεσμα.
0: Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπισαν μια δυσκολία, τον θάνατο. Αλλά αφού ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, ήξεραν να διαχειριστούν τον θάνατο μέσα από την παρουσία του Θεού. Και ασφαλώς και το παιδάκι αυτό με τις δυνατότητες που είχε και όσο και αν δυσκολεύεται ανθρώπινα, ο Θεός θα το στηρίξει, θα το παρηγορήσει. Αλλά και η καλή μητέρα αυτή, την απώλεια τη σωματική του σύζυγου της, ασφαλώς την διαχειρίστηκε με τρόπο που δεν έχει μέσα απελπισία. Θλίψη έχει. Εν τον κόσμο θλίψη έχετε. Υπάρχει θλίψη, αλλά δεν υπάρχει κατάθλιψη. Υπάρχει γνώση του γεγονότος ότι πορευόμαστε στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει απόγνωση, γιατί ο Θεός είναι παρόν.
1: Αλλά πέθανε και αυτή και το παιδί μείνει μόνο της. Και λέγαμε, ποιος το φροντίσει τώρα.
0: Θα το φροντίσει ο Θεός. Και αν το ψάξετε και δείτε που θα βρείτε μια άκρη να δείτε τι γίνεται, θα δείτε ότι ο Θεός έχει τη μεριμνά του και για αυτό το παιδάκι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά, ο Θεός μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εις την ιεράν σκήτην καυσοκαλυβίων έζησαν σπουδαίε προσωπικότητες, διακρινόμενε άλλε δια την αρετήν, άλλε δια την θύραθεν παιδείαν και άλλε δια αμφότερα, συνδυάζουσε ταύτα μέσα εις την ασκητικήν ελληνορθόδοξον ψυχήν των.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν κυρίω. Την 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινά και για το νέο εκκλησιαστικό έτος η εβδομαδιαία μεικτή πνευματική σύναξη στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου με υπεύθυνο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως μας Επιφάνιο Οικονόμου. Η πνευματική αυτή σύναξη, που αποτελεί συνέχεια της πολυχρόνιας και καρποφόρου ανάλογης προσπάθειας του μακαριστού γεροντός μας πατρός Αντωνίου Ζούπη, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Κατά τη φετινή χρονιά, ο πατήρ Επιφάνιος θα αναλύσει το θέμα «Διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος».

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελείσον ημάς, αμήν, δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο του Πνεύματος Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ηλθέτης κίνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθίδας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανεμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και είσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλές του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάστρου θείον έπνινε αυτό οικίαν, και τριγώνουσι άνε αυτή ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σεν του οίκου σου, εις τους αιώνους των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάριους ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου σου, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορέσονται δυνάμεως εις δύναμη, νοθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέμον είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμι παραρριτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίν με σκηνόμαστην αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της παρευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σέ. Ευδόξας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας της ονομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ετενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού του κατασκηνός σου δόξαν εν τη γη ημών. Έλεους και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και πάκουσον ότι πτωχός και παίνησι με εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον το δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον μου Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα, ανέφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επί κουσάς μου. Ουκ έστιν ομοιώσα εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνιουσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσουσιν, ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επί με και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, κτήρ μου και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλωσον επί με και ελεησόν με δώσ' το κράτος σου, το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου, ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούδες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούδες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Βίων ένθεων διαδραμώντες Χριστού όφθητη συγκληρονόμη, διακλήσεως εχθρών τροποσάμενη, κάρπε σοφέ και κλεινέ αγαθόδωρε, αγαθονίκη και πάπηλε ένδοξε, θείοι μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσεστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και σταύρου συνυπομείνας αγαθέω, θανάτω των θάνατων συγκλεύσας και έγερς εν δείξας ως Θεός μη παρήδη σου έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ως της αυρών πολυτελεί ο δεσπότης, και κρίνει βρίουσαν κρουνούσια μάτων, της επιγής παρέσκει το ταλείψανα ημών, νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλας, χάριν δε βραβεύοντα, τες ψυχές αενάους, διό συμφώνους κάρπε, την ημών πάπηλε πόθο, τελούμεν πανήγυρι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και η πηγής προσκυνόμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα τάφθες εντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τες εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνέας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνη. Στήχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσουν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότεραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίσεις επί της ημών πλημελήμασι, και άγρι της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισο να το πει σας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλοι σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτα μεν γάρ και η νομίσα μεν, κι ούκας μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημεν τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός, κι άφεσε μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσώμαθα, και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, έλθα πάντων εις την εκφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσεων απαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδεση τα υπερό αυτού. Ποτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυς του σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, όου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψουσε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ταξίδα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. έθους σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς. Επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκων ούτως ον έπλησε σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προς έμπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντε σου αυτοί εις ηλέξου συν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψε τους δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου συν. Και εις τον χούν αυτών επιστρέψου συν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχίζουν προς επάνσα θάραξη ξύ. Λόγια νόμωνε υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίας ημών σοι λάμψι. Μακάριος εν εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώς εν τες αυλές σου. Πλήστης όμεθα της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη μόν, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιορισμένος εν την αστεία, ως ταράσσον το κοιτός της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης, ευεσχέψου την γην και μέτρησες αυτήν, επλήθη να σου πλουτίσει αυτήν. Ο ποταμός σου Θεό επληρώθη είδα, τον ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες ταγώσιν αυτής εφερανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογίστος στέχνον του ενιαυτού, της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλησίζονται ποιότητος. Διανθίζονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία στην εις βουνή περιζώσονται. Εν εδίσοδο η κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξωτη και γάρινή σου συν. Αλλά λάξετε το Κύριο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φερός τα έργα σου, εν το πλήτη δυνάμεός σου, ψεσοντές οι εχθροί σου. Πάσα η γη προς νησάτος άνση και ψαλάτος άνση, ψαλάτος αν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δε φταιγείτε τα έργα του Θεού, όσο βερώσαν βουλές υπέρ του σιούς των ανθρώπων, που μετατρέχουν την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εκρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζον επί την αστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουση, οι παραπικραίνοντες μη υψούς της ενέ αυτής. Ευλογεί τα έθνη των Θεών ημών και ακούτησε την τη φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ο Σπύρωτο το Αργύριον, εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθεσε λήψη επί των νότων ημών, επίβασες ανθρώπης επί της κεφαλάς ημών, δήλθομεν δι' απειρός και ύδατος και εισήγαγε σημάς σε ένα ψυχή, εισελέσουμε στον οίκον σαν λοκαυτό μαζί, αποδώσω τα σεφάς μου, ας διέστηλε τα χείλη μου, και ελάλησε το στόμα τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μιλωμένα ανήσου με τα μφθυμιάμα των Σιπριών, ανήσου συμβόσμα τα χυμάρων, δεύτε ακούσετε και διηγήσω με ημί, πάντε συγχωμένη των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα και είπισε εγώ τη γλώσσα μου. Αδικίαν η θεώρων η καρδία μου, εις ακουσά τον Κύριος, για τούτη εις ακουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της ζεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, ως του καπές την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς, του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνε σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σαν σύλλαοι ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σύλλαοι πάντες, εφρανθήτωσαν και αγαλιάσαν έθνη, ότι κρινείς λαός εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σύλλαοι ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σύλλαοι πάντες, χιέθετε τον καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήσον αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν εν ευφροσύνη. Άσε το Θεό, ψάλετε το όνομα του αυτού. Οδοποίησε το ποιμικό του επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραφίδισαν ένα προσώπο αυτού του πατρός των ορφανών και κρίτου των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πετημένους εν ανδρία. Ομοίως παραπικραίνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εν όπων του λαού, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γιεσίστη και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπο του Θεού του Σινά, από προσώπο του Θεού Ισραήλ. Βροχήν ακούσε να φορήσω Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Το ζώο σου κατοικούσε είναι αυτή, τίμασα σαν τη χρησιδητή σου το φτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύσαν δυνάμα το αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου τη ελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αμέσως των κλήρων, τέργες περιστεράς περιεργυρωμένε, δε μετάφρουν αυτή σαν κληρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλνι των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, αναθίζουν δεσσελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη ετηρωμένα, το όρος ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Και έγαρε ο Κύριος καθεσχυνώσει εις τέλος. Το άρμα του θεμέριο πλάσσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος, ηχμολώτες εχμολωσία, ανέλαβες δόμεταν ανθρώπης, και γάρα πληθυντός το κατασχηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός είναι ο Θεός σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζειν, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδε του θανάτου. Πλην ο Θεός η θλάση κεφαλά σε θρόν αυτού, κορυφή τριχώς διαπορευωμένη πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εγκασάν επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσης, όπως να βαφιοπούσω εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξεφρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού του Βασιλέως εν το Αγίο, προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι υψελόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπυρχών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν ότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Αγουλών, άρχοντες Νεφταλήμ, έντυλε ο Θεός την άμυ σου, δυνάμωσον ο Θεός, δούκου το κατεργά σου εν ημίν. Από το ναό σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλής δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάου μου, η συναγωγή των τάβλων, της δαμάλησης των λαών, το εγκλειστήν τους δοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τους πολέμους έλλοντα, ύψους πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χειραυτής το Θεό, ε βασιλεία της γης, άσαδε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, το επιβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ή του δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η τίνη μες αυτού εν δεσν εφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εις ήλθος ανίδατε ως ψυχής μου. Με πάγινη συγγίνη βυθού και ουκέσιν υπόστασης, ήλθαμε στα βάθη της θαλάσσης, η κατεγής κατεποντισέ με, οποία σε κράζω ευαρχία στην ολάρεξη που εξέλθουν οφθαλμοί μου, από το ελπίζει επί των θεών μου. Επιενθύθησαν υπέρ τα στρίγας της κεφαλής μου, ισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντές μου, αδίκως, ο χύρπαζον τότε επιτήμιον. Ο Θεός, η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου που σου καπεκρίβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ, επιμένετε σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τροπήσαν επ' εμέ, εισιτούτε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν κάσου και εν εγκοντισμών, εκάλυψε τροπή το πρόσωπό μου. Απλοτριωμένος εγινή της αδελφής μου και ξένος της είσαι μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέμε και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε έπρεπτεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα νηστεία την ψυχή μου και γεννήθηκε ο συνειδισμό σε μη. Και θέμε το ένδυμά μου ψάχνουν και γεννόμενα αυτή τη παραγωγή. Κάτε μου, το λέσουν οι καθημερινοί πύλε και το με, είστε με έψαλον ή πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προ σε Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πτύχη του ελαίου σε επακουσόν μου εν αντιθία τη σωτηρία σου. Σώσον με απειλού ή να μη εμπαγώ. Ρίστη εκ των μισούντων με των βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποντισά το καταιγής, το καταιγής υδατός, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω πε με φρέα το στόμα αυτού. Εις ακουσόν μου, Κύριε, τη Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των υπηρμών σου, επήλωσον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, τη θηθήβω με ταχύ εκ ακουσόν μου. Πρόσχεις τη ψυχή μου κινήτρο σε αυτήν, εν εκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα αργινώσω τον ονειδισμό μου και την αισχή μου και την εντροπή μου εναντίον σου πάντες εχειβοντές με. Ο ονειδισμό μου προσοδόξεν η ψυχή μου και τα λεπορίαν και υπέμενα σε λυπούμενο και χουπήρξε και παρακαλούντας και ουχεύρον. Και έδωκαν εις το βρό μου χωλήν και σε δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσεν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω στην οφθαλμία αυτών του μη βλέπουν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχει ον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί του η έπαυλη σε αυτόν ερημωμένη και τη συνόμαση με αυτόν μια στο κατοικών. Ότι όνσοι επάταξε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλλου σου προαγμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσε νομία επί την ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν οι δίουλου ζώντων και με τα δικαίων μη τραφήτωσαν. Το χώος και ολγόνι μη εγχώ, η σωτηρίος ο Θεός ότι λαβητό μου. Εν έσω το όρμα του Θεού με το δεις, με γαλινό αυτόν εν ενέσει, και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων, κέρε τα εκφέροντα και οφλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν, εξητήσε των Θεών και ζήστε η ψυχή μου, ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεντημένους αυτού που εξουδένωσεν, ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα έρχονταν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσουν το πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασταθούν.

Πνεύματι, και νυν Κύριε ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αρχός Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρής υμνείστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, κατάπερι φύσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ποτίδων ειν θελμή μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψη και ίαση.

Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου.

0: Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάφτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλεινωμένου.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτωρε.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, αυτή τη φορά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μια εξαιρετική προσκεκλημένη, την κυρία Κέλλη Κούβαρη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι ψυχοπαιδαγωγός και για πολλά χρόνια διευθύντρια στα εκπαιδευτήρια της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κυρία Κούβαρη, στην εκπομπή μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Αυτή τη φορά καλέσαμε την κυρία Κούβαρη σαν μια πολύ έμπειρη εκπαιδευτικό που έχει συναστραφεί πολλά χρόνια με παιδιά και ιδιαίτερα με εφήβους σε όλη της αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι μόνο, γιατί η κυρία Κούβαρη είναι και στέλεχος στο νεανικό έργο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την καλέσαμε λοιπόν για να μιλήσουμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Πολλοί θα το έχουμε ακούσει και πολλοί το έχουμε σκεφτεί και μας έχει προβληματίσει. Είναι η διαδικτυακή φιλία. Η διαδικτυακή φιλία λοιπόν, που όπως το λέει και η λέξη, είναι η φιλία μέσω του διαδικτύου. Ένα νέο φρούτο, βέβαια, θα λέγαμε και αυτό της εποχής, μια νέα συνήθεια μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής μορφής της επικοινωνίας μας, που πλέον έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας. Από την εμπειρία σας, κυρία Κούβαρη, πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτή η καινούργια πλέον μορφή επικοινωνίας, η ψηφιακή επικοινωνία, στα παιδιά, στους εφήβους και, να λέμε και την αλήθεια, και στους πολύ μεγαλύτερους συχνά, ναι, όλο και περισσότερο?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι οι καθημερινές συνθήκες της ζωής έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους σε αρκετά απομονωτικές συνήθειες, θα λέγαμε. Δηλαδή έχουν αρκετά μεγάλη δυσκολία λόγω της έλλειψης του ελευθέρου χρόνου να έχουν μια πραγματική διαζώση συναναστροφή με τα συνομήλικα άτομα και γι' αυτό πολλές φορές καταφεύγουν στο να συναναστρέφονται, αν θεωρείται συναναστροφή, να συναναστρέφονται άτομα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει ξεκινήσει βέβαια από τις μικρότερες ηλικίες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλους λόγους, τόσο για να έχουν πρόσβαση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, είτε αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια, ψυχαγωγία, τηλεόραση ηλεκτρονική, ακόμα και για τη χρήση στη σχολική πραγματικότητα, ξεκινώντας από μια πιο απλή μορφή. Απλά ψάχνω για κάποιες εργασίες μου και στην πορεία, λόγω των αναγκών και των συνθήκων του εγκλισμού και της εκπαιδεύσεως εξ αποστάσεως, να προσανατολίζονται πλέον σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Οπότε μέσα από αυτές τις υπηρεσίες ικανοποιούν και προσωπικές τους ανάγκες, προσωπικά τους αιτήματα, και ένα από αυτά τα αιτήματα είναι και το κομμάτι της επικοινωνίας με τους συνομιλίκους. Ξεκινώντας λοιπόν από τις μικρότερες ηλικίες, έχουν ανάγκη τα παιδιά να έχουν μια καθημερινή επαφή με άτομα της ηλικίας τους και έτσι οδηγούνται στο να αποκτούν φιλίες μέσω του διαδικτύου, αν μπορεί να θεωρηθεί φιλία το γεγονός ότι μπορεί να έχεις 3.000 ή 4.000 ή 5.000 φίλους, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να ισχύει για ένα παιδί που είναι 10, 12 ή 15 ετών που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Από ποια ηλικία βλέπετε ότι αρχίζει το παιδί να εξοικειώνεται με αυτή την ηλεκτρονική επικοινωνία, η οποία μετά από κάποιο διάστημα, φαντάζομαι, εξελίσσεται πια σε φιλία, μέσα σε εισαγωγικά?
2: Τα παιδιά ξεκινούν τη χρήση της οθόνης γενικότερα από πολύ μικρότερες ηλικίες. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα εξαρτήσεως σε παιδιά μικρής ηλικίας. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι σε μονάδες απεξάρτησης από το διαδίκτυο και από την οθόνη έχουν καταφύγει γονείς που έχουν παιδιά ακόμα και 5 ετών.
0: Τι λέτε?
2: Τα οποία η χρήση του κινητού τους έχει δημιουργήσει εξαρτησιακές καταστάσεις. Δηλαδή, δίνοντας στους γονείς το κινητό τηλέφωνο ή ακόμα βάζοντας το μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν, τα παιδιά αυτά παθαίνουν κάποιο είδους αιμονή, κάποιο είδους εξάρτηση, τα χρησιμοποιούν ως μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας και δυσκολεύονται να τα αποχωριστούν. Οπότε, όταν αρχίζει και τους παίρνει ο γονέας το κινητό ή τους κλείνει την τηλεόραση, αρχίζουν και έχουν συμπεριφορές σαν ένα εξαρτημένο άτομο. Δηλαδή, όσο μικρότερες ηλικίες φωνάζουν, χτυπούν το γονέα, αναστατώνουν τον κόσμο μόνο και μόνο γιατί τους πήρε το αντικείμενο αυτό της ψυχαγωγίας, που ήταν ένα τάμπλετ, μια οθόνη τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο. Μεγαλώνοντας τα παιδιά αρχίζουν και ζητούν πλέον κάποια τέτοια ηλεκτρονική συσκευή ακόμη περισσότερο. Κατά την περίοδο και όλες της τηλεκπαίδευσης αυτό έγινε και εργαλείο εκπαιδευτικό. Η οθόνη δηλαδή του υπολογιστή ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο. Και έτσι τα παιδιά εισχώρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό που λέμε χρήση του διαδικτύου. Στην πορεία, σαν μέσο παιχνιδιού, ψυχαγωγίας, παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια και φτάνοντας και σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή μετά τα 12-14 και κυρίως με την είσοδο της εφηβείας, τα παιδιά πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δικές τους προσωπικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφορετικής μορφής και διαφορετικής φύσεως. Από το πιο απλό, το να ανεβάσουν κάποιες φωτογραφίες τους, μέχρι κάποιες προσωπικές απόψεις, μέχρι το να κάνουν στα δίκτυα αυτά της επικοινωνίας, τα chats, τα λεγόμενα, να έχουν επικοινωνία με τα άλλα τα παιδιά. Και ξεκινώντας στην ανάγκη τους να έχουν αυτή την επαφή, την ηλεκτρονική με τα άλλα παιδιά, φτάνουν και σε σημείο πλέον να αποδέχονται αιτήματα φιλίας και να κάνουν δεκτά αιτήματα φιλίας και από παιδιά δεν ξέρουν και επίσης πολλές φορές μπορεί να είναι και ενήλικες που δεν γνωρίζουν. Γιατί πρέπει να πούμε και για αυτό το κομμάτι των κινδύνων, ότι στην προσπάθεια τους τα παιδιά να είναι αρεστά, γιατί η κοινωνικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή η εφηβεία είναι κατεξοχήν αναπτυξιακή φάση που τα παιδιά επιθυμούν να είναι κοινωνικά αποδεκτά, να είναι δημοφιλή, η εξωτερική τους εικόνα μετράει, το να είναι αγαπητά στις ομάδες των συνομιλίκων και από εκεί πλέον ξεκινά και αυτό που λέμε πίεση των συνομιλίκων, το να κάνουν πράγματα που επιθυμούν οι συνομιλικοί τους, ακόμα και αν δεν ταιριάζουν σε αυτά, το κάνουν, το πραγματώνουν, γιατί έτσι θεωρούν ότι γίνονται πιο αποδεκτά σε αυτές τις ομάδες. Τότε λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της διαδικτυακής φιλίας πιο έντονα, έτσι ώστε να εισπράξουν αυτή την αποδοχή κυρίως από την ομάδα των συνομιλίκων τους.
0: Θα λέγαμε λοιπόν ότι ξεκινά η επαφή από την ηλικία αυτή που ο γονέας, για να ησυχάσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες μέσα στον χρόνο αυτό που πολύ τον πιέζει και δυσκολεύεται να εξοικονομήσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες ξενιασιάς ή κάποιες ώρες για να ασχοληθεί με τα άλλα επίγοντα πράγματα που πρέπει να ασχοληθεί, δίνει το κινητό ή ένα τάμπλετ στο παιδί να παίξει ένα παιχνιδάκι ή να δει ένα βιντεάκι ή να παρακολουθήσει ένα παραμυθάκι, μια εκπομπούλα ή κάτι τέλος πάντων που εκείνο εξυπηρετείται. Φαντάζομαι στις πρώτες ηλικίες για να παρακολουθήσει κάτι τι. Ένα τραγουδάκι, ένα βίντεο κλιπ και μετά παίζοντας ένα παιχνιδάκι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο συχνό, όλο και περισσότερο αναγκαίο. Αν βέβαια πούμε ότι θα μπορούσε αυτό να περιοριστεί, ποιες ώρες, ποιος χρόνος, ποια διάρκεια κατά την διάρκεια της ημέρας θα μπορούσε να έχει μία ασφαλή χρήση η κινητή συσκευή για ένα παιδί, όσον αφορά δηλαδή την ανάπτυξη της ψυχολογίας του, την λειτουργία του νευρικού του συστήματος και την επαφή του με την πραγματικότητα. Δηλαδή ένα παιδάκι 5 χρονών, 4 χρονών. Πόσο είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί το τάμπλετ του ή την οθόνη του για να παρακολουθήσει κάτι?
2: Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, μεγάλη μερίδα ειδικών θεωρούν ότι ένα παιδί μέχρι τα 6 του δεν θα πρέπει να έχει καθόλου επαφή με την οθόνη. Δηλαδή θεωρούν καθόλου, ναι.
0: Ούτε και με όλα, την τηλεόραση.
2: Θεωρούν καθόλου. Καθόλου. Όσο και αν μας φαίνεται, ας πούμε στη Γαλλία, που θεωρείται από τις χώρες που είναι σχετικά αρκετά διευρυμένη χρήση, θεωρούν ότι μέχρι τα 6 ένα παιδί δεν πρέπει να στέκεται στην οθόνη, μέχρι τα 12 δεν πρέπει να στέκεται μπροστά σε υπολογιστή και πριν τα 18 να μην έχει κινητό τηλέφωνο.
0: Καλά, αυτά είναι πράγματα ανέφικτα ίσως για τη δική μας καθημερινότητα και για την ελληνική πραγματικότητα.
2: Βεβαίως.
0: Να μην κοροϊδευόμαστε.
2: Φαντάζομαι ότι ένα παιδικό παραμυθάκι το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση θα μπορούσε ένα παιδάκι να το παρακολουθήσει, ναι, ή να δει δύο βιντεάκια το απόγευμα μαζί με τους γονείς, έτσι δύο τραγουδάκια σε ένα κανάλι διαδικτυακό. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά πρέπει να είναι το κερασάκι στην τούρτα και όχι ολόκληρη η τούρτα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αυτό το κάτι έκτακτο, το οποίο όμως δεν θα ήταν το αποκλειστικό μέσο, ο αποκλειστικός τρόπος αγωγής του παιδιού μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι σπάνιο, κάτι το οποίο του το δίνει σαν μια μορφή διασκέδασης, όπως θα πήγαινε στον κινηματογράφο μια φορά την εβδομάδα. Και κάπως έτσι. Ένα παραμυθάκι στην τηλεόραση μια φορά την εβδομάδα, κάποιο τραγουδάκι ίσως με αυτόν τον τρόπο. Το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ καλύτερη σχέση όσον αφορά το να ακούσει το παιδί σε αυτές τις ηλικίες ένα παιδικό τραγουδάκι, ένα παιδικό παραμυθάκι. Απείρως πιο δημιουργικό, γιατί ανοίγει και κάποιους ορίζοντες φαντασίας πολύ περισσότερους από ό,τι να το βλέπεις στην οθόνη. Δηλαδή ένα παιδάκι που έχει καλλιεργήσει την ακρόαση, δημιουργεί μέσα στις σαν δεξιότητες και πολύ περισσότερο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από ότι ένα παιδί που το βλέπει το παραμύθι, βλέπει το τραγούδι οπτικοποιημένο σε μία οθόνη. Μέχρι λοιπόν τα 6 λίγο πιο περιορισμένα. Από τα 6 μέχρι τα 12 αρχίζει και μπαίνει λιγάκι περισσότερο η χρήση, σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά για θέματα εκπαίδευσης. Οπότε εκεί πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Γενικότερα όμως, όταν πρόκειται να έχει σχέση με παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι από μόνο του δημιουργεί αίσθημα χαράς και ικανοποίηση στο παιδί, αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση που παίρνει το παιδί μέσα από το διαδικτυακό παιχνίδι, την εισπράττει και σαν αγάπη για την οθόνη, σαν αγάπη για τον υπολογιστή. Είναι το μέσο που του φέρνει τη χαρά. Οπότε συνδέεται, ας το πούμε έτσι, περισσότερο εξαρτησιακά με την οθόνη, επειδή του προσφέρει την χαρά και την ικανοποίηση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Εκεί λοιπόν συνιστούμε ότι τα παιδιά να μην κάνουν χρήση στις σχολικές ημέρες των βίντεο παιχνιδιών ή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή των διαδικτυακών παιχνιδιών. Επίσης συνιστούμε να μην υπάρχει υπολογιστής μέσα στο, όπως και βέβαια και η τηλεόραση, στο παιδικό δωμάτιο. Θεωρούμε ότι πρέπει ο υπολογιστής να παραμένει σε ένα χώρο που να έχει πρόσβαση όλη η οικογένεια, να χρησιμοποιείται απλά σαν εργαλείο και να γίνεται με την παρουσία ενηλίκων. Μετά τα 12 μπορεί το παιδί να έχει λίγο περισσότερη χρήση και για εκπαιδευτικούς λόγους και ίσως και για κάποιους λόγους διασκέδασης. Απαιτείται όμως πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των διαδικτυακών ιστοτόπων που συνδέονται με το κομμάτι το επικοινωνιακό. Γιατί εκεί δεν είναι απόλυτα σίγουρο, μέσα από αυτές τις διόδους επικοινωνίας που υπάρχουν, που είναι πιο κρυφές, ας το πούμε έτσι, να έχει ο γονέας πρόσβαση και να έχει πληροφόρηση σχετικά με το τι γίνεται στην προσωπική ζωή του παιδιού.
0: Δυστυχώς φύγαμε από την εποχή που ήταν εύκολη επικοινωνία με πρόσωπα. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν μόνο τους μέσα στο σπίτι. Και πραγματικά μόνο τους, όχι μέσα σε εισαγωγικά, που γυρίζουν από το σχολείο και βρίσκουν ένα άδειο σπίτι. Ξεκλειδώνουν, μπαίνουν μέσα και θα μείνουν μόνο στο σπίτι για 5-6, ίσως και περισσότερες ώρες, από τις 2 που θα τελειώσει το σχολείο μέχρι τις 7-8 που θα έρθουν οι γονείς από την εργασία. Υπάρχουν παιδιά που ακριβώς επειδή είναι χωρίς τους γονείς δεν θα μπορέσουν να πάνε σε μια παιδική χαρά να παίξουν. Δεν θα μπορέσουν να πάνε σε ένα παιδότοπο, δεν θα μπορέσουν να πάνε μία επίσκεψη. Και αυτό αποκλείει τα παιδιά από την επαφή με άλλα παιδιά, από το φυσικό παιχνίδι, που είναι οπωσδήποτε μία φυσική δραστηριότητα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήρθε αυτή η μορφή διασκέδασης και επικοινωνίας για να καλύψει αυτό το κενό που άφησε η ανθρώπινη παρουσία. Αυτό δυστυχώς με τον κορονοϊό, με το πρόβλημα αυτό που προέκυψε τώρα τελευταία και με την αποφυγή της επικοινωνίας για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, έχει εξαναγκάσει μέσα σε εισαγωγικά, γιατί και ο εξαναγκασμός και αυτός είναι πώς εμείς επιτρέπουμε να εξαναγκαστούμε, έχει εξαναγκάσει τις οικογένειες να χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο μόνο και μόνο για την απαραίτητη εκπαίδευση. Όταν δηλαδή κάποιο παιδάκι θα καθίσει τουλάχιστον 2-3 ώρες για να εκπαιδευτεί από την ηλικία του δημοτικού για το σχολείο και καμιά 2 ώρες παραπάνω για την μετασχολική του δραστηριότητα, που μπορεί να είναι μια γλώσσα ή ένα μουσικό όργανο, που και αυτό γίνεται πλέον η διδασκαλία του διαδικτυακά, θα βγει πολύ περισσότερο από τις ώρες που λέμε. Και έρχεται η ερώτηση τώρα. Ξόδεψε τόσες ώρες το παιδί μόνο του για να εκπαιδευτεί. Ξόδεψε τόσες ώρες για να εκπαιδευτεί εκτός του σχολείου, για τις εξωσχολικές του δραστηριότητες. Όταν θελήσει να παίξει και δεν υπάρχει το άλλο παιδί που θα παίξει, πώς θα μπορέσεις να εμποδίσεις το παιδί από αυτό που θεωρεί ότι είναι η μοναδική του διέξοδος μέσα στους 4 στίχους. Γιατί οπωσδήποτε και το ραδιόφωνο είναι μία διέξοδος, αλλά δεν έχει επικοινωνία, δεν απαντά το ραδιόφωνο. Ενώ το διαδίκτυο, το τάμπλετ, το μήνυμα που θα στείλει σε κάποιον άλλον, έχει μία ανταπόκριση. Θα στείλει μια φατσούλα, θα στείλει ένα μηνυματάκι, θα στείλει μια φωτογραφία, θα λάβει μια απάντηση. Αυτό δεν έρχεται από το ραδιόφωνο, ούτε και από την τηλεόραση βέβαια. Είναι ένα δέλεαρ αυτό. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι οι εξαρτησιακές καταστάσεις υπήρχαν και προ-κορονοϊού. Δηλαδή ήδη είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό και δεν ήτανε το αποκορύφωμα με τον κορονοϊό. Και είχα ξεκινήσει εδώ και καιρό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυλές στα σπίτια, οπότε δεν βγαίνουν τα παιδιά με τα παιδιά της γειτονιάς, μιλάμε για τα παιδιά του διαμερίσματος, τα περισσότερα. Δεν υπάρχει πλέον η ασφαλής πλατεία. Δεν βγαίνουν εύκολα τα παιδιά εκεί, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, μεγάλο ποσοστό κλιματικότητας, παραβατικότητας, οπότε δεν νιώθει ασφάλεια ο γονέας να αφήσει και το παιδί του πλέον να πάει στην πλατεία της γειτονιάς.
0: Και ο ίδιος δεν μπορεί να το συνοδεύσει, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι απασχολημένος με άλλες δουλειές.
2: Δεν υπάρχουν οικόπεδα πλέον άχτιστα στη γειτονιά που τρέχαν τα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουν και να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Ούτε και δρόμοι ελεύθεροι, γιατί είναι γεμάτοι παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς, ούτε ακριβώς για να κάνουν ποδήλατο. Δεν είναι πλέον σε κάποιες περιοχές καθόλου εύκολη πρόσβαση στα παιδιά σε τόσο μικρές ηλικίες. Δεν μπορεί η μητέρα με το καροτσάκι εδώ με τα μωρά να προχωρήσει σε αυτά τα πεζοδρόμια, πόσο μάλλον
0: ένα ποδήλατο.
2: Ακριβώς, ένα ποδήλατο ή ένα παιδί. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα προβλήματα εξαιτίας του δυτικού τρόπου ζωής και πριν. Τώρα το πρόβλημα οξύνθηκε περισσότερο εξαιτίας του κορονοϊού. Οπότε τα παιδιά και κυρίως οι εφηβηγενάρ έρχονται σε επικοινωνία με τους φίλους τους. Και για να έχουν την κοινωνικοποίηση που επιθυμούν, δηλαδή την αποδοχή από τους συνομιλίκους, μπαίνουν σε αυτήν την αλληλεπίδραση μέσω διαδικτύων. Και έτσι λοιπόν αρχίζουμε να έχουμε τα προφίλ των παιδιών με τους 5.000 φίλους και με τους 3.000 φίλους, που θεωρούν ότι είναι η ικανοποίηση που παίρνουν στο κοινωνικό κομμάτι της προσωπικότητάς τους.
0: Βέβαια, παλιά μετρούσε η κοινωνικότητα με τα άτομα που συγκέντρωνε κανείς γύρω του, με το πόσο μπορούσε να συμμετέχει σε παρέες, να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Τώρα η κοινωνικότητα μετριέται με τους αριθμούς των φίλων που έχει στο Facebook, με τα likes που παίρνεις στις αναρτήσεις του ή τα likes που παίρνεις στις φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram ή δεν ξέρω πού αλλού. Πότε θα πρέπει κάποιος γονιός να ανησυχήσει και πώς θα πρέπει ένας γονέας να το αναχαιτήσει αυτό το πράγμα, προτού φτάσει στο σημείο να γίνει ανησυχητικό το φαινόμενο μέσα στην οικογένεια για το κάθε παιδί?
2: Καταρχήν, όταν βλέπουμε ότι το παιδί δεν μπορεί να απομακρύνει το κινητό του ή δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το τάμπλετ του ή από τον υπολογιστή του, αυτό είναι μια ένδειξη πλέον ότι έχει φτάσει σε σημείο που όσο έχει απόλυτη ανάγκη να είναι σε επαφή με, με το συγκεκριμένο εργαλείο. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και τις εναλλακτικές της διάθεσης των παιδιών, η οποία συνδέεται με την αποδοχή ή όχι της επικοινωνίας που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή κάθε φορά που μπορεί κάποιο παιδί να βάλει μια φατσούλα που γελάει ας πούμε σε μια ανάρτησή του ή μια φατσούλα αποδοχή σε μια άλλη ανάρτηση, αυτό αυτόματα να δημιουργήσει στο παιδί την αίσθηση της χαράς ή της λύπης ή του θυμού ή της ικανοποίησης ή της στενοχώριας. Οπότε να εναλλάσσονται τα συναισθήματά του μόνο και μόνο γιατί κάποια άλλα άτομα και ακόμα και μπορεί να μην τα γνωρίζει καν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι φυσικά όλοι γνωστοί τους αυτούς που περιλαμβάνονται στον κύκλο των φίλων τους στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μερικές φορές δεν τα γνωρίζει καν. Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να έχουν αυξανόμενο συνεχώς αριθμό φίλων, γιατί αυτό σημαίνει στις ομάδες των συνομιλίκων ότι έχουν αυξημένη κοινωνική αξία, στα πούμε.
3: Είναι μια καταξίωση.
2: Ναι, είναι μια καταξίωση κοινωνική. Τι κάνουνε. Το κάθε άσχετο άτομο, το κάθε τον φίλο του φίλου, του άλλου φίλου που ήταν ένας φίλος, πέντε σειρές λοιπόν περνάει και κάνει αιτήματα φιλίας το παιδί ή δέχεται αιτήματα φιλίας μόνο και μόνο γιατί του συνδέει κάποιος κοινός γνωστός, κάποιος κοινός φίλος, διαδικτυακός επίσης. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν είναι δυνατόν να έχει 5.000 γνωστούς το παιδί. Προφανώς είναι και άτομα που δεν τα γνωρίζει μέσα σε αυτό και εκεί ξεκινάνε λιγάκι τα προβλήματα διότι είναι ανησυχητικό όταν το παιδί περιμένει να πάρει ανταπόκριση από ένα άτομο που δεν γνωρίζει.
3: Θα μπορούσε ο γονέας όμως να είναι κοντά στο παιδί και να συμμετέχει ακόμη και σε αυτή του τη δραστηριότητα, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς.
3: Ίσως δεν θα ήταν κακό, θα έλεγα, όσο θα ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμο, αν ο γονέας μοιραζόταν με το παιδί του και αυτές τις συγκινήσεις.
2: Ακριβώς.
3: Ώστε να μπορεί να το ελέγξει, να μπορεί να το καθοδηγήσει και να μπορεί να υποψιαστεί και όταν κάτι λειτουργεί και οδηγεί σε δρόμο επικίνδυνο. Όταν κάτι λειτουργεί ύποπτα, ας το πούμε και αυτό, ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά, όπως μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο σχολείο, να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους και από το ίντερνετ με το γονέα. Γιατί πλέον άρχισε και το ίντερνετ να είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητάς μας και αν θέλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί, καλό θα ήταν να μοιραζόμαστε μαζί του όλους τους προβληματισμούς, όλες τις χαρές και τις λύπες, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις ώρες διδασκαλίας ή στις ώρες του διαλύματος στο σχολείο, αλλά επεκτείνονται δυστυχώς και στις ώρες που είναι σε επαφή με κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα.
2: Εμείς δεν συνιστούμε πλήρη αποκλεισμό των παιδιών από το διαδίκτυο. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μία καλή επικοινωνία με το γονέα και όπως είπα το γονέας να μπορεί να βοηθήσει, να καθοδηγήσει θα λέγαμε το παιδί στη σωστή χρήση του διαδικτύου. Εκείνη η λέξη κλειδί. Δεν μιλάμε για πλήρη αποκλεισμό. Το διαδίκτυο όπως υπάρχουν σκουπίδια υπάρχουν και διαμάντια μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά για το παιδί. Εμείς θέλουμε να καθοδηγήσουμε το παιδί έτσι ώστε να μπορεί να έχει την κριτική ικανότητα να ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίζει λοιπόν αυτό που μπορεί να πάρει και αυτό που πρέπει να αγνοήσει. Και βέβαια ό,τι έχει σχέση να κάνει με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, επειδή μιλάμε για ανήλικους και επειδή μιλάμε για άτομα που ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει και μια προσωπικότητα απόλυτα δομημένη και ισορροπημένη, έτσι και αλλιώς δηλαδή η εφηβεία είναι μία αναπτυξιακή φάση που το παιδί αλλάζει συνεχώς και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα του για να προλαβαίνουμε όλες αυτές τις αλλαγές έτσι ώστε να μην χαλάσει το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όσο πιο κοντά είμαστε με το παιδί, όσο πιο καλά επικοινωνούμε, όσο πιο ανοιχτή και ειλικρινή σχέση υπάρχει, τόσο περισσότερο και το παιδί μας ανοίγεται και εμείς γνωρίζουμε εκ των προτέρων και προλαβαίνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι επώδυνα για το παιδί. Όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει με πολλούς και συνεχείς αποκλεισμούς από τους γονείς του. Πολλές φορές το ίδιο αποκρύπτει πράγματα, δηλαδή δεν λέει όλη την αλήθεια, ωρεοποιεί καταστάσεις, λέει τα ψεματάκια και αυτό το κάνει γιατί γνωρίζει ότι μπορεί οι γονείς να το τιμωρήσουν, να είναι πιο αυστηροί, να μην το επιτρέψουν, με αποτέλεσμα το ίδιο να οδηγείται στο να αποκρύπτει ή να καλύπτει. Εμείς θέλουμε οι γονείς να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά, έτσι ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορούν μέσα από αυτή την αληθινή σχέση επικοινωνίας να βοηθήσουν το παιδί, έτσι ώστε να πάρει σωστές αποφάσεις ακόμα και στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
3: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και την διάθεση από τον γονέα, όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να ενημερωθεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί βέβαια σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί είναι μιας άλλης γενιάς και στην εποχή τους δεν διδάσκονταν καθόλου το μάθημα της πληροφορικής, δεν γνωρίζανε καθόλου τη χρήση των υπολογιστών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια διάθεση από τον γονέα να δαπανίσει και χρόνο και ενέργεια για να παρακολουθήσει αυτές τις νέες δραστηριότητες και φαντάζομαι με κάποια ιδιαίτερη προσοχή και με ένα σεβασμό για να μην γίνει και ανεπιθύμητος και κουραστικός και να μην αποκλειστεί από το παιδί, από τις δραστηριότητες του με τις έντονες παρεμβάσεις του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια όλα αυτά που μας είπατε, αλλά πιστεύω ότι το θέμα δεν εξαντλήθηκε τώρα και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θα ήθελα να αποσπάσω από σας την υπόσχεση ότι θα μας μιλήσετε σε μία επόμενη μας συνάντηση για τους τρόπους που μπορούμε να επηρεάσουμε το παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί μέσα στην διαδικασία αυτή της διαδικτυακής φιλίας και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε περίπτωση που κάτι μας κάνει ένα κλικ, κάτι μας σημάνει τον κόδωνα, θα λέγαμε, του κινδύνου. Αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Κέλλη Κούβαρη που μοιράστηκε την εμπειρία της και τις γνώσεις της σε αυτή την εκπομπή για τη διαδικτυακή φιλία και θα χαρούμε πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης.

0: Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
1: Να αναπέμψουμε αδελφοί μου δόξα στον εν τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ημών, γιατί μας αξιώνει να εορτάσουμε κατά τον τρόπο αυτό τον τόσο όμορφο, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Εσείς εδώ έχετε την μεγάλη ευλογία κάθε μέρα με την καθοδήγηση του Πατρός Ματθαίου και των άλλων ιερέων να απολαμβάνετε την ωραία λειτουργική ζωή, αλλά και να ακούτε ωραίες πνευματικές ομιλίες, να έχετε ωραίες πνευματικές συνάξεις και να ανταλλάσσετε απόψεις. Ευχαριστώ τον Πατέρα Ματθαίο για την πρόσκληση και για τα καλά του λόγια, αλλά πως ή το δυνατόν να μην ανταποκριθεί κάποιος και εν προκειμένου η ελαχιστότητά μου εις αυτήν την πρόσκληση, όταν γνωρίζομαι ότι τόσον ο Πατήρ Ματθαίος όσον και όλοι οι συνεργάτες του, κληρικοί και λαϊκοί, και όλοι εσείς εδώ αγωνίζεστε πνευματικά τον καλόν και τίμιον αγώνα, πως ή το δυνατόν να πούμε όχι, διότι και εμείς παίρνουμε δύναμη και χαρά και μεγάλη ευλογία μέσα από την δική σας συναναστροφή και παρακολουθούντες και από μακριά έστω την πρόοδο αυτής της ενορίας χαιρόμεθα. Έτσι λοιπόν, εμείς πρώτοι ευεργετούμεθα, όχι εσείς, Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την πρόσκληση και όλους τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριον Ιερώνυμο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του και εις την ελαχιστότητά μου και εις τους άλλους ομιλητάς να ευρισκόμεθα στην ευλογημένη ενορία σας, που αποτελεί, θα έλεγα, πρότυπο, και πρέπει όλοι μας να παίρνουμε μαθήματα ορθοδόξου ήθους, ποιμαντικής εργασίας και πνευματικής προόδου. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι σας ευχαριστώ και παρακαλώ τον Άγιο Δημήτριο να πρεσβεύει προς Κύριον, να σας έχει όλους καλά, Πάτερ Ματθαίε, και το ποίμνιό σας εδώ της ευλογημένης αυτής ενορίας να προοδεύεται πνευματικά και μέσα από τη ζωή σας να δοξάζεται ο Θεός, να σωζόμεθα όλοι μας και όσοι άλλοι προσέρχονται εδώ να ευεργετούνται πνευματικά. Δεν θα πω σοφίες και λόγια ακαταλαβίστικα, αλλά θα αναφερθώ, όπως είπε ο Πατήρ Ματθαίος, στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Αυτό εθεώρησα πρόσφορο να πω στην αγάπη σας, και θα προσπαθήσω μέσα από απλά λόγια να σας μεταφέρω αυτά που έχω στην καρδιά μου, τα οποία βασίζονται στου Θεού την Αποκάλυψη και στα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, διότι εμείς ό,τι και να πούμε δικό μας, αν δεν έχει τη ρίζα του και τη βάση του στην Αγία Γραφή και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, πιστεύω ότι δεν θα ωφελήσει. Και όταν λέμε εκκλησιαστικό πολίτευμα, δεν εννοούμε βέβαια κάτι το κοσμικό. Ήδη ο Πατήρ Ματθαίος με βοήθησε με αυτό που είπε, να πω ότι ουδεμίαν σχέση έχει το πολίτευμα της Εκκλησίας με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, το πολίτευμα δηλαδή του κόσμου τούτου. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι το πολίτευμα του Σταυρού, που έχει σχέση με την αποκεκαλυμμένη από το Θεό αλήθεια, όπως εφάνει μέσα από την κένωση της αγάπης. Θα δούμε και παρακάτω ότι η αγάπη δεν είναι απλώς μια ιδέα στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά είναι πρόσωπο. Η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Είναι η κένωση της αγάπης, όπως εδόθη σε μας δια των Αγίων Προφητών και των Αποστόλων, των Πατέρων και των Μαρτύρων, όπως παρεδόθη μέσα από μια σταυροαναστάσιμη πορεία, η οποία χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, του οποίου κεφαλή του σώματος αυτού δηλαδή είναι ο ίδιος ο Χριστός και μέλη είμαστε όλοι εμείς. Μιλώντας για το πολίτευμα λοιπόν της Εκκλησίας, μιλάμε για το πολίτευμα του Σταυρού,

0: Μιλάμε για το Σταυρό στη ζωή μας, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η πορεία μας είναι σταυροαναστάσιμη. Όμως, αν γυρίσουμε τα μάτια μας γύρω μας, θα διαπιστώσουμε και κάτι άλλο, αδελφοί μου. Και πιστεύω ότι αυτό το σημείο είναι κάτι που όλους μας προβληματίζει. Η πορεία μας γενικώς των ανθρώπων σήμερα είναι αντισταυρική. Αποφεύγουμε οι περισσότεροι τον σταυρό ως βίωμα, τον αρνούμεθα ως πορεία ζωής και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν περιορίζονται εις αυτό, αλλά μισούν το σταυρό. Το ήθος των χριστιανών, των Ορθοδόξων πρέπει να είναι ήθος και έκφραση εσταυρωμένο. Θα σας μεταφέρω στην Μεγάλη Εβδομάδα λίγο. Θα πάμε να ακούσουμε μαζί μέσα από το κατά Μάρκον Ιερό Ευαγγέλιο ένα συγκλονιστικό κείμενο το οποίο αναφέρεται στο ποτήριον που μας καλεί ο Κύριος να μετέχουμε. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς και ήρξα το αυτής λέγειν, τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύσιν και της γραμματεύσιν και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεσιν και εμπέξουσιν αυτό και εμπτήσουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και αποκτενούσιν και μετά τρεις ημέρας αναστήσεται. Μεταφερόμεθα σε αυτή την σκηνή, ο Κύριος διδάσκει τους μαθητάς πρώτου πάθους. Τότε δύο εκ των μαθητών κάνουν μία κίνηση η οποία έμεινε στην ιστορία και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης ή οι Ζεβεδαίου λέγοντες «Διδάσκαλε, θέλομε ή να ο εάν ετήσω μεν σε ποιήσεις ημίν». Θέλουμε ό,τι σου ζητήσουμε να μας το δώσεις. Λέγει ο Ιησούς, όχι ότι δεν γνώριζε, παντογνώστης γάρ, αλλά έτσι έπρεπε να απαντήσει σε αυτούς, να τους ερωτήσει μάλλον, για να βγει ένα δίδαγμα, το οποίο θα είναι δίδαγμα για τους ανθρώπους όλων των εποχών, έως της συντελείας του αιώνος. Του λένε λοιπόν, δώσει μην ή να ίσου εκ δεξιών και εις εξ αριστερών καθίσομεν εν τη δόξη σου. Τι θέλουν τα δύο αυτά αδέλφια? Να καθίσει ένας από τη μία μεριά και ένας από την άλλη. Δεν κατάλαβαν περί ποιας βασιλείας και περί ποιας δόξης ομιλούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε και κάτι άλλο που κάνανε σε άλλο σημείο του Ιερού Ευαγγελίου, άλλος Ευαγγελιστής λέγει, βάλανε και μέσον για να επιτύχουν αυτό. Ποιον βάλανε? Τη μάνα τους. Πήγε λοιπόν η μητέρα τους και εζήτησε από τον Ιησού για τα παιδιά τους, για τα παιδιά της, να καθίσουν ένας από τη μια μεριά και ένας από την άλλη. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι ετήσθε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ πίνω ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε? Η δε είπον αυτό δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεσαι. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου ή εξ ευωνίμων, ουκ έστεινε μόν δούνε αλύσει τίμαστε. Και ακούσαντες οι δέκα ήρξαν του αγανακτήν. Μιλάει εδώ ο Κύριος μας για ποτήριο, για ποτήριον μαρτυρίου, για συμπόρευση εις τον Γολγοθά, για συσταύρωση, ώστε να γευθούν και την Ανάσταση με τα ταύτα. Οι δύο μαθητές ζητούσαν δόξα κοσμική και τιμή και εξουσία. Πόσες φορές αλήθεια οι άνθρωποι φρονούν τα κοσμικά και επιδιώκουν και επιδιώκομαι δόξα και κοσμική δύναμη και εξουσία. Μιλούσε για τα πάθη με αποκορύφωμα το Σταυρό. Μιλούσε για τον εκούσιο θάνατο, για το Πάσχιν αδίκως, για την Οδύνη υπέρ ημών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει «Επειράστη ή να νικήσομεν, η τιμάστη ή να δοξάσει, απέθανε ή να σώσει». Έτσι λοιπόν σημειώνομαι ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι σταυρικό με την έννοια ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την υπομονή, αν θέλετε και μέσα από τον διωγμό. Αυτό συμβαίνει στην καθόλου Εκκλησία, αλλά και στην οποιαδήποτε τοπική Εκκλησία. Μπορεί κατά τρόπον όχι πανομοιότυπον, όμως πάντοτε υπάρχει ο διωγμός και το μαρτύριο, το ποτήριον της Οδύνης, είτε κατά τρόπον άμεσον, είτε κατά τρόπον έμεσον. Ο χριστιανός, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, πρέπει να περάσει από όλους τους μακαρισμούς. Θυμηθείτε το «μακάρι εστέ» και λοιπά που είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία, και να φτάσουν στο «μακάρι εστέ» όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση καθημών παν πονηρών ρήμα ψευδόμενη ένε και νεμού. Το κριτήριον της γνησιότητος της Εκκλησίας είναι το ότι συνδέεται άρρηκτα με τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο. Κοιτάξτε τα λείψανα των Αγίων. Το κριτήριον της γνησιότητος της μαρτυρίας και του μαρτυρίου είναι η ένωση και η κοινωνία με τον εσταυρωμένο και αναστάντα. Ο Άγιος Δημήτριος την λόγχην την πλευράν εκεντήθη ως ο δεσπότης, λέμε εις το μεγαλινάριον του Αγίου, και οι άλλοι Άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία των μαρτύρων, είναι η Εκκλησία η εσταυρωμένη, γι' αυτό και αναστημένη. Εδώ είδα και προσκύνησα το Ιερόν Ευαγγέλιον που, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα από κάτω, είναι το Ευαγγέλιον του Κολοκοτρώνη. Έχει μπροστά τη Σταύρωση, το κάθε Ευαγγέλιον, και πίσω έχει την Ανάσταση. Πρέπει να περάσεις πρώτα από το Σταυρό και μετά να φτάσεις στην Ανάσταση. Στην προσδιώγνη των επιστολήν, ένα αρχαίο κείμενο, διαβάζομαι. Προσέξτε λίγο το κείμενο, είναι πολύ σημαντικό. «Οι χριστιανοί αγαπώσει πάντας, αλλά υπό πάντων διώκονται, αγνοούνται και κατακρίνονται, θανατούνται και ζωοποιούνται, πτωχεύουσι και πλουτίζουσι πολλούς». Νομίζω είναι κατανοητή η γλώσσα, να μην τα ερμηνεύω. «Πάντων υστερούνται και εν πάση περισσεύουσι, ατιμούνται, αλλά εν τες ατιμίες δοξάζονται, βλασφημούνται και δικαιούνται, υβρίζονται και τιμώσιν, αγαθοποιούντες ως κακοί κολλάζονται, κολλαζόμενοι χαίρουσι ως ζωοποιούμενοι, υπό Ιουδαίων ως αλόφιλοι πολεμούνται και υπό Ελλήνων διώκονται». Εδώ εννοεί τους ειδωλολάτρες, τους εθνικούς δηλαδή. «Και την αιτίαν της έχθρας υπήν ημισούνται σου κέφουσι». Και αν τους ρωτήσεις «γιατί κυνηγάτε τους χριστιανούς, γιατί μισείτε την Ορθόδοξον Εκκλησία, γιατί την πολεμάτε», «αιτίαν ουκ έχουσι» να είπουν. Δηλαδή θα σου πούνε «δεν ξέρουμε» ή «δεν μπορούμε να τους βλέπουμε». Είναι ενοχλητικοί και βλεπόμενοι, ως λέγει η Αγία Γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκη. «Η οδός του Θεού», λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, «σταυρός καθημερινός εστί, ουδείς γαρ εν το ουρανό ανήλθε μετανέσεως». Έχετε δει κανέναν Άγιο να μην πέρασε μέσα από το μαρτύριο για να φτάσει στον ουρανό, στη δόξα την αιώνια και στην τιμή από τον Θεό, αλλά και στην τιμή από τους ανθρώπους? Αλλά αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος. Γι' αυτό και αυτό το πολίτευμα το αποφεύγουμε. Γιατί ο αγώνας είναι ισόβιος. Δεν σταματάει ποτέ. Αν θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού και να μπούμε στον Παράδεισο, θα αγωνιζόμαστε μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας. Ρώτησαν μάλλον κάποιος ασκητής, επλησίασε τον Μέγα Αντώνιο και του λέγει «Αβά Αντώνιε, τώρα σε βαθιά γεράματα εσύ πρέπει να νιώθεις ευτυχισμένος, γιατί έχεις φτάσει στο πλήρωμα της αγάπης του Θεού και φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα αναπάβεσαι στην αιώνια βασιλεία του Θεού». Και εκείνος τι του είπε? «Μέχρι την ώρα που θα φύγει η ψυχή μου από το σαρκείον, μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να προσπαθήσω να σταθώ όρθιος και να αγωνίζομαι εναντίον του πειρασμού». Είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας, όχι μόνο διότι είναι ισόβιος, αλλά διότι είναι και δύσκολος ο αντίπαλος. Το πολίτευμα της Εκκλησίας, έρχομαι σε ένα δεύτερο σκέλος, είναι μυστηριακό. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια συνάθρηση ανθρώπων, μια συγκέντρωση ανθρώπων, αλλά είναι το σώμα του Χριστού. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Χριστός έχει πολλά ονόματα, έτσι και η Εκκλησία πολλά καλείται. Άλλοτε καλείται νύμφη, άλλοτε καλείται θυγατέρα, άλλοτε παρθένος, άλλοτε δούλη και άλλοτε βασίλισσα, άλλοτε παράδεισος, άλλοτε στήρα και άλλοτε πολίτοκος, άλλοτε κρίνο και άλλοτε πηγή που αναβλύζει το είδωρ της ζωής. Η Εκκλησία τα πάντα εστί. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι η Εκκλησία εν της μυστηρίης σημαίνεται. Έξω από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι, αδελφοί μου, και εδώ πρέπει όλοι να προσέξουμε, και εμείς οι αρχιερείς και οι ιερείς, και όλοι να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Διότι τι γίνεται σήμερα? Έχουμε ένα ανησυχητικό γεγονός. Υπάρχει μια προτεσταντικού τύπου θεώρηση των πραγμάτων. Η μη συμμετοχή των ανθρώπων στη μυστηριακή ζωή, η άγνοια βασικών αρχών της πίστεως, η άμβλυνση της ενίας της αμαρτίας. Άμα πεις τη λέξη αμαρτία σήμερα, θεωρείσαι αναχρονιστικός. Δεν υπάρχει αμαρτία. Είναι κάποιες πράξεις οι οποίες ίσως δεν είναι αυτές που θα μας βόλευαν, αλλά όλοι υπηρετούμε αυτές τις καταστάσεις. Άλλοι λένε φτάνουν απλώς οι καλές πράξεις, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία. Άλλοι λένε δεν χρειάζονται οι αρχιερείς, άλλοι δεν χρειάζονται οι ιερείς και τόσα άλλα. Και όλα αυτά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε άλλη περίπτωση, αλλά έχει επικαιρότητα πάντοτε ο λόγος του, οφείλονται στην άρνηση ασκήσεως πνευματικής και αγώνος για την κατανίκηση των παθών. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, θα σημειώναμε πολύ εύκολα, εγκλωβίζεται σε καταστρεπτικά ψυχοσωματικά σύνδρομα. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι έχει γίνει αποιεροποίηση της ζωής μας. Ο γάμος από πολλούς ανθρώπους δεν βιώνεται ως μυστήριο, αλλά ως μία ελεύθερη σχέση ή ως μία συμβολαιογραφική πράξη. Το βάπτισμα επίσης λογίζεται από πολλούς ως μία απλή τελετή. Ή λένε κάποιοι, ας μεγαλώσει το παιδί και ας αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξος ή να γίνει κάτι άλλο. Αλλά όταν γεννιέται το παιδί, φροντίζουν να το ταΐζουν και να το ποτίζουν και καλά κάνουν, ώστε να μην πάθει κάτι και να ζήσει. Αλλά φροντίζουν μόνο για το ένα σκέλος. Ο άνθρωπος, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι μεικτός προσκυνητής, επόπτης της ορωμένης κτήσεως και μίστης της νοουμένης. Άραγε, τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό όταν ταΐζομαι το παιδί μόνο σωματικά και δεν φροντίζομαι να το ταΐσουμε και ψυχικά? Οι άνθρωποι σήμερα δεν κατανοούν γιατί κάποιοι που αρνούνται ένα ή περισσότερα μυστήρια δεν μπορούν να ανήκουν στην Εκκλησία. Έρχονται, παραδείγματος χάρη, και σε μένα, ίσως και σε άλλους πατέρας, στο γραφείο μου και μου λένε, ξέρετε, έχω κάνει πολιτικό γάμο και θέλω να γίνω ανάδοχος. Λέγω, εγώ δεν μπορείς να γίνεις ανάδοχος. Άλλος έρχεται, Να, προχθές μου έτυχε το εξής. Λέει, θέλω να βαφτίσω το παιδί μου, αλλά ο φίλος μου που θα το βαφτίσει είναι Ρωμαιοκαθολικός. Επιτρέπεται να βαπτίσει το παιδί? Λέω, όχι, διότι ανήκει εις άλλη νομολογία. Μα λέει, γιατί, είναι καλός άνθρωπος. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο ορθόδοξος χριστιανός, άλλο καλός άνθρωπος, άλλο άγιος άνθρωπος. Και άλλα πολλά. Σήμερα ο λαός μας, λέγαμε και με τον πατέρα Ματθαίο μέσα στο γραφείο προηγουμένως, ότι χρειάζεται κατήχηση. Και πρέπει σε αυτό να συνεργαστούμε όλοι. Η οικογένεια, οι άνθρωποι, οι απλοί, οι γονείς, οι πατεράδες, οι μανάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, η ενορία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθώ ιδιαιτέρως και με πολύ συγκίνηση να συγχαρώ την ενορία του Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου, τον πατέρα Ματθαίο, του συνεργάτας του ιερείς, εσάς όλους, του συνεργάτας λαϊκούς, γιατί και το λαϊκό στοιχείο είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δεν είμαστε μόνο εμείς Εκκλησία, είμαστε όλοι μαζί Εκκλησία, για το έργο το οποίο επιτελείται, για την κατήχηση, για την πνευματική ζωή, για την πνευματική καθοδήγηση, για την ποιμαντική μαρτυρία μέσα σε έναν αιώνα και σε μια εποχή, όπως είπα προηγουμένως, από ιεροποίησης. Έχετε από τα βάθη της ψυχής μου, αγαπητέ μου πάτερ Ματθαίε, και οι συνεργάτες σας και οι ενορίτες σας, τα θερμά συγχαρητήρια και τον δίκαιον έπαινο, και εύχομαι ο Θεός να σας ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά σε αυτό το πολίτευμα το εκκλησιαστικό αγωνίζονται και αδελφοί μας στο εξωτερικό, οι ομογενείς αδελφοί μας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι μέσα σε ξένες χώρες που είναι πάρα πολλές οι ομολογίες, τα πιστεύματα, ακόμα και η άρνηση της πίστεως σε οποιαδήποτε θρησκεία, τέλος πάντων. Πόσο αγώνα κάνουν για να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμα. Καλούμεθα λοιπόν σήμερα μέσα από έναν μεγάλο αγώνα, ο οποίος είναι δυσκολότερος από κάθε άλλη εποχή, θα έλεγα, να δώσουμε μαρτυρία ζωής και να διατηρήσουμε άσβεστη αυτή την παρακαταθήκη την οποία λάβαμε από τους Αγίους Πατέρας και τους Αγίους Αποστόλους. Το πολίτευμα της Εκκλησίας, ένα άλλο σημείο, είναι αγάπη. Είπα προηγουμένως ότι η αγάπη δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι πρόσωπο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Μιλάμε λοιπόν για τη σαρκωμένη αγάπη, η ειδοποιώς διαφορά από όλες τις διδασκαλίες του κόσμου. Είναι αυτή, είναι η αγάπη, που δεν είναι εφεύρεσης ανθρωπίνη, αλλά είναι Θεού αποκάλυψης. Δεν πρόκειται για ένα απλό συναισθηματισμό, αλλά για μια βαθιά εσωτερική αλλίωση που φέρει τη σφραγίδα του Θεού, αφού αγαπών γίνεται και είναι έμπειρος Θεού. Όταν ήμασταν, θυμάμαι, μαθητές στο δημοτικό σχολείο, ο παπάς του χωριού μου, σε ένα χωριό έξω από την Τρίπολη, μας έκαμε κατηχητικό, ένας απλός ιερεύς. Δεν ήξερε πολλές θεολογίες, αλλά είχε λειτουργική ζωή, αυτό που γίνεται εδώ. Και τι μας έλεγε στο κατηχητικό σχολείο? Πώς σε λένε, Γιώργο, Δημήτριο? Θα ξέρεις το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου απ' έξω και θα το ψάλεις και θα το λες. Το πιστεύω το πατερημόν απαραίτητος, ο Άγιος της Εβδομάδος ή οι Άγιοι το συναξάρι τους. Γιατί παίρναμε πολλά διδάγματα, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Τα συναξάρια των Αγίων είναι η ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια για να μαθαίνουν τα παιδιά μας τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει ζωή. Μας είχε επιβάλει, θα έλεγα, αυτός ο απλός παπάς να μάθουμε απ' έξω, τι λέτε εσείς, ένα κείμενο που είναι πολύ ωραίο, πολύ βαθύ, πολύ πνευματικό, ενισχυτικό, αλλά και κείμενο ευθύνης πνευματικής για τη ζωή μας. Των περίφημων ύμνων της αγάπης του Αγίου Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων κλπ. Η αγάπη, λέει στο τέλος, μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη που υπαγορεύει τη θυσία. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται μόνο σε μας, μόνο στα αγαπημένα μας πρόσωπα, μόνο σε αυτούς που γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε άνθρωπο, σε όποια φυλή και ανήκει και αν ανήκει, όποια γλώσσα και αν ξέρει, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Κάτι που η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το έπραξε με ήθος σταυρικό και αναστάσιμο. Διαβάζομαι παραδείγματος χάρη στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας, κάτι το οποίο είναι όντως συγκλονιστικό. Στην εποχή του ήταν σε έξαρση η ασθένεια της λέπρας. Τους λεπρούς τους έβγαζαν, ακόμα και τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους, στην άκρη, στην κοπρία, τους πέταγαν στα σκουπίδια και πήγαιναν εκεί να δούνε αν ετελείωσε η ζωή τους. Ο Μέγας Βασίλειος με ένα στρατό αγίων ανθρώπων, εθελοντών της αγάπης, με πρώτον τον εαυτό του και πρώτη συνεργάτηδα την Αγία Μακρίνα, την αδελφή του, επήγαινε με τα γιασμένα χέρια του. Πού τα αντισηπτικά τότε, πού τα γάντια τότε που φοράμε σήμερα και ούτω καθεξής, και περιποιήτω τους λεπρούς, και όχι μόνο τους περιποιήτω, αλλά ασπαζόταν και τις πληγές τους. Αυτό είναι το ήθος της αγάπης, της θυσιαστικής, που ξεπερνάει τα όρια του εαυτού μας, που μιμείται το πάθος του Κυρίου. Η αγάπη υπαγορεύει τη θυσία. Και ένα τελευταίο θα πω για να μην σας κουράσω. Λέω ένα-ένα και αν θέλετε μετά να κάνουμε μια συγκεφαλαίωση όπως κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο. Τι είπαμε δηλαδή σήμερα? 1, 2, 3, 4 πράγματα. Εγώ όταν κηρύττω και στην Πάτρα και γενικότερα, επειδή προέρχομαι από το σώμα των δασκάλων παλαιότερα, έχω μέσα μου αυτό το χαρακτηριστικό. Θέλω αυτό που λέγει ο Ιεροκήρυξης, ο Μητροπολίτης ή ο Ιερεύς, να το μαθαίνουν οι άλλοι από κάτω. Να προσέχουν, ώστε όταν φύγομαι από εδώ να ξέρουμε τι είπαμε. Τρεις κουβέντες, 1, 2, 3, 4 πράγματα. Το εκκλησιαστικό πολίτευμα, τέλος, είναι πολίτευμα της ενότητος. Ο μυστικός θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, τον ανέφερα και προηγουμένως, Νικόλαος Καβάσιλας, σύγχρονος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο βιβλίο του «Η εν Χριστώ ζωή» αναφέρει πολλά στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα. Λέγει χαρακτηριστικά ότι οι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν και συγκροτούν την ενότητα της Εκκλησίας είναι τρεις. Είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο, ο Επίσκοπος που κάνει τα εγγένεια του Ιερού Θυσιαστηρίου και οι Άγιοι, τα λείψανα των οποίων τοποθετούνται μέσα στην Αγία Τράπεζα. Έχετε δει εγγένεια ναού, πιστεύω. Η Αγία Τράπεζα μέσα τοποθετεί ο Επίσκοπος τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Μαρτύρων γάρτης του Χριστού μυστηρίς, λέγει πάλι ο Άγιος, ουδέν συγγενέστερον. Αυτοί οι τρεις άξονες συνθέτουν την ενότητα της Εκκλησίας και την πνευματική ζωή των μελών της. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς Επίσκοπο, χωρίς Ιερείς, χωρίς Αγία Τράπεζα, χωρίς Μυστήρια. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς τους Αγίους, χωρίς τα λείψανα των Αγίων. Δυστυχώς υπάρχει μια παράξενη και ανησυχητική στάση από κάποιους σήμερα. Λόγου χάριν, πάνε να κοινωνήσουν χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον Επίσκοπο ή γενικά με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Πάνε να κάνουν πολλά προσκυνήματα, αλλά μπορεί από την άλλη μεριά να εκφράζονται άσχημα, για τον Επίσκοπο, για τον Ιερέα, για την Ιερά Σύνοδο, ως συμβαίνει εσχάτως. Στην Εκκλησία δεν λειτουργεί τίποτα αυτόνομα. Όλα και όλοι έχουμε αλληλεξάρτηση και ενότητα. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο προστάτης και πολιούχος Άγιος των Αθηνών, λέγει ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής και συγκροτήσεως της Εκκλησίας, όπως φαίνεται και από τον τρόπο τελέσεως της Θείας Λειτουργίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε ούτε το παπικό πρωτείο, αλλά ούτε και μια ομοσπονδία προτεσταντικών κοινοτήτων. Ο Αλέξανδρος Μέμαν σημειώνει ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας, θα πω δύο όρους, ιεραρχικός είναι συνοδικών και συνοδικός ιεραρχικών. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Και για να σας βοηθήσω να καταλάβετε αυτά τα οποία είπα, πάλι θα χρησιμοποιήσω την Αγία Γραφή από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 15 από τον στίχο 6 και μετά. Συνήχθησαν, προσέξτε τη λέξη, συνήχθησαν, συγκεντρώθηκαν δηλαδή οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Δεύτερον, κρατήστε το ότι συγκεντρώθηκαν. Μετά, πολλοίς δε συζητήσεως γενωμένης. Βλέπετε εδώ με πόση άνεση έγινε αυτή η σύναξη. Έγινε συζήτηση, μετήχαν όλοι. Ουδής αποκλείεται τη συζητήσεως. Μετέχουν όλοι. Αφού έγινε συζήτηση, Αναστάς ο Πέτρος είπε προς αυτούς. Ο Πέτρος σηκώθηκε και είπε, θέλω να μιλήσω, και μίλησε. Και συνεχίζει παρακάτω. Εσήγησε παν το πλήθος όταν μιλούσε ο Πέτρος. Δεν θα διαβάσω αυτά που είπε. Και οίκουον με τα ταύτα Βαρνάβα και Παύλου. Μίλησαν μετά από τον Πέτρο ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Μετά δε το σηγήσε αυτούς, απεκρίθη Ιάκωβος, λέγον και λοιπά. Και φτάνουν παρακάτω και λένε στο τέλος, έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν, μηδέν πλέον επιτίθεσθε ημίν βάρος και λοιπά. Αφού συγκεντρώθηκαν εν Αγίο Πνεύματι, αφού συνομίλησαν, αφού αντάλλαξαν απόψεις, αφού είπε ο καθένας την θέση του, τότε απεφάσισαν και γράφουν, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Η Εκκλησία είναι στρατεία Χριστού. Είμαστε όλοι ενωμένοι, κλήρος και λαός, υπό τον Επίσκοπο και υπό την Σύνοδον την Ιεράν της Εκκλησίας. Το κέντρο της ζωής όλων μας είναι η Αγία Τράπεζα, είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μιλάει για αυτή την θαυμαστή ενότητα. Δεν θα πω τα λόγια του για να μην σας κουράσω, αλλά κρατήστε αυτό το ωραίο παράδειγμα που λέγει. Είναι πολύ εύκολο να το θυμάστε. Πρέπει, λέει, να είμαστε ενωμένοι όσπερ χορδέ κιθάρα. Ξέρετε πως είναι η κιθάρα. Αν έχεις την κιθάρα χωρίς τις χορδές, ήχος δεν βγαίνει. Αν έχεις τις χορδές χωρίς το άλλο στέλεχος, πάλι ήχος δεν βγαίνει. Πρέπει λοιπόν, για να βγαίνει ήχος πνευματικός, δηλαδή για να φτάσουμε με ασφάλεια και ακρίβεια στην σωτηρία, να είμαστε όλοι ενωμένοι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όσπερ χορδέ κιθάρα. Και θα τελειώσω πάλι με ένα κείμενο από την Αγία Γραφή, από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, που δηλώνει αυτήν την ενότητα εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Εγώ ημί η άμπελος», λέγει ο Κύριος, «η αληθινή, και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμί μη φέρον καρπόν έρι αυτό, και παν το καρπόν φέρον καθέρι αυτό, ή να πλείωνα καρπόν φέρει. Μείνατε εν εμί, μείνατε μαζί μου, καγώ εν ημίν, κι εγώ μαζί σας. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, λέγει ο Κύριος. Είμαι στα κλίματα. Εσείς είστε τα κλίματα. Ομένων εν εμή καγώ εν αυτό. Ούτως φέρει καρπών πολλήν. Ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Αν δεν είσαστε, λέγει, ενωμένοι μαζί μου και μαζί σας, μεταξύ σας, δεν θα φέρετε καρπών. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ω εάν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημίν. Τι άλλο θέλετε, λέγει? Θέλετε να ζητήσετε κάτι και να πραγματοποιηθεί? Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Θα ζητήσετε κάτι και εγώ θα απαντήσω. Εδώ θυμάμαι τώρα, χθες το βράδυ ήμασταν σε μια σύναξη στην ορτή, στον Εσπερινό του Αγίου Αρτέμιου. Παρένθεση κάμω και θα σας πω. Ο Άγιος Αρτέμιος, ξέρετε, έχει σχέση με την Πάτρα. Θα μου πείτε τώρα, ένας Άγιος του 4ου αιώνος, τι σχέση έχει με την Πάτρα? Ο Άγιος Αρτέμιος εστάλει από τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο να πάρει τα λείψανα του Αγίου Ανδρέου και να τα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και ήρθε στην Πάτρα το 357 μετά Χριστόν και έκανε μεγάλο αγώνα για να πάρει τα λείψανα του Αγίου Ανδρέου, διότι, όπως είναι το φυσικό, οι πατρινοί δεν ήταν εύκολοι στο να δώσουν τον θησαυρό των πατρέων, όπως έγραφε η λειψανοθήκη του Αγίου απ' έξω. Τέλος πάντων, μετά από πολλές προσπάθειες, ο Άγιος έμεινε πολύ στην Πάτρα βέβαια και θεωρείται και ο ιδρυτής, αν έχετε πάει στο μοναστήρι της Γυροκομήτησας Παναγίας, θεωρείται ο ιδρυτής της Μονής, της κεντρικής της Μητροπόλεως Πατρών της Μονής Γυροκομείου. Σας προσκαλώ και στην Πάτρα, Πάτερ Ματθέ, δράτω με της ευκαιρίας και τώρα του Αγίου Ανδρέου, πιστεύω να μπορούμε να εορτάσουμε τον Άγιο με την τιμή που του πρέπει, όπως και εσείς εύχομαι τον Άγιο Δημήτριο. Σας προσκαλώ όλους να έρθετε στην Πάτρα να προσκυνήσετε τον Άγιον Ανδρέα και την Παναγία μας τη Γυροκομήτησα και τα άλλα ιερά σεβάσματα. Λέγει λοιπόν, εκεί που καθόμασταν με την ηγεσία της αστυνομίας, ήταν στον τοίχο κρεμασμένη μία κορνίζα που είχε μέσα έναν λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου και το κατέβασα κάτω και το διάβασα. Το θυμήθηκα λοιπόν τώρα. Εδώ λέγει, τι άλλο θέλετε, λέγει ο Κύριος, βάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο στόμα του αυτά τα λόγια. Εγώ φίλος, εγώ πατέρας, εγώ μάνα, εγώ σπίτι, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Εγώ, λέει, προσέξτε, αλήτης διεσέ, λέει στον άνθρωπο. Το διαβάζει κανείς και λέγει, μα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι βάζει στο στόμα του Ιησού Χριστού? Αλήτης έγινα διεσέ, λέγει ο Κύριος, ναι. Γύρισα, λέει, τα σοκάκια όλα. Πήρα την αμαρτία στον νόμο μου, τη δική σου αμαρτία, και ανέβηκα στο σταυρό για να σε λυτρώσω. Έτσι λοιπόν λέγει, μείνετε μαζί μου και ό,τι αν ζητήσετε, εγώ θα σας το δώσω, γιατί είμαι τα πάντα για σας. Αδελφοί μου, οι δυνάμεις του πονηρού σφόδρα μάχονται αυτή την ενότητα. Ο διάβολος πολεμάει αυτή την ενότητα. Λέει ο Κύριος μας πάλι στο Ευαγγέλιο των Ιερών και Άγιων, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισίσονται τα πρόβατα. Προσέξτε, αδελφοί μου, είναι πολλοί εκείνοι που σήμερα δεν θέλουν αυτή την ενότητα του ποιμνίου, του ποιμνίου με τον αρχιερέα, των ιερέων με τον αρχιερέα, των ιερέων μεταξύ τους. Ο άνθρωπος είναι εμπαθής και γι' αυτό είναι εύκολο να τεμαχίσει την ενιαία εκκλησιαστική ζωή. Η ενότητα τρομάζει τον διάβολο. Διαρκής επιδίωξή μας, και με αυτό τελειώνω, εν ευχαριστίες πολλές προς όλους σας. Διαρκής επιδίωξής μας πρέπει να είναι να υπηρετήσουμε και να υπηρετούμε την ενότητα και την καθολικότητα της Εκκλησίας μας για την ειδική μας σωτηρία. Εις γέννητο πάντας ημάς επιτυχήν. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, αδελφοί μου, αμήν. Καλή πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου Πάτερ Ματθέ, αδελφοί μου άλλοι Άγιοι Πατέρες, αδελφοί μου αγαπητοί. Σας ευχαριστώ εγ βάθους ψυχής και καρδίας και παρακαλώ εύχεστε και υπέρ της αμαρτωλότητος και ελαχιστότητός μου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
5: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών.

0: Λαλή. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μαζί σας και σήμερα εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, για μια ακόμα εκπομπή πνευματικών αντιλάνων. Στο μικρόφωνο πάντα ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας επιχειρούμε κάθε εβδομάδα και σήμερα βεβαίως ένα μακρύ διπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, σε εκείνες δηλαδή τις μεγάλες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν και μας κληροδότησαν ένα πολυμερές και ισχυρολατημένο πνευματικό έργο. Ιδιαίτερα έχουμε κάνει μετεπιτάσιος εστίαση στη γενιά του 30, μια τραγική και σπαραγμένη γενιά που βίωσε το βόγκο, τον πόνο και τον ηθικό τρόμο της μικρασιατικής τραγωδίας και που πάρα αυτά, αγαπητοί ακροατές, βρήκε το ηθικό κουράγιο, τη δύναμη, την ψυχική αντοχή να μπορέσει να υπερκεράσει όλα αυτά τα ηθικά εμπόδια, όλο αυτό το σπαραγμό και την ψυχολογική δίνη και να παραγάγει ένα πολυμερές έργο το οποίο πραγματικά συγκαταλέγεται στα διαμάντια της ελληνικής γραμματολογίας με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους, τον Ηλία Δενέζη, τον Στρατή τον Μυριβίλη, τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, εξαίρετες προσωπικότητες, τον Τάσο Αθανασιάδη, πάρα πολλούς γίγαντες των ελληνικών γραμμάτων που πραγματικά έχουν αφήσει ανεξάλειπτο το πνευματικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό και στα ελληνικά γράμματα. Εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε έναν επίσης εξαίρετο δημιουργό αυτής της γενιάς, τον Κοσμόπολιτη, με τον Ρεμονοδάσο στην Ερώικα, ο οποίος θα λέγαμε ότι ήταν και κάπως λίγο underground, αντισυμβατικός με τα τότε κοινωνικά μέτρα της εποχής. Όμως όλοι τους, ένας προς ένας, είναι διαλεχτοί και πραγματικά μας κληροδότησαν διαμάντια στα ελληνικά γράμματα. Διαμάντια που είναι και μια παρακαταθήκη για τους παλιούς αλλά και για τους νεότερους, τους συγγενούς, να έχουν μια πρώτη ζήμη, μια μαγιά για να μελετήσουν τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής λογοτεχνίας, της ελληνικής γραμματολογίας και με απαρχή αυτά τα αριστουργήματα να παραγάγουν και αυτοί το δικό τους πνευματικό έργο. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε μείζωνα ιστορικά ορόσημα, στις μεγάλες στιγμές δηλαδή της ελληνικής ιστορίας, τότε που ο ελληνικός λαός, αφού πρωτίστως αγαπητοί ακροατές, είχε σφυρλατήσει την ηθική του ενότητα, έδωσε τον υπερπάντων αγώνα για τα μεγάλα ιδεώδη του ελληνισμού, για την ορθοδοξία, τη δημοκρατία, την πατρίδα και την ελευθερία. Το σημειώνω εμφατικά για τους τέσσερις αυτούς ηθικούς πυλώνες, τη δημοκρατία, την ορθοδοξία, την πατρίδα και την ελευθερία, που στην Αχανή Λεωφόρου του χρόνου ήταν οι σταθερές, οι ηθικές και πνευματικές σταθερές, μέσα από τις οποίες ο ελληνισμός άντλησε δυνάμεις για να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και την διαρκή εξωτερική επιβολή και να προχωρήσει ακάθεκτος στη Λεωφόρο του χρόνου, παραγόγοντας μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα και αποτελώντας το λίκνο, το φωτοδότη του παγκόσμιου πολιτισμού. Επίσης, από καιρό εις καιρούν κάνουμε παρουσιάσεις και αφιερώματα στους κορυφαίους της Ορθοδοξίας, σε μεγάλες προσωπικότητες του χριστιανισμού, οι οποίοι όχι μόνο λόγο αλλά και έργο διεκόνισαν στα πέρατα της Οικουμένης στο λόγο του Χριστού και πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, όπως και εσείς καλύτερα από μένα γνωρίζετε, θυσίασαν την τίμια κεφαλή τους και το τίμιο αίμα τους για να μην απεμπολίσουν το ιδεώδες της Ορθοδοξίας μέσα από τους διωγμούς, την πειρά, τους αποκεφαλισμούς, τις θανατώσεις, τα βασανιστήρια και ό,τι άλλο υπέστησαν οι χριστιανοί. Πριν προχωρήσουμε στη σημερινή μας, το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής, που είναι αφιερωμένο σε μια μεγάλη παγκοσμίου κύρους προσωπικότητα των γραμμάτων, σε ένα γίγαντα συγγραφέα που είχε επηρεάσει όσο λίγη συγγραφής τους συγγενούς και τους προγενέστερους στον 20ο αιώνα, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που με πιο χαρακτηριστικό έργο, Τα 100 χρόνια μοναξιάς, όπως επίσης Ο Έρωτας στα χρόνια της κολέρας, μνημειώδη έργα, τα οποία πραγματικά έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια πολυμερής προσωπικότητα που ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, με το χρονογράφημα, με τον κινηματογράφο, με την κριτική, με το δημιουργικό κομμάτι της δημοσιογραφίας και αποτέλεσε επίσης και ραδιοφωνικό παραγωγό και διευθυντή ενός πρακτορείου ειδήσεων, μια πολυμερής προσωπικότητα με ένα ογκοδέστατο και στρατευμένο έργο που πραγματικά σημάδεψε ανεξάρτητα τα παγκόσμια γράμματα. Σημειώνω ακόμα ότι ήταν υψηλού δημοκρατικού ήθους, είχε αγωνιστεί για τη δημοκρατία και την ελευθερία στη Λατινική Αμερική, η οποία εμαστίζεται από τις στιγμές και αδυσόπτες δικτακτορίες ακροδεξιών τότε αχυρανθρώπων. Είχε γνωριστεί με τον Φιντέλ Κάστρο, είχε πάει και στην Κούβα και είχε μείνει για αρκετό καιρό και γενικότερα μέσα τα ταξίδια, τις εμπειρίες αλλά και την ηθική και πνευματική κληροδοσία που είχε ιδιαιτέρως, αγαπητοί ακροατές, από τους παππούδες του, γιατί ιδιαιτέρως με τους παππούδες του μεγάλωσε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ένα παιδί πολυμερούς οικογένειας με 7 αγόρια και 4 κορίτσια, αν θυμάμαι καλώς. και που αφενός μεν η γιαγιά του του έλεγε ιστορίες με λαϊκές δοξασίες, με δυσδαιμονίες, με πνεύματα, φαντάσματα που γονιμοποιούσαν την οργιώδη φαντασία του, και άλλες εμπειρίες αντίστοιχα ο παππούς του από στρατιωτικά εγχειρήματα και άλλες έτσι ενδιαφέρουσες

παραδόσεις, στοιχεία τα οποία γονιμοποίησαν τη φαντασία του, έφτιαξαν ένα φοβερό πολιτισμικό και πνευματικό διάκοσμο, μέσα από τον οποίο, το οποίο σου αποτέλεσε τον καμβά για να στήσει τα ριστουργήματά του, τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματά του, τις κριτικές, όλα αυτά τα σημαντικά και σπουδαία που έγραψε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και που δικαίως τον αναγόρευσαν στο βάθρο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πήρε και το Νομπέλ λογοτεχνίας για τα 100 χρόνια μοναξίας, το μνημειώδες αυτό έργο που τον εκατέθεσε παγκοσμίως γνωστό στα πέρατα της Οικουμένης, αλλά και πάρα πολλά άλλα έργα είναι πολύ σημαντικά. Θα τα μνημονεύσουμε εδώ, κάνοντας και μια ευσύνοπτη βιογραφική παρουσίαση, και αργότερα θα πάμε πιο ενδελεχώς, πιο έτσι διεξοδικά, μέσα στο βιογραφικό και στην πνευματική παρουσία και ανάπτυξη του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ο μεγάλος Κολομβιανός συγγραφέας, αγαπητοί ακροατές, είδε το φως της ζωής στις 6 Μαρτίου του 1927 στην Αρακατάκα, ένα παραλιακό χωριό της Κολομβίας, και μεγάλωσε, όπως σας προανέφερα, με τους παππούδες του που επέδρασαν καθοριστικά στην ψυχολογία και στον πνευματικό του διάκοσμο. Το 1947 ξεκίνησε τις σπουδές του στα νομικά και τις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Μποκοτά και τον ίδιο χρόνο εργάστηκε στην εφημερίδα El Espectador, δημοσιεύοντας το πρώτο του διήγημα υπό τον τίτλο «Η Τρίτη Παρέτηση». Το 1948 ο Μάρκες μετακομίζει στην Καρταχένα των Δυτικών Ινδιών και εκεί συνεργάζεται ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα El Universal. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά και εφημερίδες, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Το πρωτόλιο μυθιστόρημά του ήταν Τα Νεκρά Φύλλα, το οποίο εξεδόθη το 1955 και ακολούθησαν επίσης τα έργα Κακιά Ώρα, Ο Συνταγματάρχης Δεν Έχει Κανένα να το Γράψει, και Η Κηδεία της Μεγάλης Μάμα. Το 1967 κυκλοφόρησε το έργο 100 χρόνια μοναξιά, μυθιστόρημα που, όπως είπαμε, μέσω του οποίου αποκόμισε τις θετικότερες κριτικές, κέρδισε ένα ευρύ παγκοσμίου κύρους αναγνωστικό κοινό και καθιερώθηκε έτσι σαν ένας από τους μεγάλους συγγραφείς της εποχής μας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μότο του, αγαπητοί ακροατές, του μεγάλου συγγραφέα Κολομβιανού ήταν, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια και την επίταση που καταβάλει ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του, έλεγε έτσι με μια απλοϊκότητα και μια αφαιρετικότητα που όμως ενέκλειε μέσα της πολύ σοφία και εμβρήθεια. Έλεγε ο Μάρκες, αγαπητοί ακροατές, μην προσπαθείς τόσο σκληρά. Τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν όταν δεν τα περιμένεις. Εκεί δηλαδή που δεν καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια, εκεί που πια θεωρείς ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, εύνης πραγματοποιείται και υλοποιείται. Εμείς θα συμπληρώναμε και με την ευλογία της Παναγίας σαν Ορθόδοξο ραδιόφωνο, που η Ορθοδοξία μας και η Παναγία μας και ο Χριστός μας λένε ότι αν κάτι το προσπαθείς με τίμιο τρόπο, καταβάλεις αγώνα προσπάθεια, το υπηρετείς με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, και με την ευλογία της Παναγίας κάποια στιγμή θα το επιτύχεις. Ιδιαίτερα σε αυτή την έτσι παρέκβαση, γιατί οι ακροατές την κάνουμε για τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, που μάλιστα τούτη την περίοδο τελείωσαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, μια μεγάλη δοκιμασία για τα νέα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα, γιατί οι ακροατές την υποστήκαμε κι εμείς, μέσα σε 2 χρόνια κρίνεται η ζωή τους και το μέλλον τους, το οποίο δεν είναι δίκαιο. Το υπέστην και εγώ με πολύ σκληρό τρόπο, η πρώτη ήταν ατελέσφαιρη και η δεύτερη στο Πολυτεχνείο, στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Όμως έχω να θυμάμαι την πίεση, το στρες, το άγχος, και όχι τόσο των μαθημάτων και τη δυσκολία, γιατί με διάβασα και με μεθοδολογία αυτά μπορούσε να τα αντιμετωπίσει. Αυτό που ήταν αφόρητα ενοχλητικό για την τότε νεανική μας ηλικία, αγαπητοί ακροατές, και θα πρέπει να τα ακολουθούν οι γονείς, είναι το στρες και η πίεση που ασκεί ο κοινωνικός περίγυρος. Δεν προσφέρεις καμία υπηρεσία σε ένα νέο παιδί με το να τον τρεσάρεις ψυχολογικά, να τον αγχώνεις, να του λες τι θα κάνεις στη ζωή σου, θα είσαι άχρηστος και κάτι τέτοια πράγματα τα οποία τα θεωρώ αχαρακτήριστα. Τα νέα παιδιά χρειάζονται αγάπη, χρειάζονται τρυφερότητα, ευαισθησία, αγκάλιασμα ψυχικό, στήριξη στη δύσκολη αυτή δοκιμασία, με γονείς να είναι κοντά τους, στα φροντιστήριά τους, στην προσπάθειά τους, να συνομιλούν μαζί τους διεξοδικά, να ακούνε τους πόνους τους, τους καημούς τους, τις αγωνίες τους, να είναι πρωτίστως φίλοι κοντά τους και να αισθάνονται τα παιδιά ότι σε αυτό το δύσκολο και τιτάνιο αγώνα που καταβάλουν, σε σύμβια προσπάθεια, έχουν πρωτίστως τους γονείς τους δίπλα που τους έχουν αγκαλιάσει και τους στηρίζουν με όλη τους την καρδιά και με όλη τους την ψυχή. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά πέτυχαν, καλή σταδιοδρομία μάλλον. Και σε αυτά τα παιδιά που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να μπουν φέτος, τους προτείνω, αγαπητοί ακροατές, να ξαναδώσουν του χρόνου με ηρεμία, χωρίς στρες, θα έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν, γιατί θα έχουν και τα μαθήματα της τρίτης λυκείου, και είναι βέβαιο ότι και με την ευλογία της Παναγίας θα τα καταφέρουν. Τίποτα δεν χάθηκε. Και οποιοδήποτε αν το θέλει στραβοπάτημα είναι, αν το θέλετε, ο βατήρας, το εφαλτήριο για τη μεγάλη επιτυχία που θα ακολουθήσει. Αυτό το έλεγε και ο μεγάλος εκκρατεός Ουίνστον Τσόρτσιλ. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής, αφιερωμένη σήμερα στον παγκοσμίου κύριου συγγραφέα και νομπελίστα βραβευμένο, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, με το περίφημο έργο του 100 χρόνια μοναξιάς.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, όπου και κάθε εβδομάδα μαζί κάνουμε ένα μεγάλο διπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και σε διαλάμψαστες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, Αγίους Οσίους Αγιομαρτύρες μας, που όχι μόνο λόγο αλλά και έργο διεκόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης στο λόγο του Χριστού και πολλές φορές θυσίασαν το τίμιο αίματος και την τίμια κεφαλή τους για να μην απεμπολίσουν τις ιδέες και τις αξίες της Ορθοδοξίας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφαιρωμένη στον Παγκοσμίου Κύρους, στο γίγαντα της παγκόσμιας γραμματολογίας, συγγραφέα τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που με τα μεγάλα του έργα, όπως το 100 χρόνια μοναξιάς, το οποίο πήρε και το βραβείο Νομπέλ, ο Έρωτας στα χρόνια της χολέρας και πάρα πολλά άλλα από τα οποία θα μνημονεύσουμε, αναγορεύτηκε στο ύπατο βάθρο της παγκόσμιας γραμματολογίας. Είχαμε πει λοιπόν ότι το 1947 ο Μάρκες ξεκίνησε σπουδές στα νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Μποκοτά και δημοσίευσε στην El Espectador την εφημερίδα το πρώτο του διήγημα που έφερε τον τίτλο «Η Τρίτη Παρέτεση». Το 1948 θα μετακομίσει στην Καρταχένια των Δυτικών Ινδιών και εκεί αρχίζει να κατατρίβεται ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα El Universal. Στη συνέχεια θα συνεργαστεί με πολλά περιοδικά και εφημερίδες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Το πρωτόγιο μυθιστόρημα του Μάρκες είναι «Τα νεκρά φύλλα», το οποίο εξεδόθη το 1955 και ακολούθησαν τα έργα του «Κακιά ώρα», ο συνταγματάρχης δεν έχει κανένα να του γράψει και «Η κηδεία της Μεγάλης Μάμα». Το 1967 κυκλοφόρησε το έργο 100 χρόνια μοναξιά, το οποίο τον απογείωσε και τον εκατέστησε παγκοσμίως γνωστό, αναγορεύοντάς του στην κορυφή της παγκόσμιας συγγραφικής πυραμίδας. Στο τεράστιο έργο του λοιπόν 100 χρόνια μοναξιάς, που το 1982 του χάρισε και το βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, συμπεριλαμβάνονται και τα μυθιστορήματα «Το φθηνό πρώτου Πατριάρχη», «Χρονικών ενός προαναγγελθέντος θανάτου», «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας», «12 διηγήματα», «Περιπλανόμενα» και «Περί έρωτος και άλλων δαιμονίων». Επίσης, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αγαπητοί ακροατές, ως πολυεδρικό ταλέντο και επίμοχθος συγγραφέας, έγραψε εκατοντάδες άρθρα σε περιοδικά βιβλία και επίσης και κινηματογραφικά σενάρια. Ασχολείται εκτενώς με τον κινηματογράφο, είχε παρακολουθήσει ως ανταποκριτής εφημερίδων και ως ανταποκριτής και κριτικός εφημερίδων πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου. Και εκεί έχει να μας δώσει ωραίες κριτικές και παρουσιάσεις, οι οποίες είναι μοναδικές για το ηθικό σφρίγου, το στένος, την καλλιέργεια της γλώσσας, αλλά και τη φαντασία με την οποία έγραφε τις κριτικές του. Απεβίωσε στις 17 Απριλίου του 2014 σε ηλικία 87 ετών και ενώ ήδη είχε προσληφθεί από καρκίνο, διέμενε στην πόλη του Μεξικού και είχε κατασταθεί εκεί από το 1961. Από τα σημαντικότερα βιβλία, αγαπητοί ακροατές, αν μπορούμε να μνημονεύσουμε 5 του Μάρκες, τα οποία πραγματικά είναι αριστουργήματα και θα είναι καλό να τα διαβάσει κάποιος, ένας αναγνώστης, συντοθέτως τώρα ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα φοιτητές και απόφοιτοι και νέα παιδιά, στις διακοπές τους αποζητάνε μέσα το βιβλίο να βρουν την ηθική ξεκούραση και ανάπαυση, θα τους συνιστούσαμε αναπεφύλακτα τα βιβλία αυτά του Μάρκες να τα πάρουν. Το 100 χρόνια μοναξιά λοιπόν συνιστά θεματικά μια ενότητα με 3 άλλα προηγούμενα μυθιστορήματα του συγγραφέα και με 2 από τις συλλογές διηγημάτων. Είναι το βασικό σκηνικό όπου εμφανίζονται, ολοκληρώνονται ή και συμπληρώνονται οι ιστορίες και οι ροές του. Εδώ ολοκληρώνεται το δράμα του συνταγματάρχη που δεν έχει κανένα να του γράψει και να τον συναντούμε νεαρό ακόμα να παραδίδει την περιουσία του επαναστατικού στρατού και να παίρνει την απόδειξη από το χέρι του ίδιου του συνταγματάρχη Αουρελιάνο Μπουενδία. Μαθαίνουμε τέλος την ιστορία της ανεμοσκοπίσματα και βλέπουμε τους ήρωες της κακιάς ώρας να ξαναζούν στο πρόσωπο του Χωσέ Αρκάδιο Μπουενδία. Συναντούμε ακόμα περαστικά την αθώα Ερέντιρα και την άσπλανη γιαγιά της και γνωρίζουμε τη μοναξιά της εξουσίας, τη μοναξιά του μίσους αλλά και τη μοναξιά του πολέμου και το πώς οι λαοί που καταδικάστηκαν σε 100 χρόνια μοναξιά δεν είχαν μια δεύτερη ευκαιρία πάνω στη γη. Είναι μια οξυδρική σκηνική ματιά εδώ για την κατάρα του πολέμου από τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και στελιτεύει με αυτόν τον τρόπο όλα τα συμπαραμαρτούντα, όλα τα κακά, τα αρνητικά, τα οδυνηρά παρεπόμενα από τον πόλεμο, τους οφειλείους πολέμους και αντίστοιχες καταστροφές. Στην απονομή του βραβείου Νομπέλ για τα 100 χρόνια μοναξιάς, ο Μάρκες μίλησε λοιπόν με έμφαση για τη μοναξιά της Λατινικής Αμερικής και ζήτησε από όλα τα ανεπτυγμένα κράτη, από όλους τους πολιτισμένους λαούς, να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στους λαούς της Λατινικής Αμερικής που υφίστανται πάρα πολλά προβλήματα και πολλές φορές αποστερούνται την ελευθερία, τη δημοκρατία και άλλα στοιχειώδη πολιτισμικά και κοινωνικά αγαθά.
Το φθινόπωρο του Πατριάρχη, το οποίο εξεδόθηκε το 1975, είναι ακόμα από τα αριστουργηματικά μυθιστορήματα αγαπητοί ακροατές του Μάρκες. Το φθινόπωρο του Πατριάρχη είναι μια αρχισμένη μαρτυρία για τη μάστιγα που βασανίζει όσες μέρες μας στους λαούς της Λατινικής Αμερικής, με τις φρικαλαιότητες που διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης, τις σχεδιάντροπες δολοφονίες, τις καταχρήσεις και τις κοινωνίες που γίνονται σχεδόν πάντα με την ανοχή της επίσημης πολιτείας. Ο Πατριάρχης, ένας παραδοσιακός λατινοαμερικάνικης προέλευσης δικτάτορας, είναι μεταφορικός εδώ ο όρος Πατριάρχης, είναι ένας γέρος στρατηγός ακαθόρισης ηλικίας, ηλικιακά κινείται στο φάσμα 107 έως 232 χρονών, με τη συγγραφική φαντασία πάντα του Μάρκες, σε κάποια ανώνυμη λατινοαμερικάνικη χώρα. Μέσα από τα καθημερινά γεγονότα της ζωής του αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά από συγνούς δικτάτορες, παλούς και σύγχρονες, που συνθέτουν την εικόνα του. Αυτή όμως η μυθική, ενηγματική, τρομερή και παντοδύναμη φιγούρα μεταμορφώνεται από την πένα του Μάρκες σε ήρωα φαρσοκομωδίας. Ο δικτάτορας επιτέλους απομυθοποιείται, ξαναπαίνει τις ανθρώπινες διαστάσεις του, καταραίει και τελικά πεθαίνει για να αφήσει το σαπισμένο του κορμί έρμιο στα όρνια που μπαινοβαίνουν στο μέγαρο της εξουσίας, με αλληγορικό τρόπο εδώ προφανώς, αγαπητοί ακροατές, ο Μάρκες. Επίσης, ο έρωτας στα χρόνια της κολέρας, το 1985, ο στρατηγός μέσα στο Λαβύρινθο, το 1989, και η είδηση μιας απαγωγής που εξεδόθηκε το 1996. Εδώ, σε αυτό το μυθιστόρημα, προτού μπει στο αυτοκίνητο, έριξε μια ματιά πίσω της για να σιγουρευτεί πως κανένας δεν την παρακολουθήσε, αναφέρεται στην πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος, η είδηση μιας απαγωγής, ο Μάρκες. Ήταν 7 και 5 το βράδυ στην Ποκοτά, είχε σκοτεινιάσει μια ώρα πριν και το εθνικό πάρκο ήταν κακοφωτισμένο και τα δέντρα χωρίς φύλλα διαγράφονταν τρομακτικά πάνω στο μουντό και θλιβερό ουρανό, αλλά δεν υπήρχε τίποτα γύρω της για να φοβηθεί από όσο μπορούσε να δει. Ωραία και η παραστατική γραφίδα εδώ του Μάρκες σε αυτό το μικρό απόσπασμα από την είδηση μιας απαγωγής. Στο τελευταίο βιβλίο του Μάρκες, λοιπόν, η είδηση μιας απαγωγής αποτελεί ένα μυθιστόρημα διαφορετικό από τα άλλα. Περιγράφει με μοναδική αμεσότητα τις απαγωγές διακεκριμένων προσώπων της πολιτικής ζωής και της δημοσιότητας στην ταραγμένη Κολοβία από το διαβόητο βαρόνο της κοκαίνης, τον περίφημο Πάμπλο Εσκομπάρ. Εκείνο που θέλει να αναδείξει περισσότερο ο Μάρκες με αυτό το μυθιστόρημα είναι το πόσο υπέφεραν όλοι σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, από αυτούς τους ομήρους, τις αρχές μέχρι και τους ίδιους τους απαγωγείς. Επίσης, άλλα έργα του Μάρκες είναι τα νεκρά φύλλα που εξεδόθηκε το 1955. Ο συνταγματάρχης δεν έχει κανέναν να του γράψει, όπως προαναφέραμε, το 1961. Η κακιά ώρα που εξεδόθηκε το 1962. Η κηδεία της μεγάλης μάμα το 1962 επίσης. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου το 1981. Επίσης, πολύ διαδεδομένο βιβλίο. Έχει μεταφραστεί από την Σωτηριάδου και είχε εκδοθεί εδώ στην Ελλάδα από τα Νέα Σύνορα του Λιβάνη. Επίσης, η περιπέτεια του Μιγκελίν Λιτίν στη Χιλή το 1986, ακόμα μια συλλογή με 12 διηγήματα περιπλανόμενα το 1992 και περί έρωτος και άλλων δαιμόνων το 1994. Ανεμοσκοπίσματα και ζώ για να τη διηγούμε είναι δύο ακόμα, αν το θέλετε, συγγραφικές δημιουργίες του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, εμβόλυμα, ότι στη ρύθμιση του ήχου και στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι πάντα ο αγαπητός Γρηγόρης Σέρελης, ένας εξαιρετικός νέος άνθρωπος με σπουδαία και πλατεία τεχνική και αισθητική παιδεία, που επιμελείται την εκπομπή, την καλοποίηση, την κάνει καλύτερη και πιο αγαπητή. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε, αγαπητέ Γρηγόρη, πάντα να έχουμε την ωραία και δημιουργική συνεργασία μας. Θα επιχειρήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να πάμε λίγο πιο διεξοδικά, αφού του πρωτίστως δώσαμε το περί και τα βασικά έργα του μεγάλου κολομβιανού συγγραφέα, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, του νομπελίστα, με τα 100 χρόνια μοναξιάς, να περάσουμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά στην ζωή του και στα βιογραφικά του στοιχεία. Να πούμε ότι μιλούσε ισπανικά, είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Επίσης, ήταν και θεατρικός συγγραφέας, εκδότης, ποιητής, νομικός, αυτοβιογράφος, πεζογράφος, δημοσιογράφος και σεναριογράφος κινηματογραφικών ταινιών. Ένα πολυμερές πραγματικά ταλέντο, με ιστρελατημένο και ογκοδέστατο έργο, το οποίο κατέλειπε. Οι συγγραφείς, οι οποίοι επηρέασαν ζωτικά την τεχνοτροπία, την αισθητική αλλά και τη δημιουργική φαντασία του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αγαπητοί ακροατές, είναι αναδιαφιλονίκητα η Βιρτζίνια Γουλφ και ο Ουίλιαμ Φόκνερ. Η περίοδος ακμής του είναι οι δεκαετίες του 50 μέχρι και το 2010. Είχε παντρευτεί τη Mercedes Μπάρτσα Πάρντο, αν το θέλετε, ένα νεανικό του έρωτα της παιδικής ηλικίας, την οποία την αγάπησε παράφορα, και αργότερα, όταν συναντήθησαν και η ζωή του επέτρεψε, ήρθαν και η σκηνονία γάμου, απέκτησαν δύο παιδιά.
Από όλα στη συζήτηση του να πάρει πάρα πολλά βραβεία ο Μάρκες, αφού και βεβαίως αυτό προεξάρχει, όπως προαναφέραμε, το Νομπέλ, αγαπητοί ακροατές, το 1982 για τα 100 χρόνια μοναξίας, που βεβαίως τον αναβίβασε στο βάθρο της πυραμίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και πολλά άλλα βραβεία ακόμα, όπως του μέγα αξιωματικού της Λεγόνας της Τιμής το 1981, το βραβείο της Τιμής της Ρωσικής Ομοσποδίας και του Ταξιάρχη της Λεγόνας της Τιμής το 1980. Όπως προαναφέραμε, από τη ζωή έφυγε το 2014 στο Μέξικο, που 20 χρόνια νωρίτερα είχε κατοικοεδρεύσει, προσβεβλημένος από καρκίνο. Ο Μάρκες εργάστηκε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως δημοσιογράφος και σεναριογράφος. Αυτές ήταν οι βασικές του, αγαπητοί ακροατές, εργασίες, μέσα τις οποίες βιοπορούσε, κάνοντας εμβόλυμα και μικρές άλλες έτσι δεύτερες δουλειές για να μπορέσει να επιβιώσει όταν πια η ζωή του τα είχε φέρει πολύ περίεργα, όπως κάποτε στο Παρίσι, που πραγματικά υπέστη πανουλευθρία. Το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο για το οποίο δούλευε έκλεισε, δεν παραλάβαινε τα τσέκ κάθε μήνα και έμεινε σε κενό αέρος, μη έχοντας καν να φάει. Και μπορούσε να ζήσει και να επιβιώσει από εράνους που έκαναν φίλοι του και από κάποιους ευαίσθητους και καλοσυνάτους Λατινοαμερικάνους φίλους του, οι οποίοι είχαν την ευρυψυχία να του δίνουν μερικά χρήματα, λίγα χρήματα, για να μπορέσει να τρώει και να ζήσει. Είχε υποστεί τότε μια τραγωδία στο Παρίσι ο Μάρκες και καταγράφηκε αυτή η εμπειρία στο όλο διάστημα της ζωής του. Να πάμε λίγο να δούμε λίγο τα παιδικά του χρόνια, γιατί, αγαπητοί ακροατές, είναι πολύ καθοριστικά πώς αναπτύχθηκε και πώς συνέδραμα στη διαμόρφωση του ψυχισμού και της λογοτεχνικής του φαντασίας. Όπως προαναφέραμε, είδε το φως της ζωής στις 6 Μαρτίου του 27 στο χωριό Αρακατάκα της Κολομβίας και ήταν το πρώτο παιδί από τα συνολικά 7 αγόρια και τα 4 κορίτσια του Γκαμπριέλ Ελίχιο Γκαρσία και της Λουίζα Σαντιάγκα Μάρκες Ιγουαράν, έτσι ελέγεται η μητέρα του. Το χωριό λοιπόν βρίσκεται στην επαρχία Μαγδαλένα της Κολομβίας, στην περιοχή της Καραϊβικής. Η Αρακατάκα, τα χρόνια που μεγάλωνε εκεί ο Μάρκες, ανήκει στην επωνομαζόμενη ζώνη της Μπανάνας ή, όπως κολομβιανά αναφέρεται, Μπανανέρα Ζώνε. Περιοχή που κατήχε η εταιρεία United Fruit Company, καλλιεργώντας μπανάνες, και έτσι είχε οικονομική ζωή και κοινωνική ανάπτυξη με αρκετούς κατοίκους σε αντιδιαστολή με άλλες παρακείμενες γειτονικές περιοχές. Η μητέρα του, Μάρκες, είχε λάβει μια αξιοπρόσεκτη μόρφωση και παιδεία σε ένα από τα σχολεία που λειτουργούσε η εταιρεία τότε με τις μπανάνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την, αν το θέλετε, βιομηχανική ζώνη της μπανάνος, αν μπορούμε να το πούμε αδόκιμα, η εταιρεία, για να συνδράμει κάπως τους κατοίκους, τους γενείς, φτιάχνει και παιδευτικά ιδρύματα και σχολεία για να, ως ένα ευχαριστώ, ως ένα αντίτιμο στην οικονομική ισχύ και στην κερδοφορία την οποία έχει. Ο πατέρας του δούλευε στο καινούργιο για την εποχή επάγγελμα του τηλεγραφητή και είχε κάνει και σπουδές συνάμα φαρμακευτικής και ιατρικής. Αμέσως μετά το γάμο του, ο πατέρας του Μάρκες άφησε το προσοδοφόρο επάγγελμα του τηλεγραφητή για να ασχοληθεί με την ομοιοπαθητική ιατρική, που εκείνη την περίοδο άρχισε να αναπτύσσεται και να διαφαίνεται ότι θα έχει μέλλον. Το μωρό πήρε το όνομα του πατέρα του Γκαμπριέλ, αλλά από τη στιγμή της γέννησής του το φώναζαν Γκαμπίτο, που είναι το υποκοριστικό του Γκαμπριέλ στην περιοχή της Γκουαχίρα, περιοχή από όπου κατάγονταν οι πρόγονοί του, και το όνομα Χωσέ, προς τιμή του Αγίου που γιόρταζε το μήνα που γεννήθηκε ο Μάρκες, δηλαδή το μήνα Μάρτιο. Οι γονείς του έμεναν μαζί για 2 περίπου χρόνια, μέχρι τον Ιανουάριο του 1929. Όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, ο Λουίς Ενρίκες Μάρκες, οι γονείς έφυγαν από την Αρακατάκα, που άρχισε να φθήνει για την πολυπληθέστερη Μπαρανκίγια, παίρνοντας μαζί τους και τον ογέννητο και αφήνοντας ύστερα από επιμονή των παππούδων τον πρωτότοκο. Μεγάλωσε λοιπόν ουσιαστικά με τον παππού και με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, το συνταγματάρχη του επαναστατικού στρατού Νικόλας Ρικάρδο Μάρκες, ο οποίος πραγματικά διαμόρφωσε την ψυχοσύνθεσή του. Τα χρόνια με τους παππούδες του ήταν τα πιο καθοριστικά, όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά κυρίως για τη λογοτεχνική του αγωγή και μόρφωση. Η γιαγιά του και άλλες θείες του σπιτιού ζούσε σε ένα μικρό σπίτι γεμάτο γυναίκες, όπως εξομολογείται, ήταν φορείς της παράδοσης και της λαϊκής κουλτούρας. Τα παραμύθια και οι ιστορίες που του έλεγαν συχνά για τους θρύλους της περιοχής και κυρίως ο κόσμος των πνευμάτων μέσα στον οποίο ζούσαν θα καθορίσουν για πάντα την φαντασία του. Σε λίγο και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το επόμενο τμήμα της εκπομπής, αφιερωμένο σήμερα στον κολοσσό της παγκόσμιας γραμματολογίας και νομπελίστα, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που πραγματικά με το αριστούργημά του 100 χρόνια μοναξίας διέγραψε μια εκπληκτική καμπύλη και πορεία στα παγκόσμια γράμματα.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Και σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη από το φάσμα της γραμματολογίας και του πολιτισμού και αναφερόμαστε σε έναν κολοσσό των παγκόσμιων γραμμάτων, τον νομπελίστα συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που με το αριστούργημά του 100 χρόνια μοναξιάς, όπως και άλλα, ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας και πολλά άλλα ακόμα, διάγραψε μια φρενήρη πορεία στα παγκόσμια γράμματα. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ζωής του και τους παράγοντες οι οποίοι επέδραμαν στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού σύμπαντος του Μάρκες αλλά και της λογοτεχνικής του αγωγής και παιδείας, θα λέγαμε ότι ζωτικής σημασίας υπήρξε ότι οι γονείς του, φεύγοντας σε άλλη πόλη, τον άφησαν στους παππούδες τους, στη γιαγιά και στον παππού, οι οποίοι με τον τρόπο τους και με τη δική τους παιδεία που την κληροδότησαν πάνω του επηρέασαν την λογοτεχνική του προσωπικότητα. Η γιαγιά του ιδιαιτέρως που του έλεγε ιστορίες με λαϊκές δοξασίες, με πνεύματα, με φαντάσματα, με δράκους και λοιπά, πραγματικά γονιμοποίησε δημιουργικά τη φαντασία του. Η γιαγιά του ασχολιόταν περισσότερο με τον κόσμο των νεκρών παρά με των ζωντανών και μάλιστα είχε πολλές δυσδαιμονίες. Για παράδειγμα, ότι τα παιδιά έπρεπε να πλαγιάζουν πριν βγουν οι ψυχές το βράδυ, πως αν περνούσε μια κηδεία και εκείνα ήταν εξαπλωμένα, έπρεπε να τα βάλουν να καθίσουν για να μην πεθάνουν μαζί με τον νεκρό, ακόμα ότι έπρεπε να προσέχουν να μην μπει μαύρη πεταλούδα στο σπίτι, γιατί αυτό σήμαινε πως κάποιος από την οικογένεια θα πέθαινε, πως αν έμπαινε σκαθάρι ήταν σημάδι πως θα είχαν επισκέπτες, ότι έπρεπε να μην χυθεί αλάτι γιατί ήταν γρουσουζιά, πως αν ακούγονταν αλόκοτο θόρυβος ήταν γιατί οι μάγισσες είχαν μπει στο σπίτι και πως αν μύριζαν στον αέρα θιάφη ήταν γιατί πλησίαζε ο δαίμονας. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αγαπητοί ακροατές, μπόρεσε να συλλάβει τα 100 χρόνια μοναξιάς όταν κατάλαβε μια απλή και αδιαφεσβήτητη αλήθεια. Ότι όχι μόνο για τη γιαγιά του και τις θείες του που ζούσαν σε μια πραγματικότητα φαντασιακή, αλλά και για την πλειονότητα των Κολομβιανών και των άλλων Λατινοαμερικανών, αυτά τα πράγματα ήταν τρόπος ζωής και ζωγόνος δύναμη που έτρεφε την ψυχή τους και τροφοδοτούσε την φαντασία τους. Απ' την άλλη, ο παππούς του εκπροσωπούσε τη λογική, το ρεαλισμό και την πραγματική ιστορία. Ένας πιο προσγειωμένος και, αν το θέλετε, άνθρωπος με γωνιώδη σκέψη. Διηγόταν στο παιδί ιστορίες από τον πόλεμο που είχε λάβει μέρος και κατορθώματα ανδρείας των συμπολεμιστών του. Μαζί του έκανε βόλτες στα απογεύματα στο χωριό και μάθαινε τα πάντα που αφορούσαν την καθημερινή κοινωνική ζωή. Στο σπίτι της Σαρακατάκα που είχε μετατραπεί σε μουσείο το βιβλίο «Χίλιες και μια νύχτες» πάνω στο γραφείο. Το θεμελιώδες βιβλίο στο συγγραφικό μου πεπρωμένο γράφει πινακίδα πάνω το γραφείο. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να σημειώσει, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος συγγραφέας, ο γίγαντας, ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες, ότι το «Χίλιες και μια νύχτα», αυτό το βιβλίο με την πολύπλευρη φαντασία, αν το θέλετε, επηρέασε το συγγραφικό του σύμπαν. Το νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού, ο Μάρκες τα έβγαλε στο Μοντεσοριανό Δημοτικό Σχολείο, που μόλις είχε ανοίξει στην πόλη του, ενώ τη Β' Δημοτικού την έβγαλε στο Δημοτικό της Αρακατάκα. Τα άλλα δύο χρόνια του τετρατάξιου τότε Δημοτικού Σχολείου τα τελείωσε στην πόλη Καρταχένα. Από τότε που ο Μάρκες έμαθε να γράφει και να διαβάζει σχεδόν 8 χρονών, δεν σταμάτησε να το κάνει ποτέ. Ήταν πολύ φιλομαθής, βιβλιόφιλος, βιβλιοφάγος στην κυριολεξία και πολύγραφος. Το πιο καθοριστικό έργο της ζωής του, όπως αναφέρει, ήταν η ανακάλυψη ενός σταλμένου βιβλίου με μαγικές ιστορίες. Όπως θα μάθαινε αρκετά χρόνια αργότερα, ήταν οι «Χίλιες και μια νύχτες», όπου διαπίστωσε έκτοτε πως οι ιστορίες ήταν στην ουσία από το ίδιο υλικό με αυτές που του έλεγε η γιαγιά του και μάλιστα πως μπορούσαν να υποθούν και με την ίδια χαρακτηριστική ψυχραιμία με την οποία τη έλεγε και η γιαγιά του. Μετά τις «Χίλιες και μια νύχτες» έρχονταν η σειρά των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, του Περό, του Αλεξάνδρου Δουμά, του Σαλγκάρη και του μεγάλου Ιουλίου Βέρν. Από αυτούς, αγαπητοί ακροατές, γονιμοποιήθηκε και ζωογονήθηκε η μεγάλη συγγραφική φαντασία, η ακατάσχετη συγγραφική φαντασία του γίγαντα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Του σημειώνουμε και πάλι από τον Γκριμ, από τον Περό, από τον Αλέξανδρο Δουμά, σημειώνω και τους τρεις οματοφύλακες, τον Σαλγκάρη και τον μεγάλο Ιούλιο Βέρν. Από τότε που έμαθε να διαβάζει ο Μάρκες, έκανε πέρα όλες τις άλλες διασκεδάσεις και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο διάβασμα. Ήταν η μεγάλη του αγάπη που του ξεκούραζε την ψυχή, γονιμοποιούσε τη φαντασία του και του άνοιγε στο μυαλό του και στην ψυχή του άλλους ορίζοντες. Με τους γονείς του θα ξαναβρεθεί το Δεκέμβριο του 1936, όταν όλη η οικογένεια θα μετακομίσει στο Σινσέ, την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του. Ο Γκαμπριέλ Ελίχιο πίστευε ότι ένα φαρμακείο στο Σινσέ θα ήταν καλύτερη επένδυση από ότι στην Παρανκίγια. Εξάλλου ήταν ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν και τη γιαγιά τους, Αρχεμίρα Γκαρσία Πατερνίνα, και τους υπόλοιπους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα. Παρόλες τις ελπίδες του πατέρα, όμως, διαψεύστηκαν ικτρά,
Ούτε και αυτό το φαρμακείο πήγε καλά. Έτσι, μετά από ένα χρόνο διαμονής, ξαναγύρισαν στην Αρακατάκα το Σεπτέμβριο του 1937. Με το θάνατο της θείας Βενεφρίδα στις 26 Γενάρη του 1937 και κυρίως με αυτόν του παππού του, μερικές μέρες αργότερα, στις 4 Μάρτιο του 1937, από πνευμονία, το σπίτι εγκαταλείπεται και η οικογένεια ουσιαστικά σκορπίζεται. Ο 11χρονος Μάρκες δεν θα αλλάξει μόνο πόλη, αλλά στην ουσία και πατέρα, αφού ο πραγματικός πατέρας του τόσα χρόνια ήταν ο συνταγματάρχης παππούς του. Στην ουσία δεν θα καταφέρει ποτέ να ενσωματωθεί στην οικογένεια, γι' αυτό και θα ζήσει μαζί του συνολικά μόνο 3 χρόνια. Βλέπετε η ρότα της ζωής, αγαπητοί ακροατές. Ο γίγαντας αυτός συγγραφέας, που με τόση φαντασία, με τόση τρυφερότητα, ευαισθησία ψυχής και όμως οι συγκυρίες, τα προβλήματα και άλλες έτσι εξωγενείς παράμετροι είχαν επιτρέψει να ζήσει ελάχιστο χρόνο με τους γονείς του. Ο νεαρός Μάρκες θα δυσκολευτεί να συμβαστεί με την προσωπικότητα του πατέρα του, εξαιτίας του οποίου θα προκύψουν πολλές διαφωνίες, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρει. Υποθέτω, αγαπητοί ακροατές, είναι εμφανές ότι ο πατέρας ως στρατηγικός θα ήταν και ένας απολυταρχικός τύπος, μια αυταρχική προσωπικότητα με ισχυρό εγώ που προφανώς δεν θα ήταν ευεπίφορος στο διάλογο και στην κατανόηση με τον απέναντι με τον διπλανό. Ο Μάρκες θα πει πολλές φορές συνεντεύξεις αργότερα ότι τα 100 χρόνια μοναξιά πήγασαν από την αιμονή του να επιστρέψει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, ότι οι μεγαλύτερες λογοτεχνικές του επιρροές ήταν ο παππούς και η γιαγιά, και το βιβλίο «Χίλιες και μια νύχτες», ότι από τότε που πέθανε ο παππούς του δεν του συνέβη τίποτα ενδιαφέρον και πως ό,τι είχε γράψει ως τότε το ήξερε ήδη ή το είχε ακούσει πριν γίνει 8 χρονών. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο, έστω και κάπως υπερβολικά, αγαπητοί ακροατές, να δείξει πόσο πολύ επηρεάσαν την προσωπικότητά του, το ήθος του και τη λογοτεχνική του ταυτότητα η γιαγιά του και ο παππούς του, που ουσιαστικά ήταν ο πατέρας του, και η γιαγιά του που του μιλούσε για πνεύματα, για φαντάσματα, για σκοτάδια, για τέρατα και για άλλες αντίστοιχες φαντασιακές υπάρξεις. Να περάσουμε λίγο στο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό υπόβρατο του Μάρκες. Πρώτος σταθμός της οικογενειακής περιπλάνησης για την οικογένεια ήταν η Μπαρανκίλια. Ο πατέρας του όμως θα συνεχίσει να αναζητά μια πόλη που να έχει και καλές προοπτικές για το φαρμακείο και το ομοιοπαθητικό ιατρείο του, και θα τη βρει στη Σούκρε, μια κομμόπολη 16.000 κατοίκων, στην οποία θα μετακομίσουν τον Νοέμβριο του 1939. Ο Μάρκες, έχοντας ήδη αποκτήσει τη συνήθεια να διαβάζει αχόρταγα, εκείνη την περίοδο θα γνωρίσει τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα της εφηβικής και όχι μόνο λογοτεχνίας, θα διαβάσει έτσι τον Κόμιμο τον Χρήστο, το Νησί των Θησαυρών, το Σεβάχ το Θαλασσινό, το Ροβισόνα τον Κρούτο, το Δον Κιχώτη και άλλα. Τα κλασικά δηλαδή αριστουργήματα της λογοτεχνίας που όλοι διαβάσαμε και μας έχουν επηρεάσει καθοριστικά στην ψυχή μας. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μάρκες δεν θα ζήσει στο Σούκρε παρά μόνο στις διακοπές του σχολείου του, αφού οι γονείς του, θέλοντας παρόλη την οικονομική δυσπραγία τους να πάρει το παιδί του στην καλύτερη μόρφωση, θα το γράψουν στο κολέγιο των Ισουητών, το Σαν Χωσέ της Μπαρανακίλια, στο οποίο θα αρχίσει να φυτά τον Ιανουάριο του 1940. Στην εφημερίδα του κολεγίου Χουβεντούδ θα δημοσιευτούν κάποιοι σατυρικοί στίχοι που έφυγαν τότε για να διασκεδάσει τους μαθητές του με την υπογραφή Γκαμπίτο. Ο Μάρκες θεωρεί αυτούς τους παιδικούς στίχους του ως το όπερα πρίμα του. Ο Γκαμπίτο θα γίνει αγαπητός από τους μαθητές του και τους δασκάλους του εξαιτίας της εξυπνάδας του και του καλόβουλου χαρακτήρα του. Τα σατυρικά στιχάκια που γράφει θα του χαρίσουν μεγάλη δημοφιλία ανάμεσα στους μαθητές του. Στο κολέγιο κατάφερε, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα μελετηλός, να είναι από τους πρώτους μαθητές, μάλιστα το 1942 θα αποσπάσει και το μετάλλιο της αριστείας. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο, το 1943 δίνει εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας για τον εθνικό διαγωνισμό υποτροφιών. Θα περάσει τις εξετάσεις, πράγμα που θα το επιτρέψει να πάρει μια υποτροφία για να φοιτήσει τα επόμενα 6 χρόνια ως εσωτερικός στο Εθνικό Λύκειο Αρένων της Σιπακυρά. Στο Λύκειο θα πάρει καλούς βαθμούς, αφού χωρίς να είναι ιδιαίτερα μελετηρός, ήταν αποδοτικός και έγραφε καλά στα διαγωνίσματα. Ήταν πολύ, θα λέγαμε, αποτελεσματικός και ουσιώδης ως μαθητής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, αγαπητοί ακροατές, των συγγραφέων που έχουν ισχυρή μνήμη, έχουν ισχυρό, αν το θέλετε, κριτήριο, να επιλέγουν πάντοτε τα ουσιαστικά και τα ωφέλιμα και να μην χάνουν τον χρόνο τους απερίσπαστα σε πράγματα δευτερευούσης σημασίας. Οι βαθμοί του και οι προτεραιότητες και τα βραβεία ήρθαν χωρίς μόχθο από μέρος του. Ωστόσο, εκείνος ήταν αφοσιωμένος στη λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποιήση, που ήταν τότε η επίσημη αγαπημένη όχι μόνο των διανομένων, αλλά και αυτού του λαού. Θα διαβάζει ακατάπαυστα ποιήση, αλλά και τα έργα των μεγάλων συγγραφέων του κόσμου. Θα γράψει συχνά τις ομιλίες για τις επίσημες εκδηλώσεις του Λυκείου. Θα συνδράμει συγγραφικά με ένα πεζό κείμενο σε λυρικό ύφος στο ένα και μοναδικό τέφος της μαθητικής εφημερίδας που προσπάθησαν να στήσουν, αλλά θα καταφέρει επίσης να το σκάει για να παρακολουθεί κονσέρτα μουσικής, χορούς και κινηματογραφικές ταινίες. Το Δεκέμβριο του 1944 θα έχει τη χαρά να δει δημοσιευμένο στο λογοτεχνικό ένθετο της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας LTEBO
το ποίηματο του τραγούδι, ένα ποίημα θρήνος για το θάνατο μιας φίλης λίγους μήνες νωρίτερα. Ενώ το 1945 θα γράψει το πρώτο του διήγημα με τίτλο «Ιδιολητική ψύχωση, μια κοπέλα που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα». Τελειώντας το Λύκειο με πένους και με τιμητικά βραβεία, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, το οποίο είχε αποφασιστεί από την οικογένειά του και ο Μάρκες φυτά στη νομική σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μποκοτά. Το Φεβρουάριο του 1947 άρχισε τη φοιτησή του στη σχολή, όντας σίγουρος πως το μόνο που δεν ήθελε να γίνει ήταν δικηγόρος, δηλαδή την καρδιά του και την ψυχή του, αγαπητοί ακροατές, ήδη την είχε κερδίσει η λογοτεχνία και ο πολιτισμός. Να πάμε να δούμε τα πρώτα του λογοτεχνικά βήματα. Η ανάγνωση της μεταμόρφωσης του Κάφκα ήταν ένα γεγονός που επηρέασε πολύ τη συγγραφή εξέλιξη του Μάρκες, σύμφωνα τουλάχιστον με τον βιογράφο του Σαλβαντόρ Ντάσο, ο οποίος γράφει στη σελίδα 209 της βιογραφίας του. Η συνάντηση αυτή έμελε να τον αφήσει κυριολεκτικά άναυδο και να αλλάξει τη μοίρα του συγγραφικού πεπρωμένου, ακόμα και να καθορίσει το μελλοντικό προσανατολισμό της φαντασίας του. Επηρεασμένος από το μεγάλο ευρείο της Τσεχίας, το Φραντς Κάφκα, το ακροατές, το λάτρευε το Φραντς Κάφκα ο Μάρκες, γερμανόφωνο συγγραφέα, θα γράψει το πρώτο διήγημα που θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα, χαρίζοντάς του τον τίτλο του πολλά υποσχόμενο συγγραφέα. Το διήγημα το ονόμασε «Η Τρίτη Παραίτηση» και πραγματεύεται την ιστορία ενός αγοριού που πεθαίνει στα 7 του χρόνια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση νεκροζώντανου, από όπου μπορεί να παρακολουθεί τα κοινωνικά δρόμενα, χωρίς όμως να συμμετέχει για τα επόμενα 18 χρόνια. Το διήγημα δημοσιεύτηκε στη μεγάλη εφημερίδα της Μπογκοτά, την El Espectador, στο λογοτεχνικό ένθετο στις 15 Σεπτεμβρίου του 1947. Ενθαρρυμένος από την αποδοχή που συνάντησε, θα γράψει και θα δημοσιεύσει στην εφημερίδα στις 25 Οκτωβρίου του 1947 το διήγημα «Η Εύα βρίσκεται μέσα στο γάτο της». Στις 17 Ιανουαρίου του 1948 δημοσίευσε και το τρίτο διήγημα «Ο του Μπαλ Κάιν, πλάθη ένα αστέρι». Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητές ακροατές, και σε λίγο ευθύς θα συνεχίσουμε για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη. Και μαζί σας σήμερα, κάνοντας περιήγηση στους κορυφαίους της παγκόσμιας γραμματολογίας, έχουμε το αφιερώμά μας για ένα κολοσσό των παγκόσμιων γραμμάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον Γκαμπριέλ Μαρσία Μάρκες, που με το πολυμερές και στριλατημένο αλλά και ογκοδέστατο, είχε ογκοδέστατο τεραδόδες έργο Μάρκες, στο μυθιστόρημα, στο διήγημα, στην ποιήση, στην κριτική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με κινηματογράφο, αλλά και στην δημοσιογραφία, ως ανταποκριτής, ως κριτικός, επάλεξη της οποίας της υπηρέτησε ευόρκως με το πολυμερές έργο του. Για τον Μάρκες λοιπόν, που με το εκπληκτικό έργο του, τα 100 χρόνια μοναξιάς, απέσπασε και τον Νομπέλ λογοτεχνίας, ενώ και με άλλα επίσης γιγάντια μνημειώδη έργα του, όπως ο Έρωτας στα χρόνια της χολέρας και πολλά άλλα, πραγματικά άφησε ανεξάλληπτο το αποτύπωμά του στα παγκόσμια γράμματα. Παρουσιάζοντας τα βιογραφικά του στοιχεία και την λογοτεχνική του εξέλιξη, είμαστε λοιπόν στα πρώτα λογοτεχνικά βήματα και αναφερθήκαμε ότι οι συγγραφείς από τους οποίους επηρεάστηκε ζωτικά στο λογοτεχνικό του σύμπαν ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αγαπητοί ακροατές, ήταν η Βιρτζίνια Γουλφ και ο Έρνεστ Χεμίγουεϊ. Αναφερόμενοι στα πρώτα του λογοτεχνικά βήματα, η ανάγνωση της μεταμόρφωσης του Κάφκα και ο Κάφκα, αγαπητοί ακροατές, ο Τσεχοεβραίος ο Φραντς Κάφκα, ήταν επίσης από τους συγγραφείς οι οποίοι επέδραμαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής ψυχοσύνθεσης του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Διαβάζοντας λοιπόν τη μεταμόρφωση του Κάφκα, τον επηρέασε πάρα πολύ στην συγγραφική του εξέλιξη. Όπως επίσης αναφέρει και ο βιογράφος του, ο Σαλβαντόρ Ντάσο, ο οποίος στην 29η σελίδα της βιογραφίας του αναφέρει ότι συνάντησε αυτή η εμέλεια να τον αφήσει κυριολεκτικά άναυδο και να αλλάξει τη μοίρα του συγγραφικού του πεπρωμένου, ακόμα και να καθορίσει το μελλοντικό προσανατολισμό της φαντασίας του. Τόσο πολύ, αγαπητοί ακροατές, είχε επηρεάσει ο μεγάλος Φραντς Κάφκα τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Επηρεασμένος από το μεγάλο ευρείο της Τσεχίας γερμανόφωνο συγγραφέα, θα γράψει το πρώτο του διήγημα που θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα, χαρίζοντάς του τον τίτλο του πολλά υποσχόμενο συγγραφέα. Το διήγημα το ονόμασε «Η Τρίτη Παρέτηση» και είναι η ιστορία ενός αγοριού που πεθαίνει στα 7 του χρόνια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση νεκροζώντανου, από όπου και μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα, χωρίς όμως να συμμετέσχει για τα επόμενα 18 χρόνια. Το διήγημα δημοσιεύτηκε στην άλλη μεγάλη εφημερίδα της Μπογκοτά, την El Espectador, στο λογοτεχνικό ένθετό της στις 15 Σεπτεμβρίου του 1947. Ενθαρρυμένος από τη μεγάλη αποδοχή και αναγνώριση που συνάντησε ο Μάρκες, θα γράψει και θα δημοσιεύσει στην ίδια εφημερίδα στις 25 Οκτωβρίου του 1947 το διήγημα «Η Εύα βρίσκεται μέσα στο γάτο της». Στις 17 Ιανουαρίου του 1948 δημοσιεύει και το τρίτο του διήγημα, «Ο Τουμπάλ Κάιν πλάθει ένα αστέρι». Ωστόσο, πολλά χρόνια αργότερα, στην αυτοβιογραφία του, ο Μάρκες τα ξαναθυμάται και δεν τα θεωρεί αξιόλογα. Μου φάνηκαν ανακόλουθα και αόριστα και κάποια παράλογα και κανένα δεν βασιζόταν σε αληθινά συναισθήματα, θα πει σε μια, αν το θέλετε, έκφραση αποστροφής για αυτές τις πρώτες του λογοτεχνικές δημιουργίες. Την περίοδο των πρώτων διηγημάτων, ο Μάρκες προσπαθεί να κατακτήσει την τέχνη του γραψίματος ιστοριών. Ήθελα συγκεκριμένα, λέει, να μάθω να δημιουργώ αληθοφανή και ταυτόχρονα φανταστική πλοκή, χωρίς ρογμές όμως. Γι' αυτό το σκοπό μελετά τον ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλή, υπολείπτοτο και σέβητο πάρα πολύ τον αρχαίο Έλληνα τραγικό του Σοφοκλή. Το πέλμα της Μαϊμούς του Τζάκομπς, που το θεωρεί τέλειο διήγημα, τη Χοντρομπαλού του Γκίντε Μοπασάν και πολλά άλλα. Βλέπουμε ότι έχει επιρροές και από τον μεγάλο Γάλλο Γκίντε Μοπασάν, τον οποίο το θεωρούσε από τους ανθρώπους που πραγματικά επηρέασαν τη λογοτεχνική φαντασία. Να δούμε όμως και την θητεία του, τη μακρά θητεία του στη δημοσιογραφία, μέσω της οποίας βιοπορίζει, γνωρίζει ανθρώπους, κουλτούρες, θεανοτροπίες, επισκέπτεται ξένες χώρες και σφυρλατεί μέσα από αυτή την επαγγελματική του έπαρξη τη λογοτεχνική του προσωπικότητα και ταυτότητα. Το Μάιο του 1948, και αφού η Μπογκοτά είναι πλέον μια κατεστραμμένη πόλη εξαιτίας των πολύνεκρων ταραχών που έχουν ξεσπάσει, ταραχές που έμεναν στην ιστορία ως Μποκοτάζο, θα μετακομίσει στην Καρταχένα για να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί στην νομική σχολή, όπως δικαιολογήθηκε στους γονείς του. Δίνοντας εισαγωγικές εξετάσεις, θα προχωρήσει στο δεύτερο χρόνο, χωρίς πλέον να παρακολουθεί τα μαθήματα. Αντίθετα, γνωρίστηκε με τους συντάκτες της εφημερίδας El Universal, στην οποία άρχισε να αρθογραφεί, έχοντας μια δική του στήλη που έφερε τον τίτλο «Τελεία και Παύλα» και αρθογραφούσε σποραδικά μέχρι και το 1950. Το Δεκέμβριο του 1949 θα εγκατασταθεί στην Παρακύλα, όπου το πρώτο σπίτι του είναι ένα φτηνό ξενοδοχείο για πόρνες που μπορούσε να κοιμάται για ένα πέσο στη βραδιά, για ένα πολύ δηλαδή φτηνό μικρό αντίτιμο. Θα συνεργαστεί με την εφημερίδα στην Παρακύλα, El Heraldo,
κρατώντας τη στήλη με τίτλο «Η Καμιλοπάρταλη», αναφορά στον ωραίο λεπτό λαιμό της κοπέλας Ντάμαστου στους χορούς στο Σούκρε, που γνώρισε το 1943 και μελλοντικά θα αποτελέσει τη γυναίκα του, και με την υπογραφή Σέπτιμους από το Σέπτιμους Γουόρεν Σμιθ, τον ήρωα του μυθιστορήματος της Βιρτζίνια Γουλφ, η κυρία Ντάλαουέι. Βιβλίο που τον επηρέασε ιδιαίτερα στην λογοτεχνική του προσωπικότητα. Το 1950 συνεργάζεται και με το βραχύβιο λογοτεχνικό περιοδικό Κρόνικα, στο οποίο θα δημοσιεύσει τα διηγήματα «Η γυναίκα που έφτανε στις 6», «Η νύχτα των ψαροφάγων» και «Κάποιος ανακατεύει τα τριαντάφυλλα», που αργότερα θα εκδοθούν στη συλλογή, η οποία φέρει το όνομα «Τα μάτια του γαλάζιου σκύλου». Να μνημονεύσουμε εδώ ότι κρατώντας τη στήλη Καμιλοπάρταλη στην El Heraldo, ο Μάρκες θα δημοσιεύσει συνολικά 400 άθρα και κριτικές σημειώσεις. Συνεχίζοντας λοιπόν τη δημοσιογραφική του πορεία από το 1950 έως το 1953, θα πραγματοποιήσει μερικά ταξίδια στη γη των προγονών του, την επαρχία Γκουαχίρα. Στα ταξίδια αυτά ήρθε σε επαφή με τους βετεράνους του πολέμου των χιλίων ημερών που ζούσαν ακόμα, συναντήθηκε με τόπους και ανθρώπους που ήταν γνωστοί από τις διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς, γνώρισε και μαγεύτηκε από τα παραδοσιακά τραγούδια τα Βαγενάτος και κυρίως από τους μύθους και τις δοξασίες και τους θρύλους του τόπου που θα γίνονταν πολύτιμο υλικό για το μετέπειτα λογοτεχνικό του σύμπαν και έργο. Τις εντυπώσεις του από αυτά τα ταξίδια θα τις γράψει στην El Heraldo σε εκτενές λογοτεχνικό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ με τον τίτλο «Μια χώρα στην ακτή του Ατλάντικο». Στις 13 συνεχίζοντας λοιπόν την πορεία του και δει στο δημοσιογραφικό χώρο, στις 13 Ιουνίου του 1953, ο Μάρκες, και εξαιτίας των συνεχιζόμενων συγκρούσεων που άρχισαν με τον Μποκοτάζο το 1948 στη χώρα, θα επιβληθεί η στρατιωτική δικτατορία του Γκουστάβο Ρόχας Πινίγια, που έφερε μαζί της περισσότερες τραχές και ακόμα περισσότερη βία. Εκείνα τα χρόνια ο Μάρκες είχε αρχίσει να προσανατολίζεται στο πολιτικό πεδίο της αριστεράς. Σύντο χρόνο έγινε μέλος του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος της Κολομβίας και μάλιστα όποτε μπόρεσε συνέδραμε και οικονομικά. Τον Ιανουάριο του 1954 έφτασε στην Μπογκοτά έχοντας μαζί του τα χειρόγραφα των έργων που δούλευε εκείνο τον καιρό, το σπίτι και τα ανεμοσκοπήσματα. Τα ανεμοσκοπήσματα μάλιστα ήταν έτοιμα και αναζητούσαν από καιρό εκδότη, ενώ το σπίτι προχωρούσε με δυσκολία, καθώς από ό,τι φάνηκε στο μέλλον η μοίρα του ήταν να χρησιμεύσει στην ανάδυση των άλλων μεγάλων μυθιστορημάτων του, όπως ο Συνταγματάρχης. Δεν είχε κανέναν να του γράψει, η Κακιά Ώρα και η Κηδεία της Μεγάλης Μάμα. Αφού από αυτό το χειρόγραφο, που τελικά δεν είδε το φως της δημοσιότητας εκδομένο, ξεπήδησαν οι μορφές και εικόνες των ηρώων των άλλων μεγάλων του έργων. Τη δουλειά του στην El Espectador, την οποία ξεκίνησε με το συγκλονιστικό για τον Μάρκες εκείνη την εποχή μισθό των 900 πέσος, την προτάρχισε με άθρα γνώμης, επιφυλίδες και κριτική κινηματογράφου στο ένθετο «Μέρα με τη Μέρα». Ύστερα από λίγο καιρό δημιουργήθηκε η πρώτη στήλη κινηματογραφικής κριτικής στην Κολομβία, την οποία ανέλαβε ο Μάρκες με τίτλο «Ο κινηματογράφος στην Μποκοτά, οι νέες ταινίες εβδομάδος». Υπήρξε δηλαδή πρωτοπόρο στην καθιέρωση κινηματογραφικής στήλης και δημιουργία ενός κινηματογραφικού κοινού, ο μεγάλος Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες στην πατρίδα του, την Κολομβία. Το πρώτο ρεπορτάζ έγινε με αφορμή τη κατολιστή τη βράχων στην περιοχή Μίδια Λούνα του Μεντενίγ, όταν ο Μάρκες ταξίδεψε ως εκεί απεσταλμένος στις εφημερίδες. Το ρεπορτάζ που έγραψε «Απολογισμός και επανόρθωση της καταστροφής στην Αντιόκια» δημοσιεύθηκε σε τρεις συνέχειες στις αρχές Αυγούστου του 1954 και χάρη στο σειραφικό ταλέντο έγινε ένα ρεπορτάζ υπόδειγμα αφήγησης. Ύστερα θα ακολουθούσαν και άλλες δημοσιογραφικές έρευνες για να φτάσει στη μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία του «Η αλήθεια για την περιπέτειά μου», που αργότερα θα έβγαινε σε βιβλίο υπό τον τίτλο «Η αφήγηση ενός Ναυαγού». Αυτό το ρεπορτάζ, η εξιστόρηση της περιπέτειας του ναυαγού Λουίς Αλεξάνδρο Βελάσκο, που πάλευε με τα κύματα και τους καρχαρίες πάνω σε μια σχεδία στη θάλασσα της Καραϊβικής για 10 μέρες, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σε 14 συνέχειες. Ήδη από την πέμπτη μέρα της δημοσίευσης, η αφήγηση γίνει δημοφιλέστατο ανάγνωσμα, διπλασιάζοντας τις πωλήσεις της εφημερίδας και κάνοντας τον Μάρκες πραγματικά ρεπόρτερ πρώτου μεγέθους και το δημοσιογραφικό πρόσωπο της ημέρας και της εποχής εκείνης. Το Μάιο του 1955 γίνεται η πρώτη έκδοση των ανεμοσκοπισμάτων. Την έκδοση ανέλαβε ο εκδότης Σάμουελ Λίσμαν Μπάουν, ο οποίος έκανε μια φτηνή αλλά προσεγμένη έκδοση του βιβλίου σε 1000 αντίτυπα. Ο Μπάουν όμως θα χρεοκοπήσει και έτσι θα αφήσει τα βιβλία απλήρωτα στις αποθήκες του τυπογραφείου εξαφανιζόμενος. Ο Μάρκες και οι φίλοι του πούλησαν όσα βιβλία μπόρεσαν σε βιβλιοπωλεία και τα υπόλοιπα τα χάρισαν πολλά αντίτυπα σε φίλους και γνωστούς. Το φιάσκο της έκδοσης αποζημιώθηκε όμως από τις διθυραμβικές κριτικές που αντιμετώπισε ο Μάρκες για το μυθιστόρημά του από όλο το λογοτεχνικό κόσμο της χώρας.
Η στιγμή λοιπόν της αναγνώρισης είχε φτάσει για τον μεγάλο κολοβιανό συγγραφέα. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Προσπαθήσαμε στον χρόνο που είχαμε σε αδρές γραμμές να αποδώσουμε την προσωπικότητα και το έργο, το πολυμερές έργο του γιγάντιου κολοβιανού συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος αξιώθηκε να πάρει και τον Νομπέλ Λογοτεχνίας για το εκπληκτικό έργο του 100 χρόνια μοναξίας, αλλά επίσης να αναγνωριστεί παγκοσμίως και για άλλα σπουδαία έργα, όπως ο Έρωτας στα χρόνια της χολέρας και πάρα πολλά άλλα αντίστοιχα ακόμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στον χρόνο που είχαμε αποτυπώσαμε με ένα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και ουσιαστικό τρόπο το μεγάλο αυτό συγγραφέα που πραγματικά σημάδευσε ανεξίτηλα τα παγκόσμια γράμματα. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ημέρα σταθμός για την Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν η 12η Οκτωβρίου, παραμονή της εορτής και ημέρα της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε πολυαρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου. Μετά και την αποκλειστική είδηση του Πρακτορείου Ορθοδοξία για την έβρεση των Ιερών Λειψάνων, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο On Demand περιεχόμενο της Πεμπτουσία TV το μεγάλο αφιέρωμα για την Αγία.
1: Εγώ προσωπικά ξέρω τώρα τελευταία ένα θαύμα που κάποια κυρία δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Και ήρθε εδώ και μετά από 3 μήνες σχεδόν μετά τα Χριστούγεννα με πήρε τηλέφωνο και με λέει: Πάτε, πρώτο Θεός με λέει, θα κάνω παιδί και θέλω να το βαφτίσω κύλι. Ό,τι και αν γίνει, λέει. Αν γίνει κορίτσα θα μπει χρυσή και αν γίνει αγόρι, ό,τι και αν γίνει θα μπει όνομα, λέει, θα το βαφτίσουμε κύλι. Ήρθε, πήρε τη χάρη της, ήρθε, πήρε τη ζήτηση, τη βοήθειά της. Και πολλοί κόσμος. Καθημερινά έρχεται ξένος κόσμος και προσκυνάει, νελαβείτε, ναι.
0: Η Μαρία Γιαχνάκη στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής της, Σημεία και Άνθρωποι, φιλοξενεί τον μακαριότατο Πατριάρχη Βουλγαρίας κύριο Δανιήλ. Η δημοσιογράφος ταξίδεψε στη Σόφια, από όπου προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας μίλησε για φλέγοντα ζητήματα της Ορθοδοξίας. Η εκπομπή θα προβληθεί στην Πεμπτουσία TV και στο Mega Play.

0: Το μήνυμά σας λοιπόν, εσάς προσωπικά, σε μια τέτοια δεδομένη κατάσταση, προς όλο τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν?
1: Είμαι Спасител. Господ дойде и ни посочи път за спасение. Даде себе си, пожертва себе си и ни показа какъв е пътят към Него. Ако искате, който иска да върви след мен, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме следва. Това е нашия път в живота.
2: Αντιπροσωπεία εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ιώ στην έδρα του Πατριαρχείου στην Τυφλίδα. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων για τα 1700 χρόνια χριστιανισμού στη χώρα. Με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου και του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο επαναπατρισμός στην Κύπρο δύο σημαντικών βυζαντινών εικόνων, οι οποίες απομακρύνθηκαν παράνομα από τον τόπο τους μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Πρόκειται για τις εικόνες των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, παλαιολόγια έργα του 14ου αιώνα.

0: αφορά τόσο το περιουσιακό όσο και το καθεστώς της Μονής, ενώ παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ της Μονής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας, ώστε να υπάρξει συμφωνία πριν την έκδοση της απόφασης. Με εγκαρδιότητα και με τις τιμές που αρμόζουν σε διακεκριμένους και σεβαστούς προσκεκλημένους, ο μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος με τη συνοδεία του έγινε δεκτός στην έδρα του Κοινοβουλίου της Αυστραλίας. Ο μακαριότατος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Συνειδητοποίησα ότι οι Σέρβοι δεν είναι ξένοι εδώ, νιώθουν ντόπιοι εδώ, αλλά δεν έχουν ξεχάσει από πού προέρχονται. Είναι μέρος αυτής της κοινότητας και όχι τυχαία, αλλά λόγω της αγάπης, της ανοιχτότητας αυτής της χώρας και του λαού αυτής της χώρας, που τους έδωσαν την ευκαιρία να εργαστούν και να βρουν τη δυνατότητα μιας άνετης ζωής». Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα Δημήτρια 2026 ομιλία του Αρχιμανδρίτου Γέροντα Εφραίμ, ηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Τα απομνημονεύματα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης», στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Τους ευλέπουν, τους κοροϊδεύουν. Γι' αυτό ξέρετε ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει ένα μόνιμο πνεύμα ταπεινοφροσύνης εάν έχει αυτομεμψία. Η αυτομεμψία είναι μεγάλη αυτοκατηγορία. Γι' αυτό και θαυμάζω σε αυτόν τον Άγιο που διάβασα για πρώτη φορά αυτά τα απομνημονεύματα και αυτό το άνοιγμα της ψυχής του, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μην τρέπεται να εξομολογείται, πρέπει να μην τρέπεται να παραδέχεται το λάθος του, πρέπει να μην τρέπεται να λέει ότι είναι αμαρτωλός, πρέπει να μην τρέπεται να λέει ότι ελείπησαν τον Θεό, και αυτόν όχι μόνο να το λέει, αλλά να έχει αίσθηση.
0: Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατρός Χριστοδούλου Παπαϊωάννου, ιερέα και πατέρα του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου από την Κύπρο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Κρατώντας φωτογραφίες του γιού του, ο πατέρας μίλησε για τον χαρακτήρα, την πίστη και την αγάπη του παιδιού του για την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε για το δυστύχημα, στην αναζήτηση του γιού του και στη διαχείριση της σωρού του Κυπριανού.
2: Τι να πούμε για τον Κυπριανό? Λοιπόν, ο Κυπριανός ήταν ένα πολύ ξεχωριστό παιδί, ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου, ήταν ένα παιδί χαρούμενο, αγνών, ήθελε να έστρωσε τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε: «Είμαι, περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου». Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του.
0: Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η εναρκτήρια ομιλία του νέου κύκλου ομιλιών του Τμήματος Θεολογίας Λόγων Ζωής Επέχοντες. Ο μιλητής ήταν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, με το θέμα του να είναι μηνύματα της ερήμου.
1: Και να δούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ο μαγικά γεννόμενος Άγιος. Είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος μετανοεί. Γι' αυτό δεν πρέπει εμείς, ας πούμε, εντάξει, αγαπούμε την ηθική, να αγαπούμε την καθαρότητα, να αγαπούμε και πρέπει να τα αγαπούμε αυτά. Αλλά ποτέ να διαγράφεται άνθρωπος από τον κατάλογο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διαβεβλημένος, είναι, ας πούμε, απετάχτη την Εκκλησία ή, ξέρω εγώ, δεν σέβεται την Εκκλησία. Εμείς περιμένουμε να δίνει το τέλος. Το τέλος του καθενός. Γι' αυτό έβλεπα και τους πατέρες, τους αναρέτους που συναντιζόμεθα και έβλεπα ότι δεν κατέβαζαν ποτέ άνθρωπο. Ερχόταν οι άνθρωποι εκεί, βαρυπινίτες πνευματικά κλπ. Δεν έβλεπαν έτσι με απροσεξία ή με καταφρόνηση ή με, έτσι, με μια αποχειρότητα. Διότι αντίκρισαν και αντιμετώπισαν τον άνθρωπο ως μια εικόνα του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσο κανείς γεύεται

0: των θεών και όσον κάνει σαν απλή τη χαρά του Θεού, τόσο γίνεται πιο έσπλαχνος και πιο έτσι ανοχικός, ανέχεται. Ο ετρομετρούν να αντιμετρηθήσετε ημίν. Αυτό είναι το ξεχνά από το άνθρωπος του Θεού.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στην ίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να αφιβόλουν ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας αυτήν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήσα,

0: Σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ ήτε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ ήτε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξωση Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Αγία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρδισα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέχουμε, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίερθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτου σου αγαθόν, όνει τίμασης αγαπώσεις σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνη.

0: Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πείνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες φλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις, εν εφέρες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν,

0: αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγονουτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου», Ιωάννης ο Ρώσος της Ελένης Καριτά. Η Ναταλία Πετρόβνα, η μητέρα του Ιβάν, με ένα καλάθι κρεμασμένο από τον μπράτσο της, μάζευε στον αθόκηπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας τα λουλούδια που χρειαζότανε για τα αθωδοχεία του αρχοντικού. Κάθε πρωί αυτή ήταν η πρώτη της δουλειά, να στολίζει τα βάζα. Τώρα την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, οι διάφοροι ανθόκηποι τροφοδοτούσαν το σπίτι με λουλούδια. Μόλις άρχιζαν όμως οι πρώτες παγωνιές και ερχόταν ο ατέλειωτος χειμώνας, τότε με τη σειρά τους τα θερμοκήπια πρόσφεραν τάνθη που δεν υπήρχαν πια στο ύπαιθρο. «Άθισαν κιόλας τα πρώτα τριαντάφυλλα», είπε δυνατά η Ναταλία, και έσκυψε να μυρίσει 3 εκατόμφυλλα, που σκεπασμένα πρωινό αγιάζι ξέχυναν το γλυκό άρωμα της άνοιξης. Τα άκοψε και τα 3. Τα πόθησε προσεκτικά στο καλάθι της που ήταν κιόλας μισογεμάτο από άσπρες και λιλά πασχαλιές. «Καλά θα τα να είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι σαν τη γη», ψιθύρισε μόνη της. «Να έχουμε κάθε χρόνο μια άνοιξη που να μην κουράζεται ποτέ να σκορπά γύρω της ομορφιά, δροσιά και χάρη. Ο δικός μας όμως ο προορισμός είναι άλλος. Στη ζωή του ανθρώπου πάμπολα τα αγκάθια, λιγοστά τα λουλούδια. Για μια και μόνο άνοιξη στα τόσα χρόνια, πόσες βαριχημονιές και πόσα δάκρυα και πόση κούραση και απελπισία. Απάθεια. Στάγια βιβλία πολλές φορές διαβάζω απάθεια. Δεν την πιστεύω, την απάθεια. Ούτε και ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο γέροντας Αλέξιος, δεν την έχει αυτή την απάθεια. Πατερούλη μου, θα έρθεις πάλι κάποια από τούτες τις μέρες. Θα έρθεις και θα φύγεις. Και όταν ξαναγυρίσεις από τα ταξίδια στην πονεμένη γη της Ρωστίας, θα στάζεις αίμα ολόκληρος. Πού είναι λοιπόν η απάθεια? Κύριε Ιησού Χριστέ, που σε κρεμάσαμε στο Σταυρό, που θέλησες να κρεμαστείς στο Σταυρό για να γίνεις σ' όλα όμοιος με μας, λυπήσου μας. Είναι ωραία εδώ στο Πεσνορόβο. Εδώ έχουμε μόνο ησυχία και χαρά. Δεν είναι όμως το ίδιο στην υπόλοιπη Ρωσία, από όσα έχω ακούσει. Γι' αυτό και δεν θέλησα ποτέ να ταξιδεύσω πέρα από τα χωριά μας. Απίστευτο. Να και ο πρώτος άσπρος κρίνος. Άνοιξε κιόλας. Χθες ήταν μπουμπούκι. Έκοψε τον άσπρο κρίνο. Τον κράτησε λίγο στο χέρι της και του ψιθύρισε. Να ήταν έτσι και η ψυχή μου σαν εσένα. Τον απόθεσε στο καλάθι της πάνω από τα τριαντάφυλλα. Η εξοχή μου σκοβολούσε φρέσκο χορτάρι. Δροσιά, μέντα, λεβάντα. Μου σκοβολούσε από όλα τα λουλούδια που είχαν αθήσει στον αθόκηπο και που βρίσκονταν τώρα μέσα στο καλάθι της Ναταλίας, από όλα τα βότανα και τα αγριολούλουδα της γης που είχε ελευθερωθεί από τις παγωνιές και έδινε σπάταλα τους θησαυρούς της. Η Ναταλία σκεφτόταν, έτσι είναι και η Κατερίνα Ανεξάδρομνα, σαν τούτη εδώ την άνοιξη, δίνει, όλο δίνει, και ό,τι δίνει είναι όμορφο, και ό,τι δίνει είναι άγιο, όπως δίνει η γη την άνοιξη και όπως είναι όλα τα δώρα του Θεού. Κοίταξε ολόκληρά της, ευτυχισμένη, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η πατρίδα μου. Λένε πως η Ρωσία είναι απέραντη. Πολλές φορές η μητερούλα μου, η κυρά μου η Κατερίνα μου, πολλές φορές μου ζήτησε να πάω ταξίδι μαζί της στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Κίεβο, στα διάφορα προσκυνήματα. Δεν θέλησα ποτέ. Φοβάμαι να ακούω όλα αυτά που λένε για κακίες, για βασανιστήρια, για τρομακτική φτώχεια. Καλά είμαι εδώ. Μου αρέσουν τα δέντρα. Μου αρέσουν οι ιτιές που γέρνουν τα κλονιά τους δίπλα στο πλατή ποτάμι. Τα δέντρα δεν πάνε ποτέ τους ταξίδι. Ας πούμε λοιπόν ότι ανήκω στην οικογένειά τους. Δεν το κουνώ από εδώ. Σιγογέλασε μόνη της και αμέσως, σαν σύννεφο στο γαλανό ουρανό, ήρθε η σκέψη το αγόρι της. Αυτός, σκέφτηκε η Ναταλία, τι θα γίνει. Ο πατέρας του γλίτωσε. Αυτός, ο γιος μας, θα γλιτώσει. Αυτός αλήθεια ο Ιβάν. Αυτός είναι ο άσπρος κρίνος μας. Όχι τα κορίτσια μου. Εκείνες, οι πονουρούτσικες, στολίζουν κιόλας τις χρυσές πλεξίδες γύρω στο μέτωπό τους και κοκκινίζουν μόλις τους μιλούν τα γόρια. Ο Ιβάν όμως, πόσο αλλιώτικος είναι από τους νέους της ηλικίας του. Έσκυψε πάνω στο καλάθι της και κοίταξε πάλι τον άσπρο κρίνο ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. Του μίλησε χαμηλόφωνα. «Ο ίδιος με σένα, κρίνε μου, ίδιος με σένα είναι ο γιος μου. Και αυτά τα τριαντάφυλλα που κοκκινίζουν δίπλα σου είναι οι κόρες μου». Δεν θα σε βάλω στο σαλόνι, άσπρε μου κρίνε. Θα σε βάλω στο παρεκκλήσι της Κατερίνας. Και αμέσως κατευθύνθηκε στην άλλη άκρη του μεγάλου κήπου, που κρυμμένη μέσα στην πρασινάδα, δίπλα στα ψηλά πλατάνια, υψωνόταν μια μικρή εκκλησιά. Η Ναταλία έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Μέσα η εκκλησία ήταν άσπρη και λιτή. Πάνω από την Αγία Τράπεζα ήταν ο εσταυρωμένος και το μοναδικό καντήλι φώτιζε απαλά την γλυκιά του μορφή. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα βάζο με λίγα λουλούδια. Η Ναταλία ακούμπησε στο πάτωμα το καλάθι της, πήρε το βάζο, βγήκε από την εκκλησιά για να πετάξει τα παλιά λουλούδια και να βάλει φρέσκο νερό και αμέσως πάλι ξαναμπήκε. «Ζωγράφισε στη γη μας πραλουλούδια», είπε, και πήρε από το καλάθι τον άσπρο κρίνο. «Σου δίνω αυτό το άσπρο λουλούδι σου και το άσπρο το λουλούδι που μου χάρισε στο παιδί μου, τον Ιβάν, ας είναι και εκείνος παντοτινά δικό σου. Τι άλλο μπορώ να σου πω? Εσύ τον αγαπάς πιο πολύ από μένα». Ακούμπησε το βάζο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και γονάτισε κατάχαμα. Έκλεισε τα μάτια της και άρχισε να θυμάται. Θυμόταν τα παιδικά της χρόνια. Όσο μακριά κι αγύριζε, η σκέψη της, τα περασμένα, το μοναδικό πρόσωπο που δεν έλειπε ποτέ από κοντά της, που έστεκε πάντα δίπλα της γελαστό, λαμπερό, γεμάτο αγάπη, ήταν το πρόσωπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας. Τη θυμότανε ο κορίτσι με τ' άσπρα της φορέματα, πως έτρεχε και χοροπηδούσε και πίσω της έτρεχε το ορφανό από μάνα και πατέρα κοριτσάκι, εκείνη η ίδια η Ναταλία που είχε γίνει σκιά της Κατερίνας από τη μέρα κιόλας που άρχισε να περπατά. Η κάμαρά της ήταν δίπλα στην κάμαρα της Κατερίνας. Τις προσευχές και τα γράμματα, το κέντημα και το ράψιμο και το νοικοκυριό, όλα τις τα είχε μάθει Κατερίνα. Το μόνο που δεν μπόρεσε ποτέ να τις μάθει ήταν πως να πηδάσαν το φτερό πάνω στα γύμνα στα άγρια άλογα και να τα ημερώνει. Αυτό δεν δοκίμασε καν να το μάθει η Ναταλία. Φοβόταν. Και αντίχαινε κάποιες φορές να συνοδεύσει πάνω στα άλογο την Κατερίνα ή να χρειαστεί κάπου να πάει με άλογο, τότε της διάλεγαν την πιο γέρικη, την πιο ήμερη φοράδα, τη φοράδα που δεν ένιωθε πια καμιά επιθυμία καλπασμού και ζωηρότητας. Πόσο ευτυχισμένα είχαν κυλήσει εκείνα τα χρόνια. Η μορφή της Κατερίνας, βαθιά χαραγμένη, κυριαρχούσε σε όλες τις αναμνήσεις της. Η Κατερίνα με ψηλές μπότες και το μαστίγιο της υπασίας στο χέρι. Η Κατερίνα με το αέρινο της φόρεμα να φεύγει γεμάτη έξαψη για τον πρώτο της χορό. Η Κατερίνα χοντρά ντυμένη να ξεκινά στη βαρύ χειμωνιά για να μαζέψει πάνω στο χιόνι τα μισοπαγωμένα πουλιά της στέπας. Τι ιστορία και με εκείνα τα πουλιά. Τα βάζαν στο χτίριο που ήταν ο φούρνος και τα πλισταριά και εκεί μέσα ήταν πάντα ζέστη. Τα περισσότερα πουλιά ζωντάνευαν και τους άρεσε τόσο πολύ εκεί στη ζέστη που δεν ήθελαν να φύγουν. Η ζυμότρα τα τάιζε σίκαλη και κριθάρι. Εκείνα ημέρευαν, πετούσαν γύρω σου, έτρωγαν από τα χέρια σου. Όταν έλειωναν τα χιόνια έφευγαν. Μα μόνο τα πουλιά μαζεύε η Κατερίνα από τα χιόνια. Και εκείνη την ίδια την Ναταλία, έτσι δεν την είχε μαζέψει κάποτε ένα μισοπαγωμένο μωρό μέσα στην κούνια του, που δεν είχε καν την δύναμη να ξεφωνήσει από την πείνα. Κανείς τους δεν είχε μάθει ποτέ τι ακριβώς είχε συμβεί. Μια νύχτα οι γονείς της Ναταλίας είχαν εξαφανιστεί, σαν να είχαν διαλυθεί στον αέρα. Δεν ήβραν ποτέ κανένα ίχνος της φυγής τους. Είτε αναγκαστική είχε σταθεί η φυγή τους, είτε θεληματική, ποτέ δεν το μάθαν. Η Κατερίνα πέρασε κατά τύχη από το χωριό που είχε γεννηθεί η Ναταλία. Η Κατερίνα ήταν τότε 10 χρονών, μέσα στο έλκυθρο με τη δασκάλα της, κουκουλωμένη στις γούνες, γιατί το κρύο ήταν δυνατό. Πήγαινε να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο αρχοντικό της θιάς της με τα πρώτα της εξαδέφια. Ξαφνικά είχε αρχίσει να πέφτει πυκνό χιόνι. Ο αμαξάς είπε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έπρεπε να περιμένουν ώσπου να καθαρίσει λίγο ο καιρός. Μόλις σταμάτησε τα μάξι, πριν προφτάσει η δασκάλα να την εμποδίσει, η Κατερίνα πήδηξε αμέσως στο σκληρό χιόνι. Θαρετά χτύπησε την πόρτα της πρώτης καλύβας που βρέθηκε μπροστά της. Σκεφτόταν, αν έχει παιδιά εδώ μέσα, θα τους δώσω λίγα από τα παιχνίδια που με φορτώσανε για τα εξαδέφια μου, για το Σάσα, την Τάρια και την παρέα τους. Εκείνη είναι γεμάτη παιχνίδια, όπως είμαι κι εγώ. Χτύπησε άλλη μια φορά στην πόρτα. Καμιά απάντηση από μέσα. Την έσπρωξε ελαφριά και η πόρτα άνοιξε αμέσως, χωρίς αντίσταση. «Καλημέρα σας», είχε πει δυνατά η Κατερίνα. Κανείς δεν της απάντησε. Άκουσε μόνο τη δασκάλα της να φωνάζει από τα μάξι. «Έλα γρήγορα πίσω, Κατερίνα. Θα σε σκοτώσουν οι μουσικοί. Θα σε...» «Με Κατερίνα...» Δεν είχε δώσει καμιά σημασία στα λόγια της δασκάλας. είχε προχωρήσει στο εσωτερικό της πάυτοχης καλύβας και τότε είχε δει μέσα στην πρωτόγονη κούνια, φτιαγμένη στο βαθούλωμα ακατέργας του κορμού δέντρου, το μωρό. Πλησίασε με δέος. Έσκυψε πάνω στο μωρό, που ήταν μελανό από το κρύο. Το μωρό της χαμογέλασε. Η Κατερίνα το είχε πάρει αμέσως στην αγκαλιά της, σαν να τα μια από τις κούκλες της. Είχε γυρίσει στο αμάξι. Κράτουσε σφιχτά πάνω της το μωρό. Το ζέστενε στα βαριά γουναρικά της. «Έκλεψες το παιδί?» είχε πει αγριεμένη η δασκάλα. «Όχι», είχε διαμαρτυρηθεί η Κατερίνα. «Δεν το έκλεψα. Το ύβρα ολομόναχο. Η φωτιά είναι σβησμένη στην καλύβα. Το σαμοβάρι είναι παγωμένο», είχε γυρίσει στον αμαξά. «Κατέβασε παρακαλώ, Γρηγόρη, και ρώτα στο χωριό. Πού είναι οι γονείς του ποδιού? Αν δεν τους βρεις, πες στους χωρικούς πως θα πάρουμε το παιδί μαζί μας. Αν υπάρχουν ακόμα στη ζωή γονείς του και αν το θέλουν, ας έρθουν να μας το ζητήσουν». Η αγανάκτηση της δασκάλας ήταν μεγάλη. «Θα πάρουμε το μωρό μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα», αποφασιστικά η Κατερίνα είχε απαντήσει. «Ναι, θα το πάρουμε μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα. Δεν θα το αφήσουμε να πεθάνει από το κρύο και από την πείνα». Μαλακά η δασκάλα είχε προσπαθήσει να την πείσει να αλλάξει γνώμη. «Κατερίνα, είναι καλύτερα να το αφήσουμε εδώ στο χωριό το μωρό. Να παρακαλέσουμε κάποιον να το κρατήσει, να του δώσουμε και χρήματα. Δεν νομίζεις πως έτσι θα το βρουν ευκολότερα οι γονείς του μόλις γυρίσουν?» Η Κατερίνα, το κορίτσι των 10 ετών, περιφρονητικά είχε απαντήσει. «Ποιοι θα γυρίσουν, οι γονείς του? Αν δεν τους έχει φάει κιόλα στο κνούτο, θα τους φάει η Σιβηρία». Φοβισμένη η δασκάλα είχε ψιθυρίσει. «Σώπα, σώπα». Ο Γρηγόρης ο αμαξάς είχε κουνήσει όμως επιδοκιμαστικά το κεφάλι στην Κατερίνα. «Έχει δίκιο η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα», είχε πει ο Γρηγόρης. «Το μωρό πρέπει να το πάρουμε μαζί μας. Πάω να ειδοποιήσω τους χωρικούς». Είχε χαμογελάσει στην Κατερίνα. «Μικρή μου κυρά», της έχει πει, «θα το πάρουμε μαζί μας, της θείας σου, της Άννας Βασιλείευνας. Και αν δεν μας θέλουν εκεί, τότε θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, στο Πεζνορόβο. Τα μεγάλα αφεντικά θα συμφωνήσω αμέσως πως είχε δίκιο η μικρή μας κυρά. Και όσο για τον Αλέξιο, μα δεν χρειάστηκε να γυρίσουν στο Πεζνορόβο. Η Άννα Βασιλείευνα, η αδελφή της μητέρας της Κατερίνας, το θεώρησε μεγάλη ευλογία να μπει στο σπίτι της παραμονές Χριστούγεννα ένα εγκατελελειμμένο μωρό. Είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Χριστός στο σπίτι μας», είχε πει. «Το λένε κιόλας Ναταλία», είχε απαντήσει αμέσως η Κατερίνα. Έτσι έμαθε ο Γρηγόρης στο χωριό πως το κοριτσάκι το λένε Ναταλία. Ναταλία, είχε θαυμάσει η Άννα Βασιλείευνα. «Τι σύμπτωσης, σωστό λοιπόν χριστουγεννιάτικο δώρο». Η Κατερίνα το είχε πιστέψει αμέσως πως η μικρή Ναταλία ήταν το μορφότερο χριστουγεννιάτικο δώρο της ζωής της. Πόσες φορές δεν της το είχε πει ίδια η Κατερίνα της Ναταλίας και πόσες φορές δεν της είχε διηγηθεί αυτή την ιστορία. Και όταν παντρεύτηκε η Κατερίνα, το σπίτι είχε γίνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο χαρούμενο. Η μόνη τους λύπη εκείνα τα χρόνια είχε σταθεί η απόφαση του Αλέξιου να φύγει μακριά. Η Κατερίνα και ο Αλέξιος ήταν δίδυμοι και όταν ο Αλέξιος τέλειωσε τις σπουδές του, φόρεσε αμέσως το μοναχικό σχήμα και έφυγε. Δεν είχε λοιπόν ζήσει πολλά χρόνια στο πατρικό του. Η Ναταλία τον θυμάται καλά πως ήταν πριν φορέσει το ράσο. Από μικρή το σεβόταν με ένα ιδιαίτερο τρόπο και κάθε φορά που γύριζε για λίγο από τον Άθο και έμενε μαζί τους, η Ναταλία ήταν εκείνη που τον περιποιόταν πιο πολύ από όλους. Εκείνη του έδαινε τις πληγές του όταν γύριζε από την περιοδία του στη γη της Ρωσίας και του ετοίμαζε στίβα τα καινούρια εσώρουχα και τα ράσα και τις κουβέρτες που θα έπαιρνε μαζί του πίσω στον άθο, γιατί όλοι τους το ήξεραν πως ο Αλέξιος θα είχε μείνει άλλη μια φορά ο φτωχότερος πάνω σε εκείνα τα άγνωστα βουνά της Αγιότητος. Άλλη μια σύπτωση ήταν όταν η Ναταλία γέννησε το πρώτο της παιδί, τον Ιβάν. Χωρίς να τον περιμένουν, είχε ξαφνικά έρθει ο Αλέξιος από το Άγιον Όρος και είχε βαφτίσει ο ίδιος το παιδί. Αυτό για την Ναταλία είχε σταθεί σημαδιακό. Λες να μοιάσει το παιδί στον Αλέξιο. Το παρακολουθούσε ανήσυχα όσο μεγάλωνε. Το βλέπε να μεγαλώνει σαν όλα τα παιδιά και να μην μοιάζει όμως ολότελα με τα άλλα τα παιδιά. Σκεφτότανε, λες να το σφράγισε ο Αλέξιος το παιδί με μια τέτοια αγάπη για το Θεό, ώστε με τη σειρά του να μας αφήσει όλους και να φύγει ακολουθώντας το γέροντα.

Τα πρώτα χρόνια, και παρόλη την αγάπη της για τον Αλέξιο, η σκέψη αυτή δεν της ήταν ευχάριστη. Την είχε εξομολογηθεί στην Κατερίνα και εκείνη της είχε πει: «Τι βιάζεσαι? Το μεγάλο κύμα μας κρατά όλους στην αγκαλιά του. Άφησε τον εαυτό σου στα νερά του, χωρίς αντίσταση». Αυτά ήταν λόγια λίγο δύσκολα για την Αταλία. Δεν είχε δει ποτέ τη θάλασσα και ένα μεγάλο κύμα, την Άνε. Ο Ιβάν μεγάλωνε. Ήταν τόσο γλυκός και διαφορετικός από τα άλλα τα παιδιά. Του άρεσαν τα παιχνίδια. Αλλά περισσότερο απ' όλα του άρεσαν τα άλογα. Του άρεσε να φεύγει πάνω σε ένα άλογο και να χάνεται ολόκληρη τη μέρα. Του άρεσε η εκκλησία και του άρεσαν τα γράμματα. Όσα ήξερε η Κατερίνα, του τα είχε μάθει όλα. Και όταν ερχόταν ο Αλέξιος ή σταματούσα για λίγο στο αρχοντικό άλλη περαστική καλόγυρη, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες χάμο μπροστά στα πόδια τους και προσεκτικά τους άκουγε να μιλούν για τον κόσμο του Θεού. Δεν είχε πει όμως ποτέ ότι μπορεί να γινόταν και ο ίδιος καλόγυρος. Ενώ ήταν τόσο ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος, δεν σ' άφηνε να προχωρήσεις μέσα στη ψυχή του. «Τι θα τον κάνουμε, μητερούλα Κατερίνα, τον Ιβάν Μιχαήλοβιτς?» ρωτούσε ο πατέρας του Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. «Το παιδί μεγαλώνει». Αόριστα η Κατερίνα απαντούσε: «Ό,τι θέλει». Στη σκέψη όμως όλων ήταν ο αίμονος φόβος. Τι θα μπορούσες να το κάνεις το αγόρι σου που δεν ήταν δικό σου, που δεν το εξουσίαζες, που ήταν χτήμα και κρέας για σφάξιμο του τσάρου? Αυτή την πραγματικότητα την έζησαν άγρια όταν σκοτώθηκα μαζί και τα δυο αγόρια της Κατερίνας, και τα δυο μαζί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Πού πέσανε? Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν τα είχε δει νεκρά τα όμορφα παλικαράκια, κι ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Η μητέρα τους είχε διατάξει: «Να πάψουμε να κλαίμε. Τα παιδιά μου περιμένουν την ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι μόνα τους. Ας σκεφτούμε πόσοι αμέτρητοι περιμένουν μαζί τους. Όλοι μαζί θα αναστηθούμε, δοξασμένοι με τον αναστημένο μας Χριστό». Για την απλή φαντασία των χωρικών, η προσταγή της κυράς του στάθηκε ευκολονόητη και κατορθωτή. Χαίρονταν με την καρδιά τους τα πλούσια μνημόσυνα της Κατερίνας, τα άφθονα φαγητά, χαίρονταν τις γενναιόδωρες ελεημοσύνης της, ξεχνούσαν τα νεκρά παλικάρια και πρόσμεναν τη γενική Ανάσταση. Η Κατερίνα δεν μπόρεσε όμως να ξεχάσει τόσο γρήγορα. Αμέσως μετά τα παιδιά της πέθανε ο άντρας της. Έμεινε στον τόπο, ούτε μια καλή αντάμωση δεν πρόφτασε να της πει. Ούτε και η Ναταλία μπορούσε να ξεχάσει. Το μόνο παλικάρι που απόμενε στ' αρχοντικό, αγαπημένο και από τις δυο αυτές γυναίκες, ήταν ο Ιβάν. Και ο Ιβάν, όπως όλα τα αγόρια, όπως ολόκληρος ο ρωσικός λαός, ήταν στα χέρια του τσάρου, στα χέρια των κοζάκων, στα χέρια. Ο Θεός μαζί του, ο Θεός μαζί του. Μέσα στο παρεκκλήσι της Κατερίνας έπαψε για λίγο να σκέπτεται. Χωρίς καμιά προσπάθεια άφηνε να τη λυκνίσει στα βαθιά νερά του το μεγάλο κύμα που γι' αυτό συνήθιζε να μιλάει η Κατερίνα. Το μεγάλο κύμα που πρέπει να αφήνεσαι χωρίς αντίσταση στα αγκάλιασμά του. Ολόκληρο το παρεκκλήσι ευώδιαζε από τον άσπρο κρίνο που είχε αποθέσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πάνω στα πράσινα χωράφια της Ίκαλης περνούσε το χλιαρό αγέρι της άνοιξης. Ο ήλιος έλαμπε μέσα στα δροσερά καινούρια φυλώματα. Τα πουλιά και λαϊδούσαν κοντά στις φωλιές τους. Μακριά στα βάθη του ορίζοντα ησυχά έβοσκαν τα άλογα. Το αγόρι ο Ιβάν, ο άσπρος κρίνος της μητέρας του, της Ναταλίας, ρέβαζε εξαπλωμένος μέσα στα ψηλά στάχια και αναρωτιόντα πως να είναι τάχα ο Θεός. Τα τρία κορίτσια, οι αδελφές του Ιβάν, τα τριαντάφυλλα της Ναταλίας, στόλιζαν τις χρυσές πλεξίδες τους
γύρω στα μέτωπά τους. Η Κατερίνα κατέβαινε από τα μάξι της μπροστά στο μικρό σπίτι του άρρωστου χωρικού και από τον ατέλειωτο δρόμο της στέπας όλο και πλησίαζε στον πεζονρόβο ο άνθρωπος του Θεού, ο Αλέξιος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Πατέρες και πνευματικά τέκνα. Ευθύμιος Στήλιος, Μητροπολίτης Αχελώου. Εάν μύριους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλά ού πολλούς πατέρες. Προήμιον. Γιατί τους τρεις ιεράρχες Βασίλειο, Γρηγόριο και Χρυσόστομο τους λέμε πατέρες της Εκκλησίας? Τι σημαίνει ο όρος πατέρες της Εκκλησίας? Α. Μία πνευματική γέννηση. Η πίστη και ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε ή αποκτούμε. Είναι μία γέννηση. Το να εγκαταλείψει κανείς το σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης και να πιστέψει στον Χριστό σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκε σε μία νέα ζωή. Πρόκειται για μία πνευματική γέννηση. Τη γέννηση αυτή την πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, είναι γέννησης άνωθεν, όπως είπε ο Χριστός. Β. Οι πατέρες μας στην εν Χριστώ ζωή. Όπως το έργο της βιολογικής γέννησης, ο Θεός χρησιμοποιεί τους γονείς, έτσι και στο έργο της πνευματικής αναγεννήσεως, ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεός χρησιμοποιεί τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους επισκόπους και ιερείς. Το Άγιον Πνεύμα αναγεννά τον άνθρωπο. Οι εκκλησιαστικοί ποιμένες καλλιεργούν το φυτό της εν Χριστώ ζωής με τον λόγο, την προσευχή, τα ιερά μυστήρια, με κόπο και δάκρυα. Αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει στους χριστιανούς «εάν μύριους παιδαγωγούς». Επίλογος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον ιονδήποτε ιερωμένο τον αποκαλούμε πατέρα. Το ωραίο αυτό ορθόδοξο έθιμο έχει δύο αναφορές. Πρώτα σε εμάς τους ίδιους, τους ιερωμένους, διότι μας υπενθυμίζει την κλίση να γινόμαστε πνευματικοί πατέρες. Έπειτα και σε εσάς τους πιστούς, διότι σας υπενθυμίζει να γίνεστε πνευματικά τέκνα. Όλοι δε, ιερωμένοι και λαϊκοί, έχουμε την κλίση να γινόμαστε πνευματικά τέκνα των μεγάλων και αγίων πατέρων της Εκκλησίας.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Τέμα και Στεφάνη. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Στην εποχή των διωγμών του χριστιανισμού, τα σωματικά μαρτύρια ήταν τα πιο σκληρά.

0: τα μέτρα κατά των χριστιανών. Πονούσαν εκεί που όλοι πονάμε, στο σώμα. Με την πάροδο των χρόνων άλλαξαν νομοθεσίες και εξουσίες. Σήμερα δεν επιτρέπονται πια βασανιστήρια. Έτσι, τώρα, όλη η πίεση του διαβόλου και των οργάνων του κατά των δούλων του Χριστού επικεντρώνεται στη βίαιη λογική και στην ψυχολογική πίεση στον καθένα να μην παίρνει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Με κύριο επιχείρημά του τα λάθη, τα σκάνδαλα, τις αμαρτίες των ιερωμένων. Και όλα αυτά οδηγούν στη σχετικοποίηση της πίστης και του νόμου του Θεού. Βρισκόμαστε στη Ρωσία, λίγο πριν το 1200 μετά Χριστόν, στο Μούρομ, σε ένα μικρό κράτος, περίπου σαν την Ελλάδα μας. Ένας άρχοντας, ένας νεαρός, συνδέθηκε με μια απλή κοπελίτσα. Του άρεσε και την επήρε. Την παντρεύτηκε. Και μετά από λίγο πέθανε ο πατέρας του. Και ο νεαρός έγινε ηγεμόνα στο Μούρομ. Και τότε οι μεγάλοι βογιάροι αντέδρασαν. «Η γυναίκα σου δεν είναι από τζάκι. Δεν μπορεί να τεθεί πάνω από εμάς και τις αρχόντισες συζύγους μας. Να τη διώξεις, να τη χωρίσεις, να πάρεις άλλη. Διαφορετικά, αν δεν θέλεις, να παραιτηθείς, να φύγεις. Διαφορετικά και πέφτουν βροχή οι απειλές των βογιάρων». Και ο νεαρός Πέτρος απαντάει. Λέει ο Χριστός, «Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Πώς εγώ θα χωρίσω τη γυναίκα μου? Θα χάσεις τον θρόνο». Απάντησε, «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι πιο μεγάλη από τη Βασιλεία του Μουρόμ. Άκουσέ μας», μα δεν τους άκουσε. Άφησε τον θρόνο, όχι τη Φευρωνία. Άφησε το στέμα, όχι το στεφάνι. Δεν ήταν χαζομάρα για το καλό παιδί να χάσει τον θρόνο για ένα θηλυκό? Πέτρος και Φευρωνία άφησαν τον θρόνο, γιατί ζητούσαν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και λίγο αργότερα άφησαν και τον κόσμο για τη Βασιλεία του Θεού. Και έγιναν και οι δύο μοναχοί για τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν αργότερα κοιμήθηκαν, ο Κύριος τους εδόξασε. Τους έκαμε και τους δύο θαυματουργούς. Και από τότε γεμίζουν τη Ρωσία, την απέραντη Ρωσία, με τα θαύματά τους, μέχρι σήμερα. Έτσι άμυψε ο πλούσιος μισθαποδότης μας τον δούλο του Πέτρο, που προτίμησε να αφήσει τον θρόνο του μεγάλου ηγεμόνα παρά να καταπατήσει το λόγο του Χριστού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ομολογία και Αγιότητα. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Στη ζωντανή ομολογία πίστεως όλων των ανθρώπων του Θεού, πάντων των Αγίων, κάθε χρόνου και τόπου, αναφέρεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Επειδή η μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως είναι απαίτηση του Θεού, αποτελεί προϋπόθεση της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Αυτή η ομολογία και μαρτυρία πίστεως συνίσταται σε λόγια, έργα και συμπεριφορές. Από τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητάς μας, μέχρι τα μεγάλα και βαρυσήμαντα, τα δύσκολα διλήμματα, τις μεγάλες αποφάσεις και τις καθοριστικές επιλογές μας. Γνωρίσματα ομολογίας πίστεως. Η αυθεντική ομολογία πίστεως δεν έχει σχέση με την επίδειξη και τη μυσαλλοδοξία. Δεν είναι υπεράσπιση μιας ιδεολογίας με εμπάθεια και φανατισμό προς κάθε τι αντίθετο με την αλήθεια που πιστεύουμε. Δεν καταδικάζει και δεν απορρίπτει τον άλλον, έστω και αν βρίσκεται στην πλάνη και στην άρνηση. Όποιος ομολογεί το Χριστό με λόγια και με έργα, αγαπά πραγματικά τον Θεό, αλλά και την εικόνα Του, τον άνθρωπο, γιατί γνωρίζει καλά ότι για τον κάθε άνθρωπο Χριστός απέθανε. Αγαπά τον άνθρωπο με μία αγάπη που δεν ευχαριστεί, αλλά ωφελεί τον άλλον. Γι' αυτό και συχνά τον δυσαρεστεί εν αλήθεια. Υπομένει και περιμένει την επιστροφή του άλλου. Όποιος ομολογεί τον Χριστό δεν συμβιβάζεται κάθε φορά που η αλήθεια παραμερίζεται και ποικίλες αρνητικές ιδεολογίες κλονίζουν την πίστη. Όταν οι σταθερές αξίες της ζωής υπονομεύονται, ενώ η διαφθορά και η διαπλοκή αποθρασύνονται, όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας. Ίσως βέβαια στις σημερινές συνθήκες ζωής η ομολογία της πίστεως να μην απαιτεί μαρτύρια και θάνατο. Όμως και σήμερα κοστίζει πολλά σε όποιον δεν εφησυχάζει νοχελικά στη βολεμένη ζωή του. Ο πιστός καλείται πάντα να αντιστέκεται και να διαφοροποιείται απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και σχέσεις που είναι διαβρωμένες από την αμαρτία και αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Το θάρρος της ομολογίας πρέπει να συνοδεύεται από το φωτισμό του Χριστού, όπως τονίζει ο Λόγος του Θεού. «Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ιούδι νήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν και να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοί σας». Αυτό σημαίνει διάκριση και σύνεση, για να ξέρουμε πότε και τι πρέπει να λέμε, αλλά και πότε και πού πρέπει να σιωπούμε. Αν αυτό ωφελεί περισσότερο με μια σιωπή δυνατή που λέει πιο πολλά. Μαρτυρία πίστεως και αγιότητα. Αν ομολογία πίστεως είναι να ακολουθούμε τον Χριστό και στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά, τότε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα της συνάντησης μαζί Του στην Ανάσταση. Όμως πριν από το έπαθλο υπάρχει ο αγώνας και πριν από την Ανάσταση ο Σταυρός. Εδώ η δύναμη του πιστού τελειούται εν ασθενεία. Αισθάνεται αδύναμο στις σκληρές απαιτήσεις του Ευαγγελίου, γι' αυτό και εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγαπόσα ενέργεια του Θεού. Σηκώνει με αυταπάρνηση τον προσωπικό του καθημερινό σταυρό και συσταυρώνεται εσωτερικά με τον Χριστό. Ομολογεί τη δύναμη του Χριστού μέσα του για τη ζήτη μετάνοια, την αφάνεια και την ταπείνωση. Αυτό καταδεικνύουν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν έκαναν όλοι θαύματα. Αγάπησαν όμως όλοι τον Χριστό και αγωνίστηκαν σιωπηλά και υπομονετικά στο όνομά Του. Τον ομολόγησαν γενναία με το λόγο Τους και κυρίως με το παράδειγμά Τους. Δεν τελείωσαν όλη τη ζωή Τους μαρτυρικά για τον Χριστό. Έζησαν όμως όλοι με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ιδού αφήκαμεν τα πάντα και ακολουθήσαμε ένση. Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, ακούμε να λέει ο Απόστολος Πέτρος και μέσω αυτού όλοι οι Άγιοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην κλίση τους. Ας προσέχουμε, γιατί αξιώματα, χρήματα, περιουσίες, συγγενικοί δεσμοί και ανθρώπινες σχέσεις γίνονται κάποτε εμπόδια σε αυτό που ο Θεός ζητά από μας. Όλοι οι Άγιοι δεν έγιναν γνωστοί, πλούτησαν όμως όλη τη χριστιανική εμπειρία και φώτισαν το δρόμο του αγώνα μας. Έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού και παραδόθηκαν με εμπιστοσύνη στο θέλημά Του, Γι' αυτό και μπόρεσαν να πετύχουν τα ακατόρθωτα. Αγαπητοί αδελφοί, η μαρτυρία πίστεως φανερώνει την ουσιαστική μας σχέση με το Θεό και το βάθος της χριστιανικής μας συνείδησης. Ας προσπαθούμε να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά με τη ζωή και με τον αγώνα μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η πτώχευση. Ευθύμιος Στήλιος, Μητροπολίτης Αχελώου. Πολύς λόγος γίνεται τελευταίος για πρόβλημα πτώχευσης της Ελλάδος. Και όσοι ομιλούν για το πρόβλημα αυτό αναφέρονται στις οικονομικές κυρίως δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας κατά τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία. Ωστόσο, το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα της χώρας μας σήμερα δεν είναι τόσο οικονομικό όσο πνευματικό. Δεν είναι ότι μας έλειψαν τα οικονομικά μέσα, αλλά πρωτίστως το ότι στους σημερινούς Έλληνας παρατηρείται έλλειμμα πνευματικότητας. Και όταν λέμε έλλειμμα πνευματικότητος, εννοούμε τη χαλάρωση των πνευματικών ενδιαφερόντων, την απεμπόληση ηθών και εθίμων του ευλογημένου τόπου μας, την απαξίωση πολιτιστικών και ηθικών αξιών, την αποδυνάμωση ή και αμφισβήτηση της πατροπαραδότου ορθοδόξου πίστεως, την περιθωριοποίηση της εκκλησίας μας και την περιφρόνηση της εκκλησιαστικής ζωής, την αποδιοργάνωση της ελληνικής γλώσσας, την αμφισβήτηση της ιστορίας της ενδόξου πατρίδας μας, την αποδιοργάνωση της εθνικής παιδείας, την κατάργηση των ιερών και εθνικών συμβόλων κλπ. Η πνευματική αυτή πτώχευση για άλλες σύγχρονες χώρες ίσως δικαιολογείται εν μέρη, λόγω του μικρού ιστορικού χρόνου σύστασης των κοινωνιών τους. Για την Ελλάδα όμως, που έχει συνεχή ιστορική και πολιτιστική παρουσία επί χιλιάδες χρόνια, η πτώχευση αυτή είναι αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη. Πολύ περισσότερο διότι σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα βασικό χαρακτηριστικό της Ελλάδος ήταν η παιδεία και το υψηλό επίπεδο πνευματικής και πολιτιστικής ζωής. Οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων ουδέποτε διεκρίθησαν για τον οικονομικό πλούτο τους πλην της ανεπτυγμένης ναυτιλίας τους και ουδέποτε εθεοποίησαν το χρήμα και το κέρδος. Κώδικες της καθημερινής ζωής τους ήσαν το μηδέν άγαν και μέτρον άριστον. Και ως γνωστόν, τα πνευματικά είναι προϋπόθεση των υλικών. Τα υλικά ευημερούν όταν κυριαρχούν τα πνευματικά. Και αντιθέτως, τα υλικά δυσπραγούν όταν τα πνευματικά κλονίζονται ή χαλαρώνονται. Το αξίωμα αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία, την παλαιά και πρόσφατη της πατρίδος μας. Η Ελλάδα ήκμασε και άσκησε επίδραση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όχι ως πλούσια χώρα, αλλά ως παιδεία, ως πολιτισμός, ως γλώσσα και ως ορθοδοξία. Η Ελλάδα δεν εξάγει στις διάφορες χώρες του κόσμου τα προϊόντα της γης, πετρέλαιο, σίδηρο, χρυσό που δεν έχει, αλλά προϊόντα του πνεύματος. Τα σύγχρονα πολιτισμένα κράτη σεμνύνονται να έχουν στις εθνικές βιβλιοθήκες τους τα συγγράμματα των αρχαίων και συγχρόνων Ελλήνων σοφών και λογίων. Τα μουσεία τους βρίθουν από εκθέματα ελληνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και προέλευσης της πρώιμης και ύστερης αρχαιότητος. Λαοί της Αφρικής, της Ασίας και της Άπω Ανατολής, με πρωτόγονες θρησκευτικές αντιλήψεις, καθώς γνωρίζουν την ελληνική Ορθοδοξία, ασπάζονται την πίστη, τον λειτουργικό πλούτο της και γίνονται ένθερμοι ιεραπόστολοι των συμπατριωτών τους. Η ελληνική Ορθόδοξη εξωτερική ιεραποστολή, κατά τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαδοθεί σε δεκάδες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Βεβαίως, η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε προσπάθεια. Ωστόσο, η πνευματική ανασυγκρότηση πρέπει να προηγηθεί. Και τούτο διότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν καταβληθεί στον οικονομικό τομέα και οποιαδήποτε ανασυγκρότηση αν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες του λαού μας θα είναι έολη, κυριολεκτικά στον αέρα, αν δεν γίνει ταυτόχρονα τεράστια και πανεθνική εκστρατεία για την πνευματική καλλιέργεια των συγχρόνων Ελλήνων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Μόνο με καλλιεργημένους, καταρτισμένους κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και εκκλησιαστικά Έλληνες, η επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη θα έχει σταθερά θεμέλια και μεγάλες ελπίδες ευημερίας του ευλογημένου λαού μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Η σύγχρονη τεχνολογική εποχή μας ευρύκει απροετοίμαστους μορφωτικά και πολιτιστικά. Έχουμε χάσει 500 ολόκληρα χρόνια από το πολιτιστικό γίγνεσθε των δυτικοευρωπαϊκών λαών εξαιτίας της σκληρής και μακραίωνης δουλείας σε αμόρφωτο και απολύτιστο κατακτητή. Αντίθετα, οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μορφωτικά και πολιτιστικά την αντίστοιχη χρονική περίοδο και στις μέρες μας προχωρούν ταχύτατα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι ο λαός μας στερήθηκε, αλλά και ακόμη στερείται επιμελούς αγωγής σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε επομένως ούτε εμείς ούτε κανένας αλλοδαπός να κρίνει και να καταδικάσει συλλήφθην των λαών μας. Εκείνο που χρειάζεται είναι η συνειδητοποίηση της καταστάσεώς μας. Άλλωστε, η χριστιανική διαδικασία της μετανοίας προϋποθέτει αυτήν ακριβώς την αυτοσυνειδησία της πνευματικής μας ατέλειας και αμαρτωλότητος. Στην προσπάθεια πνευματικής ανασυγκρότησής μας υπάρχει ένα ελπιδοφόρο εχέγγυο, η ευφυΐα και το φιλότιμο του λαού μας. Όταν ο Έλληνας βοηθηθεί να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, ανταποκρίνεται ταχύτατα στη βελτίωσή του. Οι Έλληνες του εξωτερικού, ως παράδειγμα. Ο Έλληνας αντιλαμβάνεται εύκολα το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο για τον εαυτό του και τον τόπο του και φιλοτιμείται να το πραγματώσει άμεσα. Πολλοί μάλιστα ξένοι θαυμάζουν για το πόσο γρήγορα οι Έλληνες εξοικειώνονται στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθε. Ας μην λησμονούμε ότι ο λαός μας, αν μη τι άλλο, βιώνει την ορθόδοξη πνευματικότητα, βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της οποίας είναι η μετάνοια. Όταν κατάλληλοι πνευματικοί πατέρες τον χειραγωγήσουν στον ορθόδοξο τρόπο ζωής και πολιτείας, τόσο οι απλοί άνθρωποι όσο και οι μορφωμένοι και κοινωνικά καταξιωμένοι αλλάζουν προς το καλύτερο, το συνεπέστερο, το τιμιότερο. Ας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στο λαό μας να μάθει το καλύτερο. Ας τον χειραγωγήσουμε σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Οι ευλογημένοι γονείς, οι ανάδοχοι, οι δάσκαλοι, οι ιερείς της υπαίθρου και των μεγαλουπόλεων, οι καθηγητές της μέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης, οι οργανωμένοι πολίτες σε συλλόγους και εθελοντικά σωματεία, τα μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, η τηλεόραση, οι βουλευτές, η Βουλή, η κυβέρνηση, όλοι οι φέροντες στα όπλα της παιδείας, της μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης του λαού μας, όλοι και όλοι μαζί ας ξεκινήσουμε ένα μακροχρόνιο μαραθώνιο για να ανεβάσουμε τον πολύ αξιόλογο κατά τα άλλα λαό μας σε ανώτερα επίπεδα αξιοπρέπειας, συνέπειας και ευσυνειδησίας. Μας υποχρεώνει το πολιτιστικό παρελθόν μας. Μας το επιβάλλει η Ορθοδοξία. Το περιμένουν οι συμπατριώτες μας. Το απαιτούν οι συνέτεροί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το κοινό ποτήριο. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Το κέριο θέμα της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η μετοχή μας στο κυριακό δείπνο, δηλαδή η μετοχή μας στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία. Είναι περισσότερο απαραίτητο και από τον αέρα που αναπνέουμε, γιατί στην ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού μόνο το Άγιο Ποτήριο μπορεί να μας δώσει τους κατάλληλους πνεύμονες για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο Κύριος μας δίνει τη δική του σταυροαναστάσιμη ζωή, το οξυγόνο του, για να μην πεθάνουμε. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Όμως πόσο αλλάζουν τα πράγματα πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία. Παλαιότερα ήταν αδιανόητο στους χριστιανούς να κάθονται στο τραπέζι και να βλέπουν τους άλλους να τρώνε. Σήμερα αυτό είναι πια ο κανόνας. Πολλοί πλησιάζουν το τραπέζι, αλλά λίγοι τρώγουν τη ζωή. Λίγοι παίρνουν το οξυγόνο της νέας ζωής για να ζήσουν. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, Καρχιδόνα, όταν ο Ρωμαίος έπαρχος ζήτησε από τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Χριστό, γιατί αλλιώς θα τους έριχνε στα θηρία, εκείνοι του απάντησαν ότι όλα μπορούν να τα στερηθούν, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κυριακάτικο δείπνο της ευχαριστίας. Αυτό είναι το μέτρο της χριστιανικής ζωής. Από το σημείο αυτό ξεφύγαμε, όπως και σε πολλά άλλα. Τώρα κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής δεν είναι το κοινό ποτήριο. Δεν δίνει αυτόν τον τόνο στη ζωή μας. Τώρα κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Φοβηθήκαμε. Τα χάσαμε. Και γι' αυτό φύγαμε μακριά από το βίωμα των Πατέρων και των Αγίων. Μας έμεινε μόνο να κυνηγάμε εικόνες και τίποτε άλλο. Να φαινόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και τίποτε άλλο. Γι' αυτό και σαν να μην μας χρειάζεται το Άγιο Ποτήριο. Σαν να μην χρειαζόμαστε τη δροσιά της ζωής του. Τη φρεσκάδα του οξυγόνου του. «Σούπα το κάναμε», λένε κάποιοι για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. «Και το παράδειγμα των Αγίων μας, αυτό γιατί το ξεχάσαμε. Τι μας λένε, πού μας οδηγούν». Όταν, αδελφοί μας, συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις για τη Θεία Κοινωνία, οι ουσιαστικές και οι τεχνικές, τότε δεν πρέπει να απέχουμε από το Άγιο Ποτήριο. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις είναι να πιστεύουμε και να αγαπούμε τον Κύριο στην πράξη και να προσπαθούμε να κάνουμε τις εντολές Του δείκτη της ζωής μας. Πώς να κοινωνήσουμε όταν δεν πιστεύουμε ακράδαντα στο τίμιο πρόσωπό Του, στο έργο Του, στη σωτήρια Ανάστασή Του. Επίσης, όταν δεν αγαπούμε τους αδελφούς μας. Μα επειδή πολλές φορές φάλλομαι σε αυτό, γι' αυτό προέκυψε και η προτροπή και η συνήθεια να εξομολογούμεθα πριν κοινωνήσουμε. Όμως η βασικότερη, η ουσιαστικότερη προϋπόθεση για να γευτούμε τη χάρη Του είναι η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους αδελφούς μας. Έχουμε όμως και κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις. Οι αρετές δεν είναι εύκολα λόγια. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις να βοηθούν. Πολλές φορές όμως αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις υπερτονίζονται σε βάρος των άλλων. Η νηστεία, για παράδειγμα, αντί να είναι στη συνείδησή μας τρόπος καλλιέργειας της ψυχής μας, ώστε να μπορεί να εργάζεται τις εντολές του Θεού, αναδείχνεται κυρίαρχη προϋπόθεση. Αν έχω νηστέψει, τότε θεωρώ ότι μπορώ και να κοινωνήσω. Με τρόπο απλό, μετρητό, εύκολο, κατεβάσαμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Το κάναμε εύκολα προσιτό σε κάποιες μέρες νηστείας. Οι τεχνικές προϋποθέσεις απλώς υποβοηθούν. Δεν υποκαθιστούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της αγάπης προς το Θεό και προς τον αδελφό μας. Μπορεί άραγε να είναι κάποιος άγευστος του ήθους του Χριστού και να νομίζει για τον εαυτό του ότι λίγες μέρες νηστείας τον καλύπτουν για να μεταλάβει. Αδελφοί μας, αυτή είναι η ζωή μας. Εμείς δεν έχουμε μέσα μας δική μας ζωή. Εμείς κουβαλάμε μέσα μας θάνατο. Και από αυτόν τον θάνατο ήλθε ο Κύριός μας να μας λυτρώσει. Φεύγοντας, δεν άφησε τίποτε άλλο από την Εκκλησία Του και το κοινό ποτήριο «Η ζωή αιώνιων». Αυτός πρέπει να είναι ο μεγάλος μας πόθος, η μεγάλη μας απαντοχή. Η ζωή σε όλο της το μεγαλείο, σε όλη την πληρότητά της. Επιτρέπεται λοιπόν εμείς από αδιαφορία ή άγνοια να ραθυμούμε? Να αφήνουμε τον εαυτό μας τόσο αδιάφορο μπροστά σε αυτό που ο Κύριος με το θάνατό Του και την Ανάστασή Του μας προσφέρει? Θα πονέσουμε πολύ, αδελφοί μου, όταν δούμε τι τροφή, τι ζωή μας δόθηκε και κάποιοι από εμάς διαλέγουν να ζουν με τροφές που δεν σώζουν, αλλά οδηγούν στο θάνατο. Ο καθής λοιπόν ας εξετάζει τον εαυτό του, ας τον ετοιμάζει και ας τον φέρνει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης μπροστά στο ποτήριο της ζωής.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Το φως του Ευαγγελίου. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία μετά τον Τρισάγιο Ύμνο ακούμε δύο αναγνώσματα περικοπές από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι από τις Επιστολές των Αποστόλων. Το δεύτερο από τα Ευαγγέλια. Με τα αναγνώσματα αυτά μαθαίνουμε για το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος. Ακούμε τον Χριστό να μας προσκαλεί στη Βασιλεία Του. Βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας τα θαύματά Του. Κι έτσι καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία είναι τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ναι, ο Λόγος έγινε σάρκα. Ναι, έκαμε μία σάρκα ανθρώπινη σκηνή Του. Κι έτσι εμείς, χάρη στην ορατή σε μας σάρκα Του, είδαμε τη δόξα Του, που είναι η δόξα που δίνει ο Πατέρας στον μονογενή Του. Ναι, ο Λόγος ήλθε ανάμεσά μας, πλήρης από χάρη και αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν στην ευχή που προηγείται των αναγνωσμάτων, ο ιερέας παρακαλεί τον Χριστό. «Δώσε, φιλάνθρωπε Κύριε, να λάμψεις στις καρδιές μας το άκτιστο φως Σου, που βοηθά τον άνθρωπο να σε αναγνωρίζει και να σε ομολογεί Θεό Του. Και άνοιξε τα μάτια του μυαλού μας να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου Σου». Συνεπώς, μιλάμε για φως πνευματικό που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι, που είναι η άγνοια του Θεού και τα έργα της αμαρτίας, που δεν μας επιτρέπουν να δούμε τον Θεό και να τον πλησιάσουμε. Πρακτικά τώρα, πώς φωτιζόμαστε? Μας το λέει η συνέχεια της ευχής. «Βάλε μέσα μας και την αγάπη των Αγίων εντολών Σου, ώστε να καταπατήσουμε κάθε σαρκική επιθυμία και να ζήσουμε ζωή πνευματική, σκεπτόμενοι και πράττοντες μόνο εκείνα που είναι ευάρεστα σε Σένα. Γιατί Συ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας». Άρα, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι απολύτως αναγκαία για την εν Χριστώ πορεία και προκοπή μας. Η μελέτη αυτή πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα, κάθε ημέρα. Και να μην αρκείται ο χριστιανός στα σχετικά μικρά αναγνώσματα της λειτουργίας των Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Οι Άγιοι αποστήθιζαν, μάθαιναν απ' έξω ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ενώ πολλοί από αυτούς εγνώριζαν απ' έξω ολόκληρη την Αγία Γραφή. Με το φως των Ευαγγελικών εντολών οδηγιών μαθαίνουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, την αρετή από την αμαρτία. Είναι η εφαρμογή αυτών ακριβώς των εντολών στη ζωή μας που μας πλησιάζει στο Χριστό και μας ετοιμάζει για να ενωθούμε μαζί Του με τη Θεία Κοινωνία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της